Έπληξαν δύο Ιρανικούς εκτοξευθύρες στο νησί Λαράκ, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε αντίπεινα στην Αμερικανική επίθεση στο Λαράκ. Για επίθεση του Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιορδανία, έκανε λόγο πριν από λίγο δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Πρόσθεσε πως σχεδόν όλοι οι πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της στάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται. Σε 4 σύλληψεις σε Χανιά και Τολοκαρνάνια προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, τα δύο ανήλικα παιδιά της, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και έναν 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολουθήσε στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβιών όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Σήμερα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της 12 και 9 ετών, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτύριες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά την λήψη του σήματος κινδύνου ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά φασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% αναπροϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στο στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 1,22% στα 89,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 1,16% στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Για σημαντική οικονομική ζημιά στη Σαξονία προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτσε. Σε περίπτωση που μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την εναλλακτική για τη Γερμανία, ο Γερμανός καγκελάριος επέριψε επίσης ευθύνες στην Άγγελα Μέρκελ για την αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια και περιέγραψε τις ενέργειες της κυβέρνησής του ως διορθωτικές. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το σημαίνιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι νοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, τα δύο ανήλικα παιδιά της, την 15χρονη κόρη του, 45χρονου, και έναν 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν, καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Όλοι δίνουν κατάθεση για την υπόθεση. Στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ήταν ανεπαρκίστος ο αριθμός των σωσιβίων, όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμού στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Ταχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Ανωδό κατά 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της 12 και 9 ετών, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων, όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λιράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,7% στα 90,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,3% στα 85,3 δολάρια το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στη στάση των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκόσμιο. παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρυνθήκαν με ασφάλεια. Για σημαντική οικονομική ζημιά στη Σαξονία προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σε περίπτωση που μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την εναλλακτική για την Γερμανία. Ο Γερμανός καγκελάριος επέριψε επίσης ευθύνες στην Άγγελα Μέρκελ για την αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια και περιέγραψε τις ενέργειες της κυβέρνησής του ως διορθωτικές. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημενιό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από την Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί η απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, τελευταία μέρα του 8ου μήνα του έτους, του Αυγούστου. 31 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Συντονίστε και τα ρολόγια σας, να έχουμε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα με πολλά γεγονότα, πολλές ειδήσεις, πολλά τα ρεπορτάζ, πολλές οι δικές σας μαρτυρίες, οι δικές σας καταγγελίες, οι δικές σας επισημάνσεις που γίνονται και ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία συνθέτουν την ελληνική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, είναι εδώ. Και είναι εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, 5 με 6 το πρωί, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία έχετε λόγο και βεβαίως κάθε λόγο να ακούτε Sky, να βλέπετε Sky, να διαβάζετε Sky, όλα αυτά τα οποία είναι στη διάθεσή σας όλα αυτά τα χρόνια βεβαίως με αυτήν την μεγάλη γκάμα των δεδομένων και των γεγονότων που μπορείτε να ακούτε αλλά και βεβαίως να βλέπετε και να διαβάζετε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε ως και τις 6 με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο και να φροντίζει την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, την Σοφία Καλαβούρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις συνδέσεις, στις μουσικές, τις ιστορίες με το χθες και το σήμερα και βεβαίως τον Πέτρο Μωραήτη στο 210-48-00-170-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας για ό,τι χρειάζεται. Αν πρέπει να ξέρουμε κάτι για τώρα το πρωί και οι υπόλοιποι φίλοι της πρωινής παρέας είναι εδώ ο Πέτρος να απαντήσει, όπως επίσης είμαστε εδώ να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, αν τα στέλνετε μέσω κινητού ή διαδικτύου στις γνωστές σελίδες και φυσικά θα διαβάσουμε τις καλημέρες σας. Απάκρυψη άκρη αυτής της χώρας και βεβαίως απάκρυψη άκρη αυτού του πλανήτη που στέλνει τα δικά σας μηνύματα από την Μελβούρνη και την Αστόρια και το Νέο Δελχή μέχρι και την Μαρτινίκα, την Αλάσκα, όλα τα σημεία, όλα στα σημεία στα οποία βρίσκεστε εσείς, είτε για δουλειά, είτε για διακοπές, είτε μπροστά για δικούς σας λόγους, είστε εκτός Ελλάδος. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σε ένα πρωινό λοιπόν το οποίο μας βρίσκει με αυτή τη φρικτή είδηση εκεί στην περιοχή της Κυψέλης, στην οδό Θάσου, με αυτό το περιστατικό, με αυτόν τον εντοπισμό ενός εμβρίου κατεψυγμένο μέσα σε ειδικό δοχείο, το οποίο η μητέρα φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι το έχει ένα χρόνο, δύο χρόνια, κάποιους μήνες, όλα αυτά λοιπόν για τα οποία για άλλο λόγο βρεθήκαν η αστυνομία στο διαμέρισμα, αλλά με άλλο λόγο τελικά καταλήγει να κατηγορείται η οικογένεια αυτή, μια οικογένεια με πολυσύνθετη κατάσταση, όλα αυτά για τα οποία βεβαίως το αστυνομικό ρεπορτάζ θα δώσει περισσότερα μέσα στη διάρκεια της ημέρας και φυσικά από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε ένα νέο κύμα ανησυχίας που προκαλεί στον Νεπάλη άνοδο σε στάθμης των υδάτων στον ποταμό εκεί Μποντεκόση, λίγες μέρες μετά και αυτές τις φωνικές πλημμύρες που είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη, που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς αλλά και χιλιάδες αγνοωμένους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή εχθές για το ενδεχόμενο νέο πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, όλα αυτά για τα οποία θάβονται έτσι χωρίς τίποτα, θάβονται άνθρωποι οι οποίοι έχει πάρθει DNA, έχουν τους σημαδεύουν και τους θάβουν έτσι ώστε αργότερα, εάν και εφόσον αναζητηθεί κάποιος, να ξέρουν πού ακριβώς έχει ταφεί για να βρεθούν και να αποδοθούν οι τιμές από τις οικογένειες που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά με αυτή την τεράστια πλημμύρα που είχαμε και αυτή την τεράστια καταστροφή εκεί στο Νεπάλ. Την ίδια ώρα έχουμε φαίνεται την σύλληψη του καπετάνιου και 7 μελών του πληρώματος στο πλοίο το οποίο ανετράπη, το καταμαράν το οποίο ανετράπη χθες το μεσημέρι μετά της κατεχόμενης Κερίνιας. Προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Άλλη μια κατάσταση, άλλη μια υπόθεση όπου πραγματικά η αμέλεια και βεβαίως εγκληματική, έτσι όπως φαίνεται, αμέλεια των ανδρών και βεβαίως του καπετάνιου του πλοίου, όλα αυτά για τα οποία τα βίντεο από τους ανθρώπους οι οποίοι επέβαιναν στο πλοίο, από τους επιβάτες του πλοίου, είναι αυτά που φέρνουν και στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συνέβησαν με καμία και όλοι οι λάθος χειρισμοί οι οποίοι γίνανε στην υπόθεση αυτή. Είμαστε στην εβδομάδα όπου κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και όλοι θα είναι ανά την περιφέρεια της Μακεδονίας, θα οργώσουν τις περιοχές εκεί με αποστολές βουλευτών, υπουργών, κάθε υπουργός έχει να λάβει και με έναν νομό μια περιφέρεια. Εκεί λοιπόν όπου το Σάββατο θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, εκεί όπου την Κυριακή η καθεμέρα συνέντευξη τύπου και εκεί όπου περιμένουμε και ειδικά το πολιτικό ρεπορτάζ αλλά και το οικονομικό και όλοι εσείς να ακούσουμε τι είναι αυτά τα οποία θα υπάρχουν σε αυτό το πακέτο το καλάθι το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε κάποιες πληροφορίες. Έχει κάποιες πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ και το οικονομικό ρεπορτάζ εδώ του Skype. Θα τις ακούσετε βεβαίως στην διάρκεια του μαγκαζίνου. Από την άλλη, σήμερα το πρωί σε 11.30 την ώρα του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρου Στούμπο θα συνδεθούμε, διότι θα έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική μείωση τιμών, με αυτήν την πορεία, με αυτήν το πρόγραμμα της κυβέρνησης, με τα σούπερ μάρκετ, με τις μεγάλες αλυσίδες, τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, τι ακριβώς αναμένουμε από τον Υπουργό. Θα τα ακούσουμε, έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ. Από την άλλη, βεβαίως, σήμερα και η Ασπίδα του Αχιλέα υπογράφεται αυτό το τεράστιο έργο για την αεράμινα και για αυτόν τον θόλο, ο οποίος ετοιμάζεται και για την χώρα μας. Όλα αυτά φυσικά με τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Απ' την άλλη, όπως σας έλεγα και στην αρχή, οι δικές σας μαρτυρίες, οι δικές σας επισημάνσεις γίνονται ρεπορτάζ. Θα ακούσετε ακόμη πιο εφάνταστα σενάρια τα οποία εφευρίσκουν και δυστυχώς έχουν αποτέλεσμα απατεωνίας μέσω του ΔΔΕ. Υποδιόμενοι ανθρώπους του ΔΔΕ, υποδιόμενοι ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι, ότι κινδυνεύουμε, ότι όλα αυτά, εκείνο και τ' άλλο, τηλεφωνούν στα σπίτια και δυστυχώς μας πιάνουν, έτσι που λέμε, εξαπίνεις και δυστυχώς πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και δυστυχώς χάνουμε χρήματα, χάνουμε και προσωπικά αντικείμενα αξίας. Όλα αυτά βεβαίως επαναλαμβάνουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Το ξαναλέω, δεν νομίζω δεν θα κουραστώ ποτέ, κανένας από τον ΔΔΕ, τον επίσημο, κανένας από τον επίσημο ΟΤΕ, κανένας από την επίσημη ΕΙΔΑΠ, κανένας από την επίσημη εφορία, οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπει σπίτι μας ποτέ. Κανένας και ποτέ. Έχετε το κατά νου, όποιος και να σας πάρει τηλέφωνο και να σας πει εκείνο ή το άλλο, διαρροή ή προσέξτε ή ανάψτε ή κάντε ή δείξτε, ανοίξτε και την πόρτα, ανοίξτε και τα παραθυρόφυλλα, ανοίξτε και τα πάντα όλα, μην κάνετε απολύτως τίποτα, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο. Όσο μπορούμε εμείς οι νεότεροι, στους μεγαλύτερους ηλικία, να το λέμε συνέχεια, αν σας πάρει κάποιος και σας πει ότι το παιδί σας χτύπησε και χρειάζεται χρήματα, αμέσως να τους πείτε κλείστε το τηλέφωνο και πάρτε αυτόν που σας είπανε. Ναι, μπορεί να ξέρουν και το όνομα του παιδιού ή της κόρης, του αγοριού, του εγγονού, τα πάντα. Κλείστε το τηλέφωνο, πάρτε αμέσως το παιδί σας, την κόρη σας, το γιο σας, τον εγγονό σας και πείτε είσαι καλά, τελείωσε. Και μην απαντήσετε ξανά στα τηλέφωνα. Είναι δυστυχώς έχουν πολύ εφάνταστα σενάρια και δυστυχώς πιάνουν τόπο. Πάμε όμως σιγά σιγά, είναι 5 και 16 πρώτα λεπτά στις κυριότερες ειδήσεις τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, την οποία ακούγατε σε όλη τη διάρκεια της νύχτας με τις ειδήσεις μας. Όπως ξέρετε, Sky είναι ειδήσεις 24/24. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Πάμε λοιπόν με τους κυριότερους τίτλους. Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς εχθές το απόγευμα. Η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Το διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της 12 και 9 ετών, τη 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, η 28χρονη στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Έχουν όλοι μεταφερθεί στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο, 8 είναι οι νεκροί και 17 αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν οι διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20-25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου, ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέτρα που ουσιαστικά θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας, τίθενται επιτάπητο στις αλλεπάλληλες σκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέες οικογένειες αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων στο επίκεντρο. Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο την μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Με όπλα τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα του φετινού προϋπολογισμού, τις προώρες αποπληρωμές χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας στις πιέσεις που δέχεται από τη συνεχόμενη και συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα αναμένει τον δεύτερο γύρο αξιολογήσεων για το 2026 από τους 5 μεγάλους διεθνούς οίκους. Πρώτος θα καταφτάσει και θα έχουμε την ετοιμιγορία του DBRS την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και θα ακολουθήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου οι αξιολογήσεις από τον Scope Ratings και τον Moody's. 23 Οκτωβρίου είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα τελειώσει και θα κλείσει 6 Νοεμβρίου με τον Fitch. Τα αέρια και τις παρεμβάσεις λοιπόν που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός εχθές με το κυριακάτικο του μήνυμα και την κυριακάτικη του ανάρτηση. Αναφερόμενος λοιπόν στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο και σημείωσε ότι παράλληλα προχωρά και η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο ΕΠΑΚΡΟ, δηλαδή την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενο στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Στην κυριακάτικη του ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης του σημειώνονται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις αλλά και τους κωδικούς των προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Με αφορμή την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, σήμερα Δευτέρα, 11.30 το πρωί, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη θα κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λήγει σήμερα, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για τουλάχιστον έναν μήνα. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελαβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα την μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νετανιάχου. Νέα ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενό του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο σημειώνουν τώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική αυτή επίθεση. Το Brent καταγράφει άνοδο 1,22% στα 89,1 δολάρια, το αμερικανικό αργό κατά 1,16 στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Σε εσωτερική και πάλι επικαιρότητα, σε κυβερνοεπίθεση, τα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της θηλεματικής συστάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε και σε κανονική λειτουργία. Μήνυση κατά αγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε εχθές μετά την κλοπή καλωδίων από αγνώστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε παράβλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάσταση του συστήματος VCRS, που είναι μια κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της αναέριας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Έως 27 Νοεμβρίου θα είναι ενεργή η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που μετά από την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του μπορεί να λαμβάνει έως και 1.940 ευρώ κάθε μήνα, ενώ θα μπορεί να επιλέγει έως και 4 προσωπικούς βοηθούς. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ότι τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Σας δική σας ενημέρωση τώρα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει σε 7.30 το απόγευμα. Στην πρώιμη τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Στους μεσογειακούς αγώνες θα περάσουμε τώρα, που το σημαίνει μετάλλιο κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στο τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Με μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση συνέχισε την ανωδική της πορεία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το σημαίνει μετάλλιο στα 100 μέτρα στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάναντο του 2026. Η Ελληνίδα σπρίντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό και τερμάτισε σε δεύτερη θέση με επίδοση 11-41. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο 26χρονος, με συγχωρείτε, πρωταθλητής, κατέκτησε τη δεύτερη θέση της φυροβολία με την τέταρτη προσπάθεια στα 77 και 59 μέτρα να το εξασφαλίζει το ασημένιο μετάλλιο στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος. Και τέλος, το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είπε στη ρήξη υγείας του, όπως ενημέρωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5.26 πρώτα λεπτά, ΣΚΑ 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση, και πάμε να ξεκινήσουμε με την σύλληψη αλλά και του καπετάνιου και 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι μετά τις κατεχόμενες Κερίνιες, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας έτσι πίσω τους επιβάτες χωρίς οσίβη αλλά και σχετικές οδηγίες. Περισσότερα από τη χθεσινή ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από το κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Οι έρευνες συνεχίζονται, βέβαια, όσο περνάει η ώρα, τόσο η απεσιοδοξία μεγαλώνει. Ο τελευταίος απολογισμός μιλάει για 8 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Αυτό λένε τουλάχιστον οι τουρκικές αρχές. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι και ο πλοίαρχος αλλά και τα 7 μέλη του πληρώματος συνερήφθησαν και ανακρίνονται για το τι ακριβώς συνέβη. Διότι ένα πλοίο που αναχώρησε λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την Κερίνια στα 3 μίλια, το να βυθίζεται με αυτόν τον τρόπο πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι
2: σοβαρές καταγγελίες, όπως σε διακόπτω, πιβατών, ίδιων των πιβατών, για τη συμπεριφορά του πληρώματος.
1: Μάλλον εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ενώ υπήρχαν παράπονα προς το πλήρωμα, ότι το πλοίο μπάζει νερά κατά διάρκεια του ταξιδιού και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το πλήρωμα το αγνοούσε. Κάποια στιγμή Αυτό λένε όλοι, ότι ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε μετά από πολλή ώρα πια το πρόβλημα και επιχείρησε να στρίψει απότομα το καράβι για να επιστρέψει στην Κυρίνια. Εκεί λοιπόν υπήρξε αυτή η ανατροπή. Και βεβαίως με ένα τεράστιο δράμα, διότι είδαμε και αυτές οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Δεν υπήρχε και ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα καιρικών φαινομένων και παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περίμεναν κάποιοι στις οστικές λέμβους, κάποιοι πάνω σε αυτό το πλοίο, το κουφάρι και περίμεναν τις αρχές να τους διασώσουν. Από εκεί πέρα οι τουρκικές αρχές λένε ότι θα γίνουν οι έρευνες, οι 17 γνώμενοι αν θα βρεθούν, όμως δεν μπορούν να απαντήσουν αν όλα τα κριτήρια της ασφάλειας στηρίχθηκαν σε αυτό το ταξίδι. Ναι. Άλλοι έλεγαν ότι από το λιμάνι είχαν καταλάβει ότι το πλοίο έχει πρόβλημα. Τώρα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες παραλήψεις που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Και βέβαια ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε, είπε ότι οι τουρκικές αρχές θα κάνουν τα πάντα. Αν το δούμε και πολιτικά, οι Τουρκοκύπροι δεν δέχτηκαν τη βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, σε ένα τόσο μεγάλο δράμα, μια τραγωδία στη θάλασσα, οι τουρκικοκυπριακές αρχές είπαν ότι δεν θέλουν τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιμένοντας όλη τη βοήθεια να έρθει από την Τουρκία. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του.

Φρίκη στην Κυψέλη. Όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, τα δύο ανήλικα παιδιά της, η 15χρονη κόρη του 45χρονου και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Όλοι δίνουν κατάθεση για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο πάνω από 2,5% καταγράφουν αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

31 Αυγούστου, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Σωτήρια τα Μελίσια, Παναγιώτης Παπαναγιώτα από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Δημήτρη Ποτσής από τη Μελβούρνη, καλημέρα από την στην Καγκούρο χώρα. Καλό πρωινό. Βασίλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω άκουσες ακριβές, το ακριβές ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη για τα ζητήματα με το πλοίο στην Κυρίνια. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ανατολή του Ηλίου, 6 λεπτά πριν από τις 7, επί Γεωργίου Ψάλτη δηλαδή θα γίνει. Ανατολή του Ηλίου εδώ, του Πολυλογά. Δύση του Ηλίου, 4 λεπτά πριν από τις 8 το απόγευμα. Και το 1922, σαν σήμερα, έχουμε την ελληνική και την αρμενική συνοικία της Μύρινας να καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, ενώ το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί. 1980, ιδρύεται στο της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη. 2003, ο Ντούζαν Μπάγεβιτ συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται προπονητής με τα μακροβιότερη θητεία. 1870, γεννιέται η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης βεβαίως των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1949, γεννιέται σαν σήμερα ο Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και βεβαίως πολύ γνωστός σε όλο τον κόσμο. 1847, φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής, ενώ το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Φόρντ, Αμερικανός σκηνοθέτης.

θα δώσει ωραία ροκιά για την πρώτη μέρα της εβδομάδας, για το πρώτο μουσικό το οποίο μας συνδέει το χθες με το σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 1945 λοιπόν, και σήμερα γεννιέται ο μεγάλος Ιρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Van Morrison, όπου γίνεται γνωστός έτσι στην πρώτη του διετία, με την δεκαετία του 60, ως βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Them, και ακούμε το Gloria.

πρωινό, καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Μαρία, κόρη Ευγενίας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή αρχή. Και από το Gloria και τον Van Morrison, σας σήμερα το 1974, παρακαλώ πάρα πολύ, αναλαμβάνεις εσύ, Κωνσταντίνε, Κώστας Πάνε, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τον 10ο άλμπουμ, θα σας αρέσει και αυτό, Θεοδόση, το οποίο περιέχει ίσως μια από τις μεγάλες επιτυχίες.

Το άλμπουμ αυτό ανέβηκε απευθείας στην Αμερική στην πρώτη θέση, ενώ στα βρετανικά single chart ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Από σήμερα, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ, Δευτέρα 31 του μηνός, το νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky εμπλουτίζεται με μια ολοκένουργια εκπομπή, το Studio στις 3, με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά λοιπόν στις 3 οι δύο δημοσιογράφοι αλλά και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο. Φιλτράρουν την επικαιρότητα και εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν. Συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις καθημερινότητας. Και όλα αυτά βεβαίως στην εκπομπή που έχει κάνει ίσως τις πολύ πολύ ωραίες συζητήσεις. Α, εδώ ξεκινώντας, αν θυμάστε παλαιότερα, τον Dot στον Sky τα Σαββατοκύριακα με αυτόν τον πολύ πολύ ωραίο κανάλι. Ο οποίος και αν έχει ακούσει και αν έχουν καθίσει σε αυτόν πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν σήμερα στις 3, στούντιο στις 3 με την Άνσα Μπέταγλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο στην τηλεόραση του Sky.

Είναι 1997 και έρχεται η είδηση σαν σήμερα ότι σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνει την πριγκίπισσα Νταγιάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίζει το σωματοφύλακα. Στις όλα αυτά, σαν σήμερα το 1997 και το τραγούδι αυτό το οποίο αφιέρωσε ο Έλτον Τζον στην πριγκίπισσα Νταγιάννα.

0: Πάμε λοιπόν στα της επικαιρότητας. Μέτρα λοιπόν που ουσιαστικά θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας. Τίθενται επιτάπητος αλλεπάλληλες αυτές τις σκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου το ερχόμενο Σάββατο. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέες οικογένειες αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων στο επίκεντρο. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο την μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Σε προεκλογικούς λοιπόν αριθμούς βρισκόμαστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλλιεργεί προσδοκίες για τις εξαγγελίες που θα ακούσουμε, δίνοντας έμφαση, όπως είπαμε, σε εισόδημα και φορολογία, ενώ από σήμερα ξεκινούν και οι μειώσεις τιμών στα ράφια και κλειδώνει η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Η μάχη της ΔΕΘ άρχισε πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μέσα σε λίγα 24 ώρα και δεύτερο σήμα για τις εξαγγελίες του. Θα την προαναγγελία για κατώτατο μισθό πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη ΔΕΘ, όπου θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο.
1: Και πριν ακόμη παρουσιαστεί το κυβερνητικό καλάθι, ανοίγει η πολιτική κόντρα. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια. Το ΠΑΣΟΚ, μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος, να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών.
3: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο? Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds.
1: Με το χώρο της ακρίβειας πάντως η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στη ΔΕΘ έχοντας ήδη βάλει δύο παρεμβάσεις στο τραπέζι. Από αυτή τη Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών στα ράφια, ενώ κλειδώνουν οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης με όφελος 10 λεπτά το λίτρο στην Αντλία.
2: Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.
1: Πριν η ΔΕΘ ανοίξει το κεφάλαιο εισόδημα και φορολογία, η κόντρα φουντώνει για το Ταμείο Ανάκαμψης που ρίχνει αυλαία σε 24 ώρες, καθώς επίσης και για τις κυβερνητικές προτεραιότητες.
3: Η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της και η πραγματικότητα φυσικά είναι εδώ για να τη διαψεύδει.
4: Ζητούν από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει, αλλά να απολογείται.
5: Το σημαντικότερο ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιο άλλαξαν πραγματικά τη ζωή.
1: Στο κάδρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάδα να προαναγγέλει διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης αντί για λίστα παροχών.
6: Όπου το τρίπτυχο θα είναι παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
1: Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δέχεται τη δεξιά πλαγιοκόπηση από τον Αντώνη Σαμαρά με τις αιχμηρές αναφορές του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού να συναντούν την αντίδραση του Υπουργού Υγείας.
7: Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ένα σημειωτικό Πασόκ, το παλιό σημειωτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες.
3: Έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει. Αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
1: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές στην ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης και η ΔΕΘ εκτιμάται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει τους πολιτικούς μαγνήτες για να προσελκύσει κοινά και προς τα δεξιά και προς το κέντρο.
0: Σε ισχύ τίθεται λοιπόν από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και φυσικά και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής, καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για αυτά ψηφιακά αλλά και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Με αφορμή τώρα αυτήν την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών που ξεκινάει σήμερα, 11 ώρα το πρωί, 11.30 για την ακρίβεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και η Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Τσαγκάρη, θα κάνουν σχετικές δηλώσεις. Ρεπορτάζ περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
8: Αυτό το ταμπελάκι θα αναζητούν από αύριο οι καταναλωτές, καθώς θα καταδεικνύει τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
9: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
10: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα καφέ, λίγο και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Πάρα πολύ ακριβά.
8: Η τελική λίστα έκλεισε απόψε και στόχος είναι να υπάρξουν μειώσεις σε 900 επώνυμους κωδικούς και 200 ιδιωτικής ετικέτας, με μέση έκπτωση 7% και εύρος μειώσεων από 5 έως 30%.
11: Την Δευτέρα που θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία πρέπει να κοιθώ εγώ ως καταναλωτής να έχει αποτυπωθεί στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
8: Επιπλέον 450 κωδικοί σχολικών ειδών αναμένεται να εμφανιστούν με μείωση 10%, ενώ μείωση αναμένεται και στα εισαγόμενα κρέατα και κυρίως στο μοσχάρι.
12: Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη που θα είναι μέσα. Άρα λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι όλοι οι θεσμικοί, οι φορείς πρέπει να τη χαιρετήσουμε, να την ενισχύσουμε.
13: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
8: Η πρωτοβουλία συνοδεύεται και από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που καταγράφει τις τιμές και το πού βρίσκονται τα φθηνότερα είδη, με τους καταναλωτές όμως να αντιδρούν.
10: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φθηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
5: Συμμετοχή έχουν δηλώσει 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ αλλά και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών.
8: Κάποιοι πάντως παραπονιούνται.
14: Αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές, έπρεπε να έχουν γίνει.
15: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
8: Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.
0: Τώρα, σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει και σήμερα, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα, και πάλι ο Κωνσταντίνος Δαυλός με περισσότερες πληροφορίες.

0: την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας, αυτής της εθελοντικής προσπάθειας που συνδυάζεται και με την κυβερνητική. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που ακούστηκε και στο βίντεο. Αν θα δούμε, για παράδειγμα, το μοσχάρι από τα 15,5 ευρώ να πέσει στα 10. Αν θα δούμε τα μακαρόνια από τα 73 cents να πέφτουν στα 65-66, κάπου εκεί. Αν θα δούμε τη φέτα από τα 17 να πέφτει στα 16. Και αυτές ήταν μερικές από τις μειώσεις που υπολογίζεται ότι θα δούμε στα ράφια. Το 7% είναι η μέση μείωση, 5 είναι το χαμηλότερο, 30 ευελπιστούν στο υψηλότερο και κυρίως το μοσχάρι αναφέρεται ως ένα προϊόν το οποίο το προηγούμενο διάστημα είχε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις.
1: Η ακρίβεια όμως, Κωνσταντίνε, δεν σταματά στο σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα. Να δούμε τι γίνεται εκεί και τι αλλάζει με την επιδότηση στον ντίζελ κίνησης.
0: Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί αύριο στα κυβερνητικά κλιμάκια. Ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, τον Κυριάκο Πιερακάκη, αναμένεται να συζητήσουν, να αποτυπώσουν την κατάσταση, να δουν πώς μειώθηκαν οι τιμές καταρχάς οι διεθνείς το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα. Αν αυτό όμως έχει φτάσει στην αντλία, για να αποφασίσουν εάν θα υπάρξει περαιτέρω, αν θα υπάρξει παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 cents μέχρι τώρα στο ντίζελ κίνησης. Ότι η κυβέρνηση εκεί προσανατολίζεται να δώσει ένα μήνα παράταση, αλλά αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα το μάθουμε επισήμως αύριο.
2: 11.30 λοιπόν εδώ, όλες αυτές οι ανακοινώσεις θα τις ακούσετε και από την εκπομπή του Δημήτρη Στούμπο και του Γιώργου Μουρούτη. Τώρα, αντίστροφα μετά και ο χρόνος, όπως ξέρετε, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και μαζί προστίθεται και ένας ακόμη λογαριασμός, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ και φυσικά τι λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky και στον Μάριο Γιαννόπουλο.
3: Ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετρά ήδη αντίστροφα και πυροδοτεί τον παραδοσιακό πονοκέφαλο για τους γονείς. Το κόστος για τα σχολικά είδη.
4: Παραπάνω είναι από 100 ευρώ. Γύρω στα 150, πιστεύω. Και αν παίρνεις ένα μισθό 800 ευρώ και 900, τι κάνεις.
5: 150, 200, κάπου εκεί. Εγώ είμαι άνεργη.
3: Οι τιμές φέτος έχουν πάρει την ανηφόρα και το χέρι πρέπει να μπει πιο βαθιά στην τσέπη για τις σχολικές ανάγκες των παιδιών.
6: Αυξημένες κατά 10 έως 15% είναι φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο θα κοστίσει η σχολική λίστα.
7: Ένα απλό τετράδιο είναι γύρω στο ευρώ και 80 με 90 πέρυσι και φέτος ένα με ένα 10, ένα 20 το πολύ. Οι τσάντες από 5 μέχρι 20 ευρώ η χαμηλού κοστολογίου.
3: Η σχολική τσάντα κοστίζει φέτος κατά μέσο όρο 46 ευρώ από 40 πέρυσι. Η μέση τιμή για μία κασετίνα διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ από 12. Το μολύβι κοστίζει περί τα 1,73 ευρώ από 1,5, το στυλό 1,5 ευρώ από το 1,30 και η γόμα στα 1,15 από 1 ευρώ.
8: Υπολογίζω γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα ένα παιδί του γυμνασίου, έτσι μιλάμε τώρα.
9: Τα βιβλία, τα ξενόγλωσσα είναι πάρα πολύ ακριβά.
3: Μοναδική λύση για εκείνους που το πορτοφόλι δεν αντέχει, η διατήρηση ορισμένων ειδών από πέρσι.
10: Μπορεί να παίξουμε και με τις ίδιες τσάντες.
3: Οι γονείς αναποθέτουν τις ελπίδες τους και στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών.
11: Το 2026 η αγορά επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές με πάνω από 300 σχολικούς προϊόντων να εντάσσονται σε πρόγραμμα μειώσεων των αρχικών τους τιμών.
10: Πολύ καλό. Θα βοηθήσει τους γονείς.
3: Οι μειώσεις αναμένεται να ανέλθουν κατά μέσο όρο στο 7%.
8: Στα 500 ευρώ που χρειάζονται ή τα 400 για τα σχολικά είναι γύρω στα 50 ευρώ.
3: Οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου.
2: Καλημέρα κύριε Δανδρινέ, καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλημέρα κύριε Σίσκα, οι Γιώργηδες της Εστιέστης, να είστε καλά, καλή δύναμη, Άγγελα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό, Κάμο καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι πάλι πίσω στην πρωινή παρέα με τις δουλειές και όλα αυτά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Κυρία Ηρώ από τον Γκίζη, καλημέρα. Δέσμηνο από τα Κάτω Πατησία, καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη μας, καλημέρα από τη Σταυρολίσια, καλημέρα στην κυρία Βούλα. Από το Παγκράτη, Σοφία από τη Σπάρτη, Ελένη από την Καβάλα και ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά και φυσικά Τάνια από την Κυψέλη την είπαμε. Καλή, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σήμερα επίσης 11 ώρα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
12: Τελική ευθεία περνάει η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα που μέχρι το 2029 αναμένεται να έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Αύριο πέφτουν υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
13: Με την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, τα νέα πλοία του Στόλου και τα αεροσκάφη τέταρτης και μισής και πέμπτης γενιάς δεν θα περιορίζονται στη στενή άμυνα του Αιγαίου. Θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.
12: Στην πρώτη γραμμή είναι το Spider για τις κοντινές απειλές. Drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα, το Barak. Ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικούς. Σε αυτήν την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας.
13: Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επιπλέον διάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Πρόκειται για την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη άμυνα.
12: Στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, προχώρησε η Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό να υποδέχεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζωζέφ Αούν. Η Ελλάδα έχει παραδώσει συνολικά 26 τεθωρακισμένα Mi-113, 20 οχήματα Στάγερ καθώς και ανταλλακτικά.
2: Σωτήρη Κράβαλη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και εσένα, εδώ που μας περιποίησε και μας φροντίζει. Τώρα, νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελαβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα την μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα, να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Σε κυβερνοεπίθεση, τα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργία τη τηλεματική συστάση των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων αλλά και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά, καθώς το πρόβλημα περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματική, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο ΟΑΣΑ. Θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας και σε πισίνες και παραλίες γύρουν 3 περιστατικά με παιδιά μέσα σε λίγες μόλις ώρες στην χώρα μας. Τελευταίο ο θάνατος ενός 11χρονου κοριτσιού σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα 10χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα στην Ηλία, ενώ στη Σαλαμίνα 3 παιδιά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότοπο. Ευαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
13: Οικογενειακή τραγωδία στα Χανιά. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου έκανε διακοπές με τους γονείς της. Η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 10χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί στη μαραθιά Ηλίας. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από την παραμονή του παιδιού κάτω από το νερό.
14: Το επόμενο 24ωρο νομίζω θα είναι αυτό που θα κρίνει εάν θα αναπτυχθεί ένα είδημα το οποίο ενδεχομένως θα απειλήσει τη ζωή ή θα καταφέρουμε εμείς να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του εγκεφάλου. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε.
13: Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, που παρέλαβε πρώτος το 10χρονο στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, περιγράφει στο Sky τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του.
15: Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να ανοιγοκλίνει τα μάτια, να διδρά, να κλαίει, να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιβιώκει ο κάθε γιατρός όταν έχει αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
13: Και ενώ στην Πάτρα οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του 10χρονου, στη Σαλαμίνα 3 παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν ξαφνικά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότοπου. Ο πατέρας του 3χρονου περιγράφει στο Sky τις στιγμές αγωνίας που έζησαν.
16: Ανοίξαν ένα καπάκι και έκαναν κάποιες εργασίες. Ενώ ο κόσμος κολυμπούσε μέσα στην πισίνα. Μου κόψε όλο το λαιμό. Έπαιρνα ανάσα και κεγόμουν. Το μωρό δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Έδειχε και έκανε με το.
13: Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένο να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων της επιχείρησης.
17: Αυτό είναι δηλητηρίαση από τα χημικά έργα αυτά. Όχι απλά ατύχημα, ήταν αμέλεια αυτό, εγκληματική αμέλεια.
13: Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι του παιδότοπου και ο άνδρας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας, ενώ το περιστατικό διερευνάται.
2: Εδώ, ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνουν τηλεφωνικές απάντησες, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν ολοένα και πιο εφάνταστα προσχήματα για να παγιδεύσουν τα θύματα τους. Από τα συνηθέστερα πάντως τεχνάσματα είναι να παριστάνουν τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Με αυτή τη μέθοδο, δύο νεαροί στην Κρήτη κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις, όπως λένε, επειδή θα έχετε διακοπή ρεύματος για 48 ή 72 ώρες, εάν θέλετε, εμείς μπορούμε να την κάνουμε μόνο 15 λεπτά, αρκεί να μπυρι και λένε το story τους. Επίσης, σας λένε ότι έχετε διαρροή ρεύματος και όλα αυτά. Κανένας από αυτούς δεν τηλεφωνεί, κανένας από αυτούς δεν μπαίνει στο σπίτι μας, τους επισήμους. Δεν διέχει οτιδήποτε άλλο. Αν υπάρχει διακοπή ρεύματος, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θυροκολλούν στις πολυκατοικίες χαρτάκι που λέει δεν διέχει και όλα αυτά. Κανένας δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο να σας πει: α, κύριε Γιαννίρη, κύριε Σπανέ, θα έχετε διακοπή ρεύματος σε 72 ώρες, αλλά μπορώ να το κάνουμε 15 για εσάς. Για ακούστε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
18: Ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης. Οι επιτίδιοι, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ και με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθούν να πείσουν το θύμα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μία λεκάνη.
19: Η κυρία Λενή.
20: Ναι.
19: Ονομάζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδός Μια. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε να αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι.
20: Όχι, δεν αναβοσβήνει.
19: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
20: Τη λεκάνη να τα βάλω.
19: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, αν μην σας πάρει φωτιά.
18: Άλλη γυναίκα που εξαπατήθηκε την περασμένη Παρασκευή με την ίδια μέθοδο περιγράφει στον Sky πως πιάστηκε στα δίχτυα των απαταιώνων.
21: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδράργυρο και επηρεάζεται το ρεύμα, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου, άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια το άνοιξα εγώ.
18: Αφού άρπαξαν τα κλοπημαία, οι δράστες είχαν το θράσος να παραστήσουν ότι καλούν και την αστυνομία.
21: Λα, τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Υποδίθηκα τους αστυνομικούς.
22: Επικαλούνται ότι ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο είναι υπαρκτό. Ακόμα και πολλές φορές ακόμα και με την φωνή τους μέσω της AI τεχνολογίας. Το μυστικό τελικά για να αποφύγουμε τέτοιους απάτες είναι ένα: να κλείσουμε μέσω του τηλέφωνου.
18: Τα περιστατικά απάτης έχουν προσλάβει πλέον χαρακτηριστικά μάστιγας.
23: Μου είπανε να μην ανησυχώ. Δεν είμαστε οι κλέφτες από το ΔΔΕ που μπαίνουμε μέσα. Είμαστε συνδεδεμένοι με το 112, με τη ΔΕΗ κτλ. Εκτός από τα 105 ευρώ που έβαλα πάνω στην τραπεζαρία, μου έκλεψαν κοσμήματα.
18: Στην Κρήτη, η υποδιεύθυνση η ασφάλεια Ηρακλείου πέρασε χειροπέδες σε δύο νεαρούς οι οποίοι παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα στον Αύγουστο από σπόντα ζλία που αγγίζει τις 60.000 ευρώ.
2: Αυτά από εμάς. Η Μαρία Γεωργαρή στο Δελτίο Ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Φιάλτης στο 2 ώρα του Πολυλογάς. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. 8 εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky, ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άρδωνης Γεωργιάδης. Γεια χαρά.
24: Η ώρα είναι 6.

0: FM
1: 103. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως και 30% ένα προϊόν. Οι τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Με διαμπαρές τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2 παρά 20 τη νύχτα στα επίγοντα στον Τάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, 12 και 9 ετών, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στο υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ναι, ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λεράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λεράκ. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λεράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Μπρέντ καταγράφει άνοδο 2,65% στα $90,4 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,41% στα $85,4 το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλε με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Στο Νεπάλ ξεπέρασαν τους 788 οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών, ενώ 2.502 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην κινέζικη πλευρά των συνόρων, οι αρχές έχουν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι Βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέγε η ταινία η ελληνική? Γυρίσατε! Γυρίσατε, τι να κάνετε, μπορεί να μην γυρίσετε. Ή τέλος πάντων δεν γυρίσατε όλοι, αλλά κάποιοι γυρίσατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επισημαίνει φίλος ακροατής με το που ξεκινήσαμε αυτά που έχω σημειώσει για να σας τα πω, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Ανεβαίνοντας στην εθνική προς Λαμία, πάρα πολλά φορτηγά και αυτοκίνητα δεν έχουν φώτα, λέει, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ειδικά λέει τα πίσω φώτα που είναι και επικίνδυνα και δεν τα βλέπεις. Να συνδράμω και να πω λοιπόν ότι σήμερα πρωί με τη Μουρμούρα, δεν πειράζει, για να ξεκινήσει η εβδομάδα που είναι και τελευταία μέρα του Αυγούστου, για να μπούμε από αύριο στον Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Λοιπόν, σε κάποια κομμάτια στο κέντρο, στη διαδρομή την καθημερινή που κάνω, δεν είχε φώτα σήμερα. Γιατί δεν έχουν φώτα, δεν έχουν πληρώσει λογαριασμούς? Τι γίνεται, ακρίβεινε το ρεύμα και κλείσαμε τα φώτα? Δηλαδή στο κατέβασμα της Κηφισίας είχε τμήματα σκοτάδι πίσω. Όταν σας λέω σκοτάδι πίσω, σκοτάδι πίσω. Και μάλιστα μία από τις γέφυρες, γιατί περνάμε και τις γέφυρες, ας είναι καλά το 2004 που κάναμε γέφυρες, Κωστάκι, μία λοιπόν, τίποτα, κλεισμένα τα φώτα όλα.
1: Τα τούνελ εδώ στην παραλία.
0: Και εδώ, μπράβο, και εδώ στην, μπράβο. Ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τρόπος του λέγεται τώρα, λέμε για καμιά ανοησία να περάσει η ώρα. Ο Κωστάκης απέναντι μου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Πάνος, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και σας καλημερίζει, και εδώ μου λέει μπροστά, όντως. Και εδώ στα τούνελ, εδώ μπροστά στην παραλιακή, τίποτα, φώτα δεν είχε σήμερα. Γιατί, παιδιά? Και ξέρετε, είναι αρκούντος επικίνδυνο αυτό. Πεταχτεί κανένα άνθρωπος μπροστά σου, είναι μόνος σου. Θα μου πεις γιατί είναι τακτικό να γίνεται αυτό. Μα το θέμα δεν είναι αν γίνεται τακτικό, το έκτακτο είναι το ζήτημα. Πρωί-πρωί, καταλάβατε, καταλάβαμε. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είχαμε το κλασικό αλκοό τεστ για να ξεκινήσει με το καλό. Ε, η εβδομάδα είναι, πώς το λένε, στην αρχή της βουλιαγμένης. Λοιπόν, με σταμάτησε και ένας νεαρός. Όλες, από όλες πλευρές το είχε πιάσει το σύστημα, το υπηρεσία, είχε βάλει και κόνους, ωραία κλπ. Και να ξέρετε ότι πήγα σφαίρα, διότι το ξέρω το σύστημα και δεν έχασα και το φανάρι. Και το κάναμε δύο φορές, γιατί μου λέει δεν έπιασε καλά, μου λέει ο νεαρός. Τι, δεν έπιασε καλά, του λέω. Κάνε το κοντά, να το κάνουμε το ζήτημα. Και η μόνη διαπίστωση που μου είπε, μηδέν, μα μου λέει μηδέν. Μηδέν. Του λέω μηδέν. Καφέ θες να πιεις καφεδάκι εσύ να ξεκινήσουμε ξανά τη μέρα? Αυτό προλάβαμε και είπαμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο επίσης τώρα για τα πρωινά, για να τα οριοθετήσουμε λίγα, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα έχουμε και καλεσμένους μέχρι τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Τι θα γίνει με αφορμή την είδηση ότι στη Θεσσαλονίκη, με την έναρξη των νέων σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά, κάποιοι πονηροί πήγαν και κάνανε κάτι γκράφιτι, βάλανε κάτι υπογραφές, κάτι ανοησίες κλπ. Έτσι. Εδώ στην Αθήνα, και εδώ που λέει και ο Χώστας, εδώ απέναντι σε εμάς στα τούνελ της παραλιακής, γίνεται ένας μικρός χαμός με όλο αυτό το πράγμα. Το γκράφιτι, πες ότι, ρε παιδί μου, αν είναι κάτι πολύ ωραίο, ωραίο να τα κρατήσεις. Αλλά κάτι μουτζούρες, κάτι αυτά, κάτι υπογραφές, κάτι αυτά, κάτι. Αυτά όλα με κάποιον τρόπο δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θυμάμαι στην προηγούμενη. Τώρα θα μου πεις τι κάνεις αυτό, όχι. Αλλά με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχε γίνει μια προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα αναλάμβανε η Περιφέρεια, και θυμάμαι ότι είχαν περάσει σε κάποια κομμάτια υλικό το οποίο, αν και το ζωγράφιζαν κάποιοι, πολύ πιο εύκολα καθάριζε. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τις ζωγραφιές, τις μουτζούρες, τις υπογραφές, τα συνθήματα με τα σπρέι, με κάποιον τρόπο πρέπει να σταματήσει. Και ενδεχομένως να υπάρξουν και μέτρα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, βγάζει ένα σπρέι, γράφει την παρλαπίπα του. Θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Σήμερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί σήμερα ερχόμουν λίγο πιο αργά, γιατί ξύπνησα νωρίς, γιατί τα παππούδια ξυπνάνε νωρίς, καταλάβατε τώρα. Και ερχόμουν χαλαρά και τα βλέπα δεξιά-αριστερά. Μα παντού, ρε παιδί μου, ειδικά όπου είναι δημόσιος χώρος, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλα είναι μουτζουρωμένα. Ξαναλέω, ένα ωραίο γκράφιτι, ωραίο, μένει πάρα πολύ ωραία. Ας το κάνει και η υπηρεσία, τέλος πάντων, προγραμματισμένα και οργανωμένα, από το να πάει οποιοδήποτε να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τώρα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, δεν περιποιούν τιμή για τον τόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε. Σήμερα 31 λοιπόν του μηνός, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο ήλιος θα έρθει στην παρέα μας 7 παρά 6, Μάνι μάνι, σχεδόν μία ώρα έχουμε χάσει από το πρωί, Κωστάκη. Και άλλη μία ώρα έχουμε χάσει και από το βράδυ, επίσης να ξέρεις. Δει ο ήλιος νωρίτερα από τις 8, 8 παρά 3. Σήμερα, 31η μέρα του Αυγούστου, τελειώνει ο Αύγουστος, όχι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, γιατί τα άκουσα και αυτά χθες. Μου στέλνανε διάφοροι φίλοι διάφορα μηνύματα. Άντε και τέλος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ, ο τουρισμός είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ. Κάποιοι κάνουν διακοπές. Μπορεί να είναι και δική μας, λίγοι ενδεχομένως, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Βρε καλό στη Ρέα. Και είχα σημειώσει να σου στείλω μήνυμα Ρέα μετά τις 6.30. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται, Ρέα, πώς σου φαίνεται η Αθήνα? Ε, είναι λίγο, ε. Δεν είναι. Καλύτερα στην εξοχή. Καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Σωσόκατο στην Καλαμάτα εκεί, η οποία ετοιμάζεται να βγάλει το σκύλο βόλτα. Λοιπόν, σήμερα λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμία ζώνη υπεραγία Ανδρέου Ηρακλείου Φαύστου, Μινά, Φιλεόρτου και Διαδόχου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σε εσά που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο που γιόρταζε χθε και την Αλεξάνδρα. Τα καλύτερα, παιδιά. Και αύριο Τρίτη έρχεται η ώρα του Σεπτέμβρη. Αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Είναι και η αρχή της Ινδίκτου, ε! Βέβαια. Πλάκα-πλάκα, 4 μήνες κουστάκι για να τελειώσει ο χρόνος. Πότε μπήκε το 26, πότε περπάτησε, πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε τελειώσαν οι 3 μήνες του επίσημα του καλοκαιριού και μπαίνουμε τώρα θεωρητικά. 11 του μηνός εντωμεταξύ ανοίγουν και σχολεία, ε! 11 τι είναι, Παρασκευή, δεν είναι 11. 11 είναι Παρασκευή, Κωστάκη. Ε, βέβαια, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Είσαι μικρό, ακόμα δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ξέρω. Ξέρω, Κωστάκη, ξέρω. Ε, 11 Παρασκευή, δεν σα λέω. Καλά, 11 αρχίζω σχολεία Παρασκευή. Ναι, γίνονται αγιασμό και φεύγουν τα παιδιά, ε. Ε, έρχεται η ώρα για να πάνε οι γονεί να πάρουν τα σχολικά. Άρα, έρχεται και η ώρα αυτή τη συμφωνία για τι τιμέ. Έχω μάθει κάποια πράγματα, θα τα κουβεντιάσουμε, θα γίνουν και επίσημα ανακοινώσεις εκεί κατά τις 11.30 στο αρμόδιο Υπουργείο. Περίπου 1.700 προϊόντα, θα υπάρχουν, λέει, ταμπελάκια τιμών. Οι τιμές γύρω μεσοσταθμικά λίγο πάνω από το 8% από ό,τι μαθαίνω. Γιατί, λέει, εκτός από τις εκπτώσεις που θα παρέχουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, οι όμιλοι εταιριών οι οποίες συμμετέχουν και θα κάνουν εκπτώσεις, θα κάνουν εκπτώσεις και τα σούπερ μάρκετ. Κάποια σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι οι τιμές δεν θα είναι ίδιες σε όλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ ενδεχομένως να προωθούν ή ξέρω εγώ να κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Άρα θα πρέπει να το ψάχνετε. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα για μένα, να σας πω την αλήθεια, έχει να κάνει με το γεγονός της. Το ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να θυμάται τις τιμές των προϊόντων πριν τη μείωση. Αυτό είναι το βασικό. 90 προμηθευτές βλέπω, 12 σούπερ μάρκετ, τα οποία συμμετέχουν, λέει, και εταιρείες με σχολικά είδη, και τα σχολικά είδη κοστίζουν πολύ ακριβά, η αλήθεια είναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου πεις, Ψάλτη, λύνεται το ζήτημα με αυτά τους 1.700 κωδικούς? Εντάξει, δεν λύνεται, αλλά δίνεις μια ανάσα. Βοηθάς λίγο για το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν αυτές οι τιμές, που θα είναι είτε 2 μήνες είτε μέχρι τις 31/12. Προσέξτε, τα προϊόντα, λέει, μπορεί να εναλλάσσονται, δεν θα είναι τα ίδια. Ελπίζω καταρχήν να είναι προϊόντα αυτό που λέμε λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή που μπαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα στα σπίτια μας. Γιατί αυτό είναι το βασικό, έτσι δεν είναι? Να μπαίνουν προϊόντα, να είναι λίγο φθηνότερα, ούτως ώστε να περπατάει καλύτερα η τσέπη του καταναλωτή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και εγώ και όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι λένε το αντίθετο, αλλά εγώ νομίζω ότι μάλλον είναι λίγο θεροβάμονες αυτοί, ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και βεβαίως έχει να κάνει και με το γεγονός του τι έσοδα μπαίνουν σε ένα σπίτι. Άρα το αυτονόητο είναι ότι προσπαθείς να μειώσεις τις τιμές, να βελτιώσεις την κατάσταση. Όχι ότι θα έχουμε τη νύχτα με τη μέρα, μην είμαστε και υπερβολικοί, έτσι. Είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού, ελπίζουμε, ξαναλέω, με λαϊκά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή τα οποία δεν είναι, ας πούμε, τι να σας πω, το φαράσι και η σκούπα, αλλά είναι το γάλα, είναι το τυρί, είναι το σαμπουάν, είναι τα καθαριστικά, είναι τα άλλα που βάζουμε στα πλυντήρια, πώς είναι αυτά τα απορρυπαντικά. Στα απορρυπαντικά, εδώ μεταξύ, έχω μάθει διάφορα, ότι όλο και μειώνονται οι μεζούρες. Πώς γίνεται αυτό να μειώνεται η μεζούρα? και οι τιμές. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες τρίπλες. Α, να μην το ξεχάσω και αυτό, Κουστάκι. Καλά όλα αυτά με την ιστορία με τις τιμές, που είναι σημαντικό προφανώς. Εμείς όμως ως καταναλωτές μπορείτε να μου πείτε σε σχέση με άλλες χώρες γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Δηλαδή, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, ψάλτη. Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι αν ένα προϊόν είναι ακριβό ή αν, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν και με την κρίση, μπήκανε κάποιες επιχειρήσεις και μειώσανε χωρίς να το πουν την ποσότητα του προϊόντος την οποία πουλάνε. Εμείς όμως ως καταναλωτές, θα μου πεις γιατί δόθηκε κάποια, δεν ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε σε κάποια προϊόντα ότι κάνανε τέτοια κόλπα, δεν τιμωρούμε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τι σημαίνει δεν τιμωρούμε? Ότι τα συνεχίζουμε να τα αγοράζουμε. Οπότε και οι επιχειρήσεις βρίσκουν και κάνουν. Θα μου πεις όμως, υπήρξε, παιδί μου, μία ανακοίνωση ενδεχομένως από κάποιες καταναλωτικές οργανώσεις. Ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνουν και αυτό επισήμως, ονομαστικά. Διότι θα έχουν ζητήματα με τις εταιρείες μετά. Νομικές εμπλοκές με τα ζητήματα που μπορεί να θέσουν από τη δική τους πλευρά οι εταιρείες. Α, επίσης να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την ολοκλήρωση του κύκλου για την επιδότηση των καυσίμων, κυρίως του ντίζελ. Κανονίστε την πορεία σας αρμόδιοι. Τα 10 λεπτά είναι λίγα για τον ντίζελ. Όταν έγινε περίπου στα 2 ευρώ, 1,90 τόσο το είδα σήμερα νωρίς το πρωί. Σε όλη την επικράτεια είναι και αυτό πάνω, οριακά πάνω από τα 2 ευρώ. Πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να συνεχιστεί η επιδότηση, η οποία κοστίζει, το καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά, για τον κρατικό κορβανά θέλω να πω, αλλά θα πρέπει να μειωθεί, διότι τα 2 ευρώ του ντίζελ στα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα μεταφέρουν το κόστος και στα προϊόντα. Κάποιος το πληρώνει, και ξέρετε ποιος το πληρώνει μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ξέρετε πολύ καλά ποιος πληρώνει το μπουγιουρντί που έρχεται. Α, τώρα που λέω και για μπουγιουρντί, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Εν τω μεταξύ, χτυπήσανε οι Αμερικανοί χθες, απάντησαν οι Ιρακινοί χθες, όχι τα ξημερώματα, δεν είναι χθες. Λοιπόν, και βλέπω τώρα στις αγορές οι οποίες έχουν ανοίξει, ακούμπησε τα 90 το Brent. Θα μου πεις, το έχουμε μάθει το παιχνίδι τώρα, ψάλτη, 6 μήνες γίνεται αυτή η ιστορία. 6 μήνες, παιδιά, πόλεμο, ε. Το χωνέψαμε και αυτό το πόλεμο. Το χωνέψαμε. Τι να κάνουμε, να κάνουμε και τίποτα άλλο, Κωστάκι, ε. Έχουμε τον άλλο πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Σκοτώνονται και εκεί, δε. Με τα drones και λοιπά. Έχουμε τώρα και αυτό το πόλεμο. Αυτή την κατάσταση η οποία εξελίχθηκε στη Μέση Ανατολή, με όλα όσα έχουν γίνει στα στενά του Ορμούζ, τα οποία τα παρακολουθούμε καθημερινά, λες και είναι το σπίτι μας. Εν τω μεταξύ, τώρα το ξαναείδα. Εκεί στα στενά του Ορμούζ υπάρχει ένα, το βλέπω, είναι ο πομπός του, ήταν μάλλον ο πομπός του ανοιχτός, έχει να δώσει στίγμα εδώ και 18 ώρες. Είναι ένα αμερικανικό, ένα από τα δύο που ήταν το ίδιο. Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στη ρότα του Ιράν. Δηλαδή είναι στο βόρειο κομμάτι των στενών του Ορμούζ. Λοιπόν, πρώτα ήταν δύο, τώρα είναι ένα. Αλλά μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να ξέρετε. Α, βλέπω και δεύτερο αμερικανικό. Όχι, δεν είναι αμερικανικό αυτό, ψέματα, είναι εμπορικό πλοίο. Λοιπόν, αλλά βλέπω μια ψιλοκίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς. Γιατί υπάρχουν και πλοία τα οποία περνάνε χωρίς να έχουν πομπούς ανοιχτούς. Για ευνόητους λόγους, έτσι. Περνάνε και έχουμε εκεί αυτά που έχουμε. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και αυτό το περιστατικό με το πλοίο που βούλιαξε στα κατεχόμενα. 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, έβλεπα αυτά που ανεβάσανε τα τουρκικά, τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Συγκλονιστικές στιγμές μέσα στο πλοίο, που ο καθένας προσπαθούσε να βρει τα σωσίβια να τα φορέσει, οι άλλοι, λέει, του πλοίου την κοπανίσανε με το που έγινε η στραβή. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κύπρου είπε, πρότεινε να δώσει βοήθεια, είπε δεν θέλουμε βοήθεια, λέει, από εσάς, μόνοι μας. Χαζό τουλάχιστον, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Όσο πιο γρήγορα και πιο άμεσα δύναμη εκεί, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να σωθούν άνθρωποι. Και να πω τώρα με αφορμή αυτά που λέμε για τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα που υπογράφεται σήμερα 11 η ώρα μάλιστα. Ασπίδα του Αχιλλέα. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε για το ζήτημα αυτό και ο αρμόδιος υπουργός. Σήμερα βλέπω στο Τελ Αβίβ, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, θα είναι, λέει, και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών. Ο Νίκος Δένδιας βέβαια είναι στο Δουβλίνο για την Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προφανώς έχει ενημερωθεί για τα δέοντα ο αρμόδιος υπουργός Άμυνας, ο οποίος μάλιστα έλεγε για τα ζητήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ανάγκη να υπάρξει η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε απέναντί μας την Ελβετία. Αν είχαμε την Ελβετία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Τώρα, στα αξιοσημείωτα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, να προλάβω να πω ότι οι Ισλανδοί είπαν ότι δεν θέλουν έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να ενταχθούν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως, λέει, η επαρχία, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες της Ισλανδίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ισλανδία. Εκεί δεν έχει αγρότες-αγρότες με την έννοια τη δική μας, ότι σπέρνουν. Εκεί είναι ηφαιστιακό το μέρος. Αλλά έχουν κτηνοτροφία, κάργα, πρόβατα περπατάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται χιλιάδες. Λοιπόν, το Ρέγκιαβικ είπε ναι, η επαρχία είπε όχι. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Και εκεί μάλλον έχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, οπότε το κλείσανε πριν καν ξεκινήσει η ιστορία με το δημοψήφισμα. 52,5% όχι, 47,5% ναι, οπότε πριν προλάβει να ξεκινήσει, έκλεισε η συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα τα πούμε και αργότερα, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Έρχεται η ώρα και της ομιλίας του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο και της συνέντευξης. Νομίζω πότε είναι, 3 του Σεπτέμβρη είναι το Πασόκ, δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε. 2 του Σεπτέμβρη είναι και ο Τσίπρας πάνω. Κάνει την ανατροπή ο Τσίπρας εκεί πέρα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θα θέσει κάποια πράγματα εκεί πάνω για τα μικρά και τα μεγάλα, τα οποία τα οριοθετεί η πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που είναι και Αλέξη Τσίπρα, βέβαια αργότερα θα είναι εδώ στον ραδιοθάλαμο, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε, ο Υπουργός Υγείας. Χθες έκανε μια ανάρτηση ο Γεωργιάδης, ο Άδων Γεωργιάδης, αναφορικά με την τοποθέτηση που έκανε στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Τσούτσιας, δεξιχέρι δημοσιογράφος, δεξιχέρι του Αντώνη Σαμαρά, για το τι είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει επιχειρήματα, νομίζω θα τα κουβεντιάσει αργότερα και με τον Άρη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Τώρα, μην το ξεχάσω, γιατί έχω πολλά, έτσι βάλει σε ένα προγραμματισμό να τα κουβεντιάσουμε. Θυμίζω ότι σήμερα στην τηλεόραση του Sky, στο νέο πρόγραμμα, το μεσημέρι στις 3 έρχεται η ολοκένουργια εκπομπή στούντιο στις 3 με την Άνση Τζαβέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά λοιπόν στις 3 το μεσημέρι οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο μεσημέρι και το απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερα. Φιλτράρουν την επικαιρότητα, εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν, συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις. Λοιπόν, από σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Sky, της τηλεόρασης του Sky, ενισχύεται. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα με τους δύο συναδέλφους οι οποίοι ξεκινάνε την εκπομπή τους 3 η ώρα το μεσημέρι. Α, και κάτι άλλο που έμαθα και θέλω να σας το πω. Μαθαίνω, λέει, ότι στις εκπλήξεις, μεταξύ των εκπλήξεων που θα έχει ο Πρωθυπουργός και στις αναφορές, περιλαμβάνεται, λέει, και το πάγωμα του ΦΠΑ το 24% για τον χώρο των ακινήτων μέχρι το 2027, διετούς διάρκειας, δηλαδή φέτος 26 που έτσι κι αλλιώς υπάρχει και το 27. Λοιπόν, Πάμε διαφημίσεις. Η Μεράνια επέστρεψε, παιδιά, μετά από 8,5 μήνες. Την κρατάει εκεί ο πρόεδρος. Μη γελάς. Έδωσε το πράσινο φως.
1: Σου έλειψα. Πες τους.
0: Πάρα πολύ. Στόπα. Εγώ στόπα την μου έλπισε πάρα πολύ. Το ξέρεις. Έστειλε και πλακώθηκε με τον πρόεδρο. Τι θα πάω στην Ελλάδα. Έχω δελτία. Όχι, του λέγει, θα κάτσει εδώ. Ήρθε τελικά. Η Μεράνια είναι εδώ. Ακούστε λοιπόν στους τίτλους. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600.

Αλλά με την αστυνομία ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ τον νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς ως αντίπεινα. Άνοδο πάνω από 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνετε, άρα κάποιοι γυρίσατε. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και τα ξαναβρίσκουμε. Καλημέρα Δημήτρη μας, καλό δρόμο παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Καλημέρα να πω στην γειτόνισσά μου, η οποία περιμένει, λέει, με αγωνία, λέει, τη μείωση των τιμών. Για να δούμε, γειτόνισσα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Κώστα, επειδή εσύ μου στέλνεις πολλά μηνύματα, κριτικός γαρ. Μια τραγουδάρα όμως κριτική που μου έστειλε ένας άλλος φίλος, δεν μου την έχεις στείλει εσύ. Πολύ ωραίο τραγούδι, θα τα ακούσουμε καλά, είναι μεγάλο, δεν είναι, απέξει 7 λεπτά τραγούδι. Αλλά το τελευταίο δίλεπτο που είναι εκπληκτικό. Θα τα ακούσουμε στις 7 μετά το μαγκαζίνο. Ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων να ακούσουμε εκεί. Σήμερα γυρίζει και η κυρία Σούζη, θα είναι στην παρέα μας. Έχουμε και τον κολλιό Μιχάλη, ο οποίος καλώς εγώ των πραγμάτων επιστρέφει. Κίνηση δεν βλέπω εδώ μεταξύ, ε. Πρωί-πρωί, τι γίνεται, παιδιά. Α, ω, εκεί στη λεωφόρα Αθηνών κάτι βλέπω πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Αλεξάνδρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Δημήτρη. Και στον παράδρομο, λέει, των Ινοφύτων που είναι γεμάτο βιομηχανίες, κυκλοφορούν πατίνια, λέει, χωρίς πολύ να έχουν φώτα ή σήμανση. Έχει πολλές φορές, λέει, και περιορισμένη ορατότητα και τα φώτα, λέει, δεν λειτουργούν. Λοιπόν, είναι αρκετά επικίνδυνο, λέει, να οδηγεί το πρωί και να προσπαθεί να βρει που βρίσκεται ο ποδηλάτη πεζό, γιατί δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια. Άρα αναγκάζονται οι άνθρωποι εκεί να περπατάνε πάνω στον δρόμο. Λοιπόν, τα μάτια στα 14. Και ο Σκυμιονής μας λέει ότι σήμερα είναι και του Αγίου Διαδόχουλη. Επίσης, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες Κυριακή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λέει, διορίστηκε, λέει, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης για το ψηφιακό κόμμα. Ναι, το είδα, είδα και τα ονόματα. Κάποιοι πασόκοι, κάποιοι, λέει, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος από αυτούς που ανακοινώθηκαν χθες ήταν και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Κυμιονή. Καλά, θα φανεί τώρα αν είναι, πώς το λένε, έτοιμο σε όλους τους τομείς στο συγκεκριμένο κόμμα ή όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα που λέω κι εγώ. Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι, τα παππούδια, Βαγγέλη, εσύ τώρα που είσαι 53 και ξυπνάς 5.30 για να πας δουλειά στις 8, σκέψου και τον παππού που μιλάει τώρα, ο οποίος θεωρητικά πρέπει να ξυπνήσει τις 3 και ξυπνάει 1.30. Μόνος του. Εγώ για το Άγιο Όρος σας το λέω. Εκεί πάμε, Άγιο Όρος, να ξυπνάμε, να μην γελάς Κωστάκι, να κάνουμε όρθρο κάθε μέρα. Και μετά μας πιάνει η παραζάλη κατά τις 9.30-10, να ξέρετε. Λοιπόν, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε. 2 10 48 0 0 170 έως 100.

0: 174. Για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, τα στέλνετε όλα και έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω. Τε μια από τις οθόνες που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, που και σήμερα δεν θα ακούσουμε αλλά δεν πειράζει. Η εξαιρετική κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, που μου βρήκε το υπέροχο κριτικό τραγούδι, θα τα ακούσουμε μετά. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί πρωί-πρωί έχει δουλειές ο άνθρωπος, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, να πούμε 2-3 κουβέντες με αφορμή αυτή την εθνική συμφωνία, η οποία τυπικά από σήμερα μπαίνει, θα ανακοινωθούν αργότερα τα πράγματα. Για να δούμε για τα προϊόντα, για να δούμε για τα 1.700 περίπου τις τιμές οι οποίες θα μειωθούν, και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ο κ. Ραυτόπουλος συλλέγει και μαζεύει και δημοσιοποιεί τακτικότατα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα αυτή την ιστορία. Γενικότερα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω στο ερώτημα, υπάρχει ακρίβεια ή όχι κύριε Ραυτόπουλε?
1: Ακρίβεια υπάρχει, εσχροκέρδεια υπάρχει, απληστία των κερδών υπάρχει. Αυτό το βιώνουμε, το ζούμε και το βιώνουμε κύριε Ψάλτη ως καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά και εβδομαδιαία τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, να αυξάνονται καθημερινά. Εκείνο το οποίο βλέπουμε επίσης, βλέπουμε από τις πολυεθνικές εταιρείες. Τα προϊόντα όπως είναι σαμποάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά, μαλακτικά, συνέχεια να αυξομειώνουν τις ποσότητες. Δηλαδή τι εννοώ, τον ένα μήνα ήταν 50 μεζούρες το απορρυπαντικό, έγινε 45 μεζούρες την ίδια τιμή με τις 50, αλλά επανήλθε πάλι 50 με 2 ευρώ ακριβότερα. Σήμερα που μιλάμε το 50 έχει γίνει 45, 44, 42. Ναι. Αυτή είναι η τακτική των πολυεθνικών εταιριών προκειμένου να συγκρατούν, θα έλεγα, τις αυξήσεις, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις, αυξήσεις γίνονται, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στα σαμπουάν, από 400 ml γίνανε 360, τώρα έχουν γίνει 330 και πάει λέγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μαλακτικά, με τις μεζούρες, όπως ήταν 60 μεζούρες, γίνανε 59, γίνανε 58, οι 50 γίνανε 49, οι 30 γίνανε 29 και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε καθημερινά κύριε Ψάλτη, είναι ότι το κύμα της ακρίβειας δεν έχει ανακοπεί. Η σημερινή που θα ξεκινήσει...
0: Μου επιτρέπετε πριν πάω εκεί. Βλέπω όμως τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αρμοδίως τον περασμένο μήνα, ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ φαίνεται να είναι αρνητικός. Θα μου πεις και τι έγινε, αν έχουμε 10, 12, 14, 18 μήνες αυξήσεις κάθε μήνα που μπορεί να είναι 2,5-3%, είναι πρώτη φορά, ο πρώτος μήνας που λειτουργεί ανάποδα. Άρα λέει κάποιος, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ότι κοίταξε να δει, σιγά σιγά έχουμε μια ανάσχεση η οποία θα δούμε πώς θα πάει.
1: Κύριε Ψάλτη, ξέρετε, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, τον πληθωρισμό, το κάθε ένα έχει το δικό του ειδικό βάρος.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω, τον μήνα Ιούλιο το μοσχάρι αυξήθηκε σε ποσοστό 14,4%, το κατσίκι και το αρνί αυξήθηκε 12,3%, το χοιρινό και το κοτόπουλο 3 με 4%, τα τυροκομικά αυξήθηκαν. Εκείνο το οποίο μειώθηκε πάρα πολύ είναι η τιμή του ελαιολάδου, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για την Ελλάδα και την ελληνική στατιστική υπηρεσία, περίπου στο 59%.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι από αυτά προκύπτουν και ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4% τον μήνα Ιούλιο. Mm-hmm. Αλλά τα προϊόντα, σας είπα, τυροκομικά, αυγά, ζύμες, μαργαρίνες, κρεατικά, ακόμα και τα πουλερικά και το χοιρινό και τα μοσχάρι και κατσίκι και αρνί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Τώρα, να σας πω, από την εικόνα που έχετε εσείς ως άνθρωπος που κυνηγάει, ως τα ζητήματα των τιμών κλπ, γνωρίζουμε αν στα καρτελάκια τα οποία θα αναρτηθούν στα προϊόντα και θα γίνουν ανακοινώσεις αργότερα, αν θα υπάρχει η προηγούμενη τιμή ή θα έχουμε μόνο την έκπτωση? Να σημειώσω καταρχήν ότι η έκπτωση θα είναι δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι θα είναι από την εταιρεία που παράγει το προϊόν και μία έκπτωση που θα κατά πληροφορίες δημοσιογραφικές, υπάρχει όμως αυτό, ότι θα το δίνει και κάποιο σούπερ μάρκετ, το κάθε σούπερ μάρκετ. Και αυτή η έκπτωση του σούπερ μάρκετ λέει, μπορεί να μην είναι η ίδια μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Να είναι διαφορετική, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ μπορεί να προτιμούν κάποια προϊόντα να τα έχουν λίγο φθηνότερα στα όρια του ανταγωνισμού, ας πούμε.
1: Να πούμε ότι αυτός πλέον έχει στην Ελλάδα ως θεσμός. Το ζήσαμε το 2024 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω.
0: Ναι.
1: Το ζήσαμε το 2025 με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και το ζούμε και τώρα με την εθνική εθελοντική, να τονίσω εγώ,
0: ναι,
1: πρωτοβουλία με τους κωδικούς τους οποίους μέχρι στιγμής που από σήμερα ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία για εμάς τους καταναλωτές αλλά και για εσάς τους δημοσιογράφους είναι άγνωστη. Είναι άγνωστη ποιοι είναι οι κωδικοί, είναι άγνωστη πόσοι κωδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και ποιες εταιρείες, βιομηχανίες, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Θα τα μάθουμε κατά τις 11, ναι, λέξεις.
1: Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, κύριε Τσάρτη, να πω ως καταναλωτές, είναι να αγοράζουμε ή να αγοράσουμε φτηνότερα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας, για το νοικοκυριό μας, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, από την τιμή την οποία τα αγοράσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή το προηγούμενο μήνα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι εάν η πρωτοβουλία αυτή, οι μειώσεις γίνουν από τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν, και αυτά είναι το 25% των προϊόντων των σούπερ μάρκετ στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης καθημερινά που βρίσκονται σε προσφορές και αυτά συμμετέχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, τα αγοράσουμε φθηνότερα, βεβαίως αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Εάν η μείωση της τιμής γίνει στην αρχική της τιμή, πιστεύω ότι θα δούμε και προϊόντα, κύριε Ψάλτη, τα οποία ενδεχομένως να τα αγοράσουμε και ακριβότερα.
0: Ναι, να σας πω, έχουμε εικόνα γενικότερα το γεγονός ότι επειδή υπήρχαν προσφορές τώρα στα σούπερ μάρκετ, αυτές οι προσφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή λόγω αυτής της μείωσης σε κάποια προϊόντα θα πάψουν να υπάρχουν?
1: Εγώ πιστεύω, κύριε Ψάλτη, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί αν πάψουν να υπάρχουν αυτές οι προσφορές, τότε ζήτω που καήκαμε, θα είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν προσφορές οι οποίες ξεκινάνε από το 30, 35, 40, 45 έως και 50%. Και αυτές οι προσφορές γίνονται επιτιμολογίου από την βιομηχανία προς τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό γίνεται, θα έλεγα, κυκλικά σε όλα τα προϊόντα όλο το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Απλά αυτή την εβδομάδα ή αυτό το 15ήμερο έχουν αυτό το 25% των κωδικών, το επόμενο 15ήμερο έχουν το άλλο 25% και αυτό mm-hmm. έτσι πάει συνέχεια ρολόι όλο το χρόνο. Εάν λοιπόν αυτοί πάψουν να υπάρχουν ή μειωθούν, θα έλεγα, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν από τη μία κερδίζω 2, 3, 4 λεπτά και από την άλλη χάνω 50 λεπτά, 1 ευρώ γιατί σταμάτησε η προσφορά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι δώρον άδωρο για τον καταναλωτή.
0: Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση, κύριε Ραυτόπουλε? Θέλω να πω δηλαδή ότι τα έλεγα και νωρίτερα, κάναμε και μια κουβέντα χθες που μιλήσαμε λίγο για εν ώψη της σημερινής επικοινωνίας. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής άγεται και φέρεται χωρίς να επιβάλλει με τον τρόπο του ποινές σε προϊόντα που, όπως είπατε νωρίτερα, κάποιες πονηρές εταιρείες μείωσαν, ας πούμε, την ποσότητά τους και όταν έγινε γνωστό, δεν νομίζω να είχαν και κάποια συνέπεια.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και θα πω, εγώ θα προσθέσω, γιατί και εμείς έχουμε τη δική μας, το δικό μας μερίδιο ευθύνης, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Ο λόγος είναι, κύριε Ψάλτη, ότι ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, αυτό το οποίο κάνει είναι, σύμφωνα με τα χρήματα, το εισόδημα το οποίο έχει, να μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βγαίνει έξω μετά από 2, 3, 4 ώρες, ψωνίζοντας, βλέποντας τα πιο φτηνά προϊόντα ή τα προϊόντα της ειδικής, που είναι σίγουρα φτηνότερα από τα επώνυμα προϊόντα,
0: ναι,
1: να κάνει τη δουλειά του. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχει, θα έλεγα, καταναλωτική συνείδηση και δεν υπάρχει και καταναλωτικό κίνημα. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και την ημέρα, θα έλεγα,
0: της εποχής,
1: και τις ημέρες της εποχής που είναι, να κάνουμε, να έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις, έχουμε βγάλει ακόμα και αφίσες, έχουμε καλέσει τους καταναλωτές την Παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή που είναι το Μάρτιο να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Βλέπουμε ότι Με λύπη μου το λέω ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή.
0: Να,
1: μπορώ
0: είναι.
1: Να πω ότι υπήρχε μία μικρή συμμετοχή, αλλά ήταν για τα δεδομένα και την ακρίβεια την οποία έχουμε ήταν πολύ μικρή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Απόστολος Λαυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, με αφορμή τις ανακοινώσεις αλλά και το αυτά που θα δούμε αργότερα όταν θα ανοίξουν και τα σούπερ μάρκετ. Α, τώρα που λέω και σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό που πάμε σε διαφημίσεις. Να ξέρετε ότι υπάρχει και μία αγωνία. Χθες, τέλος πάντων, μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες στα μικρά, τα μπακαλάκια που λέω εγώ. Και μάλιστα εκπρόσωπος με τον οποίο συνομίλησα μαζί του. Βέβαια δεν θέλει να βγει στον αέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Μου έλεγε ότι είναι που είναι, μου λέει, η αγορά συμπιεσμένη και ο μεγάλος τζίρος γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται και αυτή τώρα η διαδικασία, γιατί τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν μπορούν, όπως καταλαβαίνετε, να ανταγωνιστούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μπακαλάκια της γειτονιάς. Και αυτό ακόμα περισσότερο. Θα μου πεις βεβαίως από την άλλη μεριά, του το έλεγα κιόλας, ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος πάει εκεί που θα βρει πιο φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάτε, δύο εβδομάδες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία, την ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί μετά θα τρέχετε να βρείτε εισιτήρια και δεν θα βρείτε εισιτήρια. Άρα, ticketmaster.gr για τη συναυλία που φέτος αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, σε δύο εβδομάδες ακριβώς, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλες οι πληροφορίες για την μεγάλη αυτή μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για την φροντίδα τους μετά τη δεντροφύτευσή τους, αλλά και για ένα σύνολο ενεργειών που στοχεύουν όπως πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: Station 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήρθανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 7 παρα 10 γυρίσαμε μετά τις διαφημίσεις. Την κέλα ήταν αυτή η ΑΕΚ άλλα χθες. Σε καλό δρόμο είμαστε, έτσι. Γιατί η ΑΕΚ είσαι που λέει και ένας φίλος μου, βεβαίως. Λοιπόν, 1-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Άμα έτσι ξεκινάς. Λοιπόν, στο 97 το γκολ. Στο 97 το γκολ. Βόλος Ηρακλής 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Άρης Όφη 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Και σήμερα 7.30 ώρα το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Προηγούνται με 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και μετά είναι ο ΙΑΕΚ, ο Όφη και παρακάτω. Στην επόμενη αγωνιστική, Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ωραία ντέρμπι, Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και επίσης την άλλη Δευτέρα, 7 του μηνός, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Αυτά για τα αθλητικά. Ο Έρμος ο Κωνσταντέλιας τι έπαθε, ρε παιδιά, να πούμε. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι. Δεν ξέρω, θα χάσει όλη τη σεζόν τώρα, δεν ξέρω. Έπαθε ρήξη χιαστού, το παλικάρι το Έρμο. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά. Βλέπω και μια φίλη ακροάτρια πρωί-πρωί του στέλνει ένα μήνυμα. Εδώ πια είναι, φίλη μου, η Μέρι. Τον έφαγαν, λέει, με το μάτι του στον Κωνσταντέλια. Άντε να επανέλθει, λέει, τώρα το παιδί. Θα επανέλθει, τι να κάνει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παλαγιώτης από την Ηλιούπολη μου λέει, ψάλτη καλημέρα. Στα 70 μου χρόνια, λέει, δεν θυμάμαι ποτέ να μπορώ να αγοράσω με άνεση, λέει, προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Πάντα, λέει, ήταν ακριβά. Μεγάλη κουβέντα, λες, αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα. Ο Νίκος εντωμεταξύ μου λέει το εξής με αυτά που έλεγα νωρίτερα και για την ιστορία με τα γκράφιτι και τις σφραγίδες και τις μουτζούρες κλπ. Ταξιδεύω, μου λέει, Γιώργο, πολύ λόγω της δουλειάς. Αυτό το χάλι, λέει, με τα γκράφιτι δεν το έχω δει, λέει, πουθενά αλλού. Α, υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Η έκταση του προβλήματος, κατά την άποψή μου, είναι πολύ μεγάλη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η λογική. Το άλλος έχει ένα σπρέι και όπου βρει και ό,τι βρει, κάθεται. Μη σας πω τι γίνεται με τα σήματα κυκλοφορίας και με τα αυτοκόλλητα που βάζουν πάνω. Τι κακό πράγμα και αυτό εντωμεταξύ. Στη γειτονιά μου πριν από μια εβδομάδα, που δεν είχε και κόσμο να σας πω την αλήθεια, έγινε ένα τροχαίο. Λοιπόν, και όταν φώναξαν, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, σύγκρουση, έτσι, διασταύρωση των οδών κλπ. Υλικές ζημιές, και με το που φώναξαν τέλος πάντων και την τροχέα, παρόλο που δεν ήρθε, περάσαν από εκεί της Δίας κλπ. Διαπιστώσανε ότι στο stop που υπάρχει στη μία από τις δύο πλευρές, λοιπόν, είχαν βάλει μπόλικα αυτοκόλλητα και δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά αυτή η κατάσταση πρέπει με κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου, να αντιμετωπιστεί, λέει ο Νίκος. Και έχει δίκιο. Κάμερες παντού και τιμωρία, έτσι να πέσει. Να αρχίσουμε να βλέπουμε βελτίωση της κατάστασης. Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού. Δεν ελπίζω να στεναχωρήθηκε ο παππούς για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στην Κύπρο. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: γυρίζουν οι Αθηναίοι και θα ρεμίσει η επαρχία, λέει, απ' όλα. Λέει ο Μιχάλης στο Ρέθυμνο, μόνο ΑΕΚ. Λέει ο Μιχάλης: τι γίνεται, ρε παιδί μου. Χαμός. Γεια σου, Γεωργία, καλημέρα. Η ακρίβεια, λέει, σίγουρα είναι μείζον ζήτημα σήμερα. Προφανώς. Νομίζω ότι από σήμερα το μεταξύ ξεκινάνε και οι δημοσκοπήσεις και κυλιόμενες κλπ. Και θα μετρήσουν και το πριν και το μετά, μετά τις ανακοινώσεις του και τις ομιλίες, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το άλλο Σάββατο είναι η ομιλία. 90 δεν θα επαναλαμβάνω, 90 χρόνια, Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νόντα. Μου λέει, παρά το ότι συμφωνώ με τη γενική ιδέα, λέει, ως ομοσπονδία καταναλωτών, εκτός, λέει, από το να καταγράφει τις αυξήσεις, τι άλλο κάνουμε για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας στις τιμές των πολυεθνικών? Τι συμβουλές μας δίνει ο κύριος Πρόεδρος? Ο κύριος Πρόεδρος διαπίστωσε αυτό που διαπιστώσαμε όλοι, αγαπητέ Νόντα, ότι δυστυχώς στον τόπο μας δεν έχουμε για κάποιους λόγους ανεπτυγμένο καταναλωτικό κίνημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά. Να πω καλημέρα στον Νίκο στο Μοσχάτο, στην Ηρώς, την περιοχή του Γκίζη, τον Εύδωρο, το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, το Σωτήρι στην Αγία Παρασκευή. Πού είναι ο άνθρωπός μας στην Καβάλα, φίλη μας η κυρία Ελένη. Καλά, δεν λέω το όνομά της. Καλημέρα κυρία Ελένη. Τι κάνετε κυρία Ελένη, πώς είστε? Καλημέρα και στο Μαστροντίνο. Χαιρετισμούς. Η Καβάλα μου αρέσει πολύ, να σου πω, αγαπητέ αδερφέ ημών, πολύ μου αρέσει η Καβάλα. Λοιπόν, να πω ότι φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 7. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Σε καλό δρόμο είμαστε, δεν βλέπω εγώ σήμερα. Α, όχι, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών έχει κινησούλα. Όχι πολύ, αλλά έχει κίνηση. Όχι, επαναλαμβάνω, την κίνηση την κανονική. Και στο ποτάμι που συνήθως τέτοια ώρα είναι φορτωμένο, βλέπω ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Άρα κρατιόμαστε και με αυτή την ιστορία. Οι αγορές στην Ασία και γενικά στην Ανατολή που έχουν ανοίξει, στο κόκκινο τις βλέπω. Η Ιαπωνία υποχωρεί 1.13. Κάτω και το Hong Kong 0.65, η Αυστραλία οριακή υποχώρηση του γενικού δείκτη 0.10. Τι γίνεται με το χρυσό? Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.472 δολάρια η ουγγιά. Έχει χάσει κάτι, την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στα 4.700, τώρα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα στα ζητήματα αυτά. Θυμίζω ότι τη νύχτα είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών στα στενά του Ορμούς, σε ένα νησί εκεί του... της Τεχεράνης, διότι εντόπισαν, λένε οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί τα λένε αυτά, ισχυρίζονται έτσι, ότι ήθελαν να ρίξουν νάρκες πάλι, λέει, οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς και τους πρόλαβαν. Και ανταπάντησαν τα χτυπήματα οι Ιρανοί μετά από περίπου ένα μήνα χτυπήματα. Θυμίζω, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί, οικονομικά μέτρα. Δεν ξέρω βέβαια τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά στην οικονομία του Ιράν. Να σημειώσω μόνο ότι ο πληθωρισμός και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλός. Η ισοτιμία, λέει, του νομίσματος είναι απέναντι στο αμερικανικό νόμισμα, είναι κάθε μέρα όλο και χειρότερη. Δηλαδή υποχωρεί το νόμισμα απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, η οποία επέστρεψε, ή Μελάνια που λέω κι εγώ, και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα είναι εδώ και η κυρία Σούζη, θα περάσουμε υπέροχο. Κύριο Σχολείο Μιχάλης, χαμός θα γίνει μέχρι τις 8, που θα κάνουμε και σήμερα παρέα την καλημέρα μου.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζημαρκάκη, Κώστη Πασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Η νέα πρωτοβουλία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διάμπερες τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2:20 τη νύχτα στα Επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Οδογραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ως αντίπεινα επιτέθηκαν τη νύχτα εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Θα διαρκέσει από 2 μέχρι 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η εθνική πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα εξαλλού αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λήγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, έκανε λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
1: Δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί και αμέτωχη ένα πρόβλημα. Έχουμε πάρει δέσμες λύσεων και παρεμβάσεων. Προφανώς αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο η κρίση εκτείνεται. Είμαστε ετερόφωτοι. Δεν θα προσδιορίσει την πολιτική μας κανένα κόμμα του 5, του 10 ή του 12%. Ό,τι πούμε θα πρέπει μετά ο πολίτης να το δει στην τσέπη του και στο ταμείο του.
0: Στις τιμές των καυσίμων και στα μέτρα της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
2: Πρέπει η μείωση αυτή να γίνει άμεσα, γιατί τα αγαθά ξεφεύγουν, το παραγωγικό κόστος ανεβαίνει και επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή.
0: Η αντιπολίτευση επιχειρεί την ίδια ώρα να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια, με το ΠΑΣΟΚ μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών. Την πλήρη απορρόφηση μέχρι το τέλος του έτους των κονδυλίων επιχορηγήσεων και δανείων από τα συνολικά 35,95 δις ευρώ που είχε στη διάθεση της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει σήμερα, προαναγγέλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατσιδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανηλικούς γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, 28χρονος στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα, καθώς αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Ανησυχητική είναι η εξάπλωση του ιού του δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα καταγράφονται 232 περιστατικά και 19 θάνατοι έως σήμερα. Το 60% των μολύνσεων εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια, όπου 23 δήμοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος του ιδίου θεώρος, Μποδόρος Βασιλακόπουλος, μίλησε για το θέμα. Να τον ακούσουμε.
3: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140, ένας αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
0: Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Σημειώνεται πως το σύστημα τηλεματικής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την 5η μέχρι και χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμού στο νησί Λαρακ του Ιράν, όπου όπως υποστήριξαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης, ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης, σε αντίπεινα, επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με εμφαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Από την πλευρά του στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Το Μπρέντ καταγράφει άνοδο 2,3% και διαμορφώνεται στα $90,1 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2% και βρίσκεται στα $85,1 ανά βαρέλι. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξορκίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σε 4 συλλήψεις, Χανιά και Τολοακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιανού από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάση των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός στα σενάρια σύμφωνα με το οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ επίσης.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα του μήνα. Σιγά σιγά αρχίζει και η κίνηση, η οποία βεβαίως θα κορυφωθεί. Θα είμαστε πλέον στους ρυθμούς μας όταν ανοίξουν και τα σχολεία. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αρκετή κίνηση τηρουμένων των αλλογιών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, συναντάμε κίνηση αυξημένη μετά τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, από όσο έχουμε μάθει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά, τόσο η λεωφόρος Χιστού όσο και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Δαφνιού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουν χαμηλές ταχύτητες και ελαφρύ μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Αμήν.
8: Και καλό από καλό καιρό, όχι ακόμα καλό φθινόπωρο.
0: Όχι.
8: Έτσι. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρει, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Τη Δευτέρα σήμερα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη, ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, ενώ φαίνεται πως την Πέμπτη θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, συγγνώμη, την Πέμπτη στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

το χωρισμό μας. Χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Και εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι.

0: Να ξέρετε ότι αυτό το τραγουδάκι που ακούτε είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της νεολαίας στην Κρήτη. Και όχι μόνο στην Κρήτη. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος Αηδός, όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω και περισσότερα πράγματα, κάνει και συναυλίες και λοιπά και γίνεται, λέει, της κολάσεως με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου το πρότεινε, να ξέρετε, φίλος ακροατής, όχι από την Κρήτη. Το λέω αυτό και το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος γενικότερα μου στέλνει πολύ ωραία τραγούδια κριτικά και τα ακούω όλα. Λοιπόν, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούσατε ήδη την κυρία Χριστίνα Σούζη, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, πρέπει να πω λοιπόν εικόνα, εγώ μεταφέρω εικόνα. Έχει μια αέρινη, ένα αέρινο μαύρισμα.
1: Ναι, είμαι ακόμα σε mood καλοκαιρινό.
0: Πάρα πολύ ωραίο, αμφίεση δεν περιγράφεται, χαμογελαστή, σχετικά ξεκούραστη. Γιατί
1: ξεκούραστη.
0: Να ξέρεις
1: να μην παραπονιέμαι.
0: Ναι, την περασμένη εβδομάδα που είπατε, κυρία Χριστίνα, μας φάγαμε και τον καύσωνα.
1: Ναι. Αυτό λέω, με καύσωνα σας άφησα, με καύσωνα σας βρήκα. Δηλαδή έλεος.
0: Η αλήθεια ήταν ότι τις τελευταίες μέρες, το καταλάβατε, το ένιωσα ότι και εκεί που ήσασταν. Είχαμε πολύ πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, εμείς το βράδυ κοιμόμασταν όμως.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Εμείς δηλαδή, εδώ να πω, δεν είχαμε πολλά θέμα. Δηλαδή, το μεσημέρι έκανε ζέστη. Όμως, αν είχε λίγη σκιά και φύσαγε ένα ψηλό αέρα, ιδίως όταν φύσαγε η Άβρα,
0: ναι,
1: ήταν θάλασσα και ήταν θαύμα. Αλλά το βράδυ κοιμόμασταν. Καμιά μέρα δεν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Ναι. Εδώ στην Αθήνα τα σπίτια
1: έχουν
0: ζεσταθεί πάρα πολύ, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και παρότι ότι ψηλό έπεσε λίγο η θερμοκρασία.
1: Έπεσε, ναι.
0: Δεν έχω, θέλει χρόνο τώρα τα σπίτια πάλι να δροσιστούν.
1: Ακριβώς, δηλαδή σήκωσα τέντα, προσπάθησα να ανοίξω τα παράθυρα με το Σάββατο το πρωί που είχε έτσι και μια πολύ ωραία δροσιά, αλλά το σπίτι τύχιζε ματάνε, δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα τι γίνεται, κύριε Χρήμα,
1: πώς πάμε? Τώρα η ζέστη συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, δεν θα είναι υπερβολές, δηλαδή θέλω να πω δεν θα δούμε 38 και 39 βαθμούς για την Αττική μιλάω, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ένα 35-36. Από 34 μέχρι 36 θα το δούμε. Βοριαδάκι θα έχει όλη την εβδομάδα. Δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Φαίνεται ότι θα ενισχυθεί την Πέμπτη. Πέμπτη και Παρασκευή να φτάσει στα 6 και το κάτω 7 μποφόρ, μέχρι 6 το Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ στην Αττική το ίδιο. Και θερμοκρασία εκεί, στα ίδια επίπεδα σχεδόν όλες τις ημέρες. Η περισσότερη αστάθεια φαίνεται να είναι την Πέμπτη, σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά. Από κυματινή αστάθεια ενώ την Τετάρτη θα είναι στα κεντρικά και βόρεια. Δευτέρα, Τρίτη και βόρεια, ορεινά. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα με αυτά? Από τους κεραυνούς υπάρχουν κεραυνοί οι οποίοι είναι χωρίς νερό. Δηλαδή θέλω να πω είναι ξηροί κεραυνοί. Αυτοί παίρνουν φωτιές. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή ότι έχουν πολλές φωτιές, έχουν ανάψει από κεραυνούς και έχουν απάνω στα πνά. Ευτυχώς πιάνουν γρήγορα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στην Τύμφη που ήταν στα 1500 μέτρα, ξέρω εγώ πόσο ήταν. Και αυτοί την έχουν σβήσει, τα νέρπουσα. Αυτή και για κάνα 2-3 μέρες.
0: Έχουμε πάθει ζημιά με τις έρπουσες πυρκαγιές.
1: Βέβαια. Αλλά ευτυχώς την πιάσανε γρήγορα, μπήκαν και κάτι τα σοκομάντος μέσα. Δηλαδή τώρα είναι 3 μέρες, εχθές δεν είχε καπνό καθόλου. Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικά τον Αύγουστο, τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Δύσκολο με τον πολύ αέρα και περιμέναμε να φτάσει 17 ο μήνας για να πούμε ότι επήρε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που είχε τα 10-11 μποφόρ με την πυρκαγιά στο δυτικά του νομού, μας πήρε παράθυρο από τα τροχόσπιτα.
0: Έφυγε. Με τόσο πολύ αέρα.
1: Μες τη νύχτα. Όχι μέρα. Που τα είχαμε κλειστά και ξέραμε.
0: Κατάλαβα. Την νύχτα που πέφτηκε.
1: Την νύχτα που υποτίθεται ότι έπεφτε, με μια ρηπή πέταξε το παράθυρο. Είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν μου είχε ξανασυμβεί.
0: Είναι δυνατόν κι όμως.
1: Πάντως τόσο αέρα στο Θυμάρι, γενικά στα ανατολικά και νότια του νομού, και είχα να το δω χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Okay.
1: Δηλαδή να γίνει τραπεζάτος που λέμε. Όχι καρεκλάτος, και αυτό τον έχουμε τακτικά. Να παίρνει, να θέλει να πάρει τραπέζι.
0: Να μεταφέρει αυτό, η δύναμή
1: του να μπορεί να μεταφέρει αντικείμενο βαρύ. Είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Γενικά, ναι, ήταν. Ναι. Είχαμε. Παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν. Ήταν καλό το φετινό καλοκαίρι.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Τα τελειώματά του ζοριστήκαμε.
1: Ζοριστήκαμε και πολύ μάλιστα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα.
1: Όλα καλά.
0: Με το καλό. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Οδεύουμε σε πολύ καλό
1: σε
0: δρόμο.
1: Σε πολύ καλό δρόμο. Έτσι, μπράβο.
0: Καλή έναρξη.
1: Καλή εβδομάδα, λοιπόν.
0: Επίσης, κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε. Γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου. Καταλάβατε. Βλέπω ένα τροχαίο να έχει γίνει εδώ στο τελειώματα, στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού και δημιουργεί ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Από πού? Από εδώ από το ύψος Αγίας Άνης και κάτω, όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι, θα υπάρχει μια ανάσχεση. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα προς το τέλος, ακριβώς πάνω στον ανισόπεδο κόμβο εδώ που βγαίνει η λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει συμβεί κάτι. Αν υπάρχει κάποιος φίλος στην παρέα, παρακαλώ πάρα πολύ, 2-10-48-00-170-174, για να τα πούμε. Επίσης κινησούλα βλέπω πρωί-πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς το κέντρο βλέπω κινησούλα. Η λεωφόρος Αθηνών έχει, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, έχει προβλήματα από το ύψος περίπου εκεί του Βοτανικού Κήπου Διομήδους και πηγαίνει, βελτιώνονται τα πράγματα όμως σχετικά γρήγορα και ανοίγει μετά την γνωστή λίμνη Κουμουνδούρου. Επειδή κάποιοι επιστρέφεται και από την Εθνική Οδό, τα πράγματα είναι καλά, δεν έχει κίνηση, δεν έχει πουθενά κίνηση η Εθνική Οδός Κορίνθου Ελευσίνας, περπατάτε πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα δεν βλέπω λίγα πράγματα επί της Κηφισίας. Λίγο περισσότερο εκεί στη Μεσογείον, στο ύψος περίπου του Πενταγώνου. Αυτά, ναι, γενικά είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο, πρέπει να πω. Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα κουβεντιάσουμε με την γνωστή και φίλη μας την Αντιδήμαρχο Χανίων σχετικά με τη ροή, τη μεταναστευτική ροή που υπάρχει στα νότια της Κρήτης. Όπως έμαθα χθες, φαίνεται ότι υπάρχουν νέα δρομολόγια τα οποία τα κυκλώματα σπρώχνουν έναντι βεβαίως ακριβού πινακίου, όσους θέλουν να έρθουν. Και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια μουρμούρα εκεί στα Χανιά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι υποδοχής του κόσμου αυτού. Όπως επίσης θέλω να σας πω, έμαθα από δικό μου άνθρωπο εκεί στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον Οροπό, ότι πολλά προβλήματα βγάζουν οι Αιγύπτιοι σε σχέση με άλλες φυλές οι οποίες είναι στη χώρα μας. Η συμπεριφορά τους, λέει, είναι εξαιρετικά δύσκολη στην αντιμετώπιση τους. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί υπάρχουν, λέει, επίσης και οικογένειες και με μικρά παιδιά, αλλά τα προβλήματα και τις εντάσεις, λέει, που καταγράφονται με τους Αιγύπτιους είναι, λέει, απερίγραπτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε λίγο, προλαβαίνω, έχω λίγο χρόνο, πάμε λίγο στα μηνύματα. Η Ιωάννα στέλνει μηνύματα, μα νομίζω είπε η κυρία Σούζη και για την Αστάθεια, αλλά δεν υπάρχουν ζητήματα στην Πελοπόννησο, αγαπητοί μου φίλοι. Για τη Δυτική Ελλάδα, λέει, που πεθαίνουμε, λέει, από τη ζέστη, λέει, και την υγρασία, δεν ξέρουμε πότε αυτό θα περάσει. Νομίζω ότι ακολουθεί την ίδια διαδικασία που υπάρχουν και στις υπόλοιπες συνθήκες, στις υπόλοιπες περιοχές. Βασικά η αστάθεια που είπε η κυρία Σούζη πρέπει να κρατήσουμε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό για εδώ το Λεκανοπέδιο, γιατί είναι η μεγάλη μας περιοχή. Ακούσατε τα νέα, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά ψηλές και για την εβδομάδα αυτή, όχι τόσο ψηλές, αλλά προβληματάκια θα έχουμε με τη ζέστη και κυρίως με τα σπίτια τα οποία έχουν ζεσταθεί. Θέλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω, γιατί έκανα κάποιες κουβέντες το Σαββατοκύριακο και για το θέμα του Ιού του Δυτικού Νείλου. Τα μάτια σας 14, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με όλη τη σημασία της λέξης, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παρά τους ψεκασμούς που γίνονται νυχτερινές ώρες με συστήματα, με αυτό, με εκείνο, τα πράγματα είναι δύσκολα αρκετά. Και μάλιστα από αυτά τα οποία έβλεπα ως δεδομένα, όσοι έχουν προβλήματα υγείας πρέπει να προσέχουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, λέει, πάνω των 50, με υποκείμενα προβλήματα, ανοσοκατασταλμένοι, διαβητικοί, με καρδιακή αγκάνωση, σήματα κλπ, το νου σας. Να ξέρετε ότι 1% ή και λιγότερο, λέει, όσων μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει κυρίως, λέει, το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής νόσου περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, αποπροσανατολισμό και διαταραχές συμπεριφοράς. Αλλά επιμένω να λέω, μην, αν έχετε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι ή στον κήπο κλπ, φορέστε μακριμάνικα ρούχα, όσο και αν αυτό είναι ιδιόρυθμο και ιδιαίτερο, σίτες, τα ειδικά σιτρονέλες κλπ, και για τα ζώα σας και για εσάς, για να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία έχει δρόμο ακόμα μπροστά της. Να είσαστε προσεκτικοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στον εξωστή.
13: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
12: Και σχολιάζεις τους πάντες.
13: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
12: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
13: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
14: Στον εξωστή. Με τον Αντώνη.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας με την 28χρονη φίλη του. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή ρωτήσατε νωρίτερα για το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε και μας άρεσε αυτό και το ακούσατε στην έναρξη της δεύτερης ώρας, Αναστάσης Μπούχλης είναι ο τραγουδιστής, Κοντιλιές του χωρισμού, το άσμα. Το άσμα είναι 7 λεπτά του μεταξύ, παιδιά. Εντάξει, είπαμε ας πούμε, αλλά 7 λεπτά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τίποτα. Έτσι. Πέρα, δίλεπτο το ακούμε, 2-2,5 λεπτά. Την καλημέρα μου. Να θυμίσω πριν πάμε στην καλεσμένη μας ότι σήμερα κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει και πολιτική κόντρα για το τι απέδωσε το συγκεκριμένο ταμείο. Γίνονται απολογισμοί και γίνονται και ενστάσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης γύρω από το ταμείο το συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση λέει ότι το ταμείο έφερε 11 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας και 550.000 θέσεις εργασίας. Και είδα και μια ανάρτηση που έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχετικά με, με την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση γύρω από το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε αναλυτικά τα στοιχεία αυτά και βεβαίως δόθηκαν και κάποια στοιχεία νομίζω και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ για έργα τα οποία ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί τελικά βγήκαν από το συγκεκριμένο Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δεν προλάβαιναν να υλοποιηθούν. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι ξεκίνησαν τα παιδιά της τρίτης λυκείου φροντιστήρια. Κάποια φροντιστήρια μαθαίνω ξεκινάνε αύριο, αλλά εγώ εκεί στη γειτονιά μου, στο Μαρουσάκι, είδα το Σάββατο, τα ξυπνήσανε πρωί-πρωί τα παιδιά, ήτανε μεταξύ θωράς και αυθαρσίας 9 η ώρα για να ξεκινήσουν μαθήματα. Τα σχολεία ξεκινάνε 11, θυμίζω, 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα κάνω και μια κουβέντα πιο αναλυτική τις επόμενες μέρες, ελπίζω να τα καταφέρω. Με αφορμή μεγάλα έργα τα οποία γίνονται και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα συνεργεία που χτίζουν. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ψάχνουν να βρουν κόσμο να δουλέψει αρμόδιοι στους χώρους όπου υπάρχουν ή στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν μετανάστες, αλλά και βλέπω συνεργεία στα οποία είναι ανοιχτά και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί ένα χρονικό διάστημα σταμάτησαν να δουλεύουν και επανήλθαν σιγά σιγά, ότι η πλειοψηφία είναι αλλοδαπή. Και μάλιστα μου λένε ότι είναι αρκετοί, λέει, από την Αίγυπτο που δουλεύουν εδώ σε συνεργεία οικοδομών. Γιατί δεν υπάρχουν, λέει, ή δεν αρκούν οι Έλληνες, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει, λέει, και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, την Αντιδήμαρχο Χανίαν, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, με αφορμή τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, πρέπει να τις ακούσουμε και αυτές. Τι κάνετε, κυρία Αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται λοιπόν με τις ροές, αλλάξανε λοιπόν λίγο τα δρομολόγια, έμαθα.
1: Έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Περισσότερο βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα προς τα ανατολικά της Κρήτης και κυρίως προς τους καλούς λεμένους του Ηρακλείου και την Ιερά Πέτρα. Σε αντίθεση με τη Γαβδό, φυσικά δεν έχει σταματήσει η ροή, όπως καταλαβαίνετε και εδώ, αλλά δεν είναι της ίδιας έντασης και συχνότητας όσο είναι προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Άρα, επειδή στη δική σας πλευρά, στο δικό σας κομμάτι, που είναι και το πιο κοντινό κομμάτι σε σχέση με τον Ντομπρούκα, από όπου ξεκινάνε, από ό,τι θυμάμαι, υπάρχουν εκεί και τα εναέρια, υπάρχουν και το λιμενικό κλπ. Άρα, τους δυσκολεύει περισσότερο.

0: περισσότερο να τους εμποδίσουν να έρθουν. Άρα λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν τώρα άλλα δρομολόγια προς την δυτική πλευρά της Κρήτης.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, παινία τέχνας κατεργάζεται.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς λοιπόν, επειδή η επόπτευση των υδάτων διεθνών και εθνικών είναι μεγαλύτερη και σε ένταση, έχουν αποφασίσει να βρουν άλλο ρου και γι' αυτό προσανατολίζονται και λιμενίζονται προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις, κυρία Τσερβουδάκη, γιατί θυμάμαι
1: όχι,
0: ότι...
1: Όχι, ακόμα.
0: Ναι, θυμάμαι ότι στο Ηράκλειο γίνεται ακόμα κουβέντα.
1: Δυστυχώς για όλους δεν υπάρχει ακόμα η δομή στο Ηράκλειο, ενώ εδώ και καιρό ο Υπουργός είχε πει ότι πρέπει να γίνουν δύο δομές, μία στην Ανατολική Κρήτη και δύο στο Ηράκλειο για να εξυπηρετεί Λασίθι, Ηράκλειο και μία στη Δυτική Κρήτη για να εξυπηρετεί Χανιά, Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, το Ηράκλειο ακόμα, στο Ηράκλειο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Άρα έρχονται σε εσάς, τι γίνεται, μεταφέρονται σε εσάς όσους...
1: Κάποιες φορές, ναι, δυστυχώς μεταφέρονται σε εμάς, ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm. Πόσους φιλοξενείτε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 200, όπου 47 είναι των Χανίων της Γάβδου και άλλοι 150 που ήρθαν από το Ηράκλειο, γιατί ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να αντιδράμουμε.
0: Τι εθνικότητες ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άνδρες κατά κύριο λόγο?
1: Είναι άνδρες κατά κύριο λόγο. Στο Σουδάν, από το Σουδάν όσοι έρχονται, αρκετοί από αυτούς έχουν και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μία αύξηση των γυναικών.
0: Ναι.
1: Γιατί σας ξαναλέω, είναι με τις οικογένειές τους. Παρόλα τα αυτά, φυσικά το 90% περίπου των αφιχτέντων είναι άνδρες.
0: Ναι, έρχονται και Αιγύπτιοι σε αυτούς.
1: Έρχονται και Αιγύπτιοι, αλλά τώρα έχει μειωθεί ο αριθμός των Αιγυπτίων σχετικά, τουλάχιστον στα Χανιά, σχετικά με πέρυσι. Περισσότεροι είναι από το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, όπου επικρατεί πόλεμος. Βεβαίως ακολουθεί η Αίγυπτος, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και οι άλλες είναι μειοψηφίες.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μετά μεταφέρονται, φεύγουν από εσάς?
1: Μετά μένουν ελάχιστα σε εμάς. Όσοι είναι να μεταφερθούν, κοιτάξτε, στην Αθήνα, Μαλακάσα, εκεί είναι η κατάσταση πιο εύκολη. Φεύγουν πολύ γρήγορα, αλλά και προς την Λέρο Πο, που φεύγουν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί από το Υπουργείο με τη ΣΥΤΖΕΤ.
0: Ναι.
1: Φεύγουν επίσης τα πολύ τακτικά, όμως όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως τώρα που έχουμε 7-8 μποφόρ, δεν είναι εύκολο για το πλοίο αυτό να ταξιδέψει σε τέτοιες συνθήκες στο Ανατολικό Αιγαίο. Και γι' αυτό μπορεί να μείνουν λίγες περισσότερες ημέρες. Δεν είναι προς το παρόν κάτι το οποίο μας απασχολεί, μας έχει δυσκολέψει. Αυτά ως προς την μεταγωγή με τη μεταφορά των μεταναστών.
0: Άντε να κάνω και το ερώτημα για τα οικονομικά. Τα παίρνετε τα λεφτά ή έχουμε χρωστούμενα?
1: Όχι, όχι, προς το παρόν τα έχουμε πάρει. Περιμένουμε το 5ο αίτημά μας. Έχουμε κάνει και αιτήματα για τα ανταποδοτικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Η εγκατάσταση εκεί θα είναι η μόνιμη εγκατάσταση, η δικιά σας?
1: Όταν λέτε μόνιμη,
0: είναι προσωρινή
1: φιλοξενία.
0: Ναι, προσωρινή αλλά μόνιμη. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή ότι όταν...
1: Δεν θα μετακομίσει να φύγει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Έτσι, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο. Ονομάζεται χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Υποδεχόμαστε για λίγες μέρες εδώ τους μετανάστες, δίνουμε τις πρώτες
0: βοήθεια και λοιπά, ρούχα ακριβώς, και τα σχετικά.
1: Και την πρώτη καταγραφή που γίνεται από τους λιμενικούς προς το παρόν. Και μετά οι άνθρωποι αναχωρούν για ανάλογα με το προσφυγικό προφίλ που έχουν για τις δομές που πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τερβουδάκη,
1: και
0: την καλημέρα μου.
1: Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Χαιρετισμούς
0: στην όμορφη πόλη σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πριν πάω στο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε, ο Κολιομιχάλης, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Να θυμηθώ να πω, με βάση αυτά τα πλάνα που ενδεχομένως είδατε για έναν που βγήκε από τον ΒΟΑΚΟ, που εκεί υπήρχαν, λέει, μέτρα λόγω των έργων τα οποία γίνονται, έκανε προσπέραση γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει αργά και ξαναμπήκε μέσα, ενώ υπήρχαν, λέει, και τα σχετικά, πώς το λένε, αυτά που βάζουν ενδιαμέσως. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Κρήτη, αλλά σας ομολογώ ότι πέρυσι που πήγα, τέλος πάντων εκεί που δεν είχε έργα, καταλάβαινες ξεκάθαρα ποιος είναι ντόπιος και ποιος είναι ο τουρίστας. Οι τουρίστες πηγαίνανε δεξιά, αργά και προσεκτικά. Οι ντόπιοι λοιπόν, ειδικά με τα αγροτικά, όσα είχαν παιδιά, όσα χιλιόμετρα, σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου. Και επειδή είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε τέλος πάντων ένας που εκπροσωπεί ένα σύλλογο για τα τροχαία δυστυχήματα κλπ, ο οποίος είναι και κριτικός ο άνθρωπος, είπε τα αυτονόητα. Είπε ότι φαίνεται περίτρανο ότι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονται περισσότερες φορές είναι ντόπιοι. Και δυστυχώς έχουμε και δυστυχήματα στην υπόθεση αυτή. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης επιτέλους στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
0: Καλώς ήρθες, καλώς επέστρεψες.
2: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Βέβαια, με μένα επιστρέφει σιγά σιγά και η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, οκ, okay, λογικό.
2: Δεν έχουμε κάτι το τρομερό, τα ξέρεις εσύ τόσα χρόνια βέβαια. Δεν έχουμε κάτι το τρομερό. Με το που θα ανοίξουν τα σχολεία θα είμαστε έτσι σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Προς το παρόν να προσέξουν όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, τη λεωφόρο Κηφισού, γιατί στο ύψος του Ρέντι, ναι, μετά την Πέτρου Ράλι δηλαδή, θα χρειαστεί να σταματήσουν. Okay. Επικίνδυνο Εσάκι, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι, προστά έχει ένα περίεργο δρόμος. Ναι.
2: Μάλιστα, που δίνει πολλά ατυχήματα αυτό το σημείο. Προσέξτε, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση τέλος πάντων χαμηλά στην Κηφισού, μαζεύτηκαν αυτοκίνητα και τώρα δεν μπορούν να φύγουν από εκείνο το σημείο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, ύψος Ρέντι, κατεβαίνοντας το ποτάμι προς την παραλιακή. Ανεβαίνοντας το ποτάμι από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει λίγη κινησούλα. Όπως και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Αλλά βεβαίως τη μεγαλύτερη κίνηση θα τη συναντήσουν όσοι είναι στο Σκαραμαγκά και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Καλύτερη από ό,τι μας έχει συνηθίσει, αλλά είναι τα πρώτα δείγματα προς τον Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες τον κύριο Κολιομιχάλη. Πλέον στην παρέα μας καθημερινά, τέτοια ώρα θα τα λέμε αναλυτικά για τα της κίνησης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε κάτι ακόμα να κουβεντιάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στην ΑΦΑΚ, το οποίο το βλέπω αγριεμένο στα μηνύματα του, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί είναι αγριεμένος. Και έχω ακόμα έναν φίλο, τον Νίκος, ο οποίος λέει για την ιστορία του Δυτικού Νείλου, τον ιό κλπ. Έλεος λέει με την τρομοκράτηση, λέει για την ιστορία αυτή. Δεν είναι καθόλου τρομοκράτηση. Έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αν εσύ, αγαπητέ Νίκο, θεωρείς το γεγονός ότι δεν σε νοιάζει να χάσεις έναν δικό σου άνθρωπο, πάω πάσου. Αλήθεια σου λέω. Έχουμε τόσους λόγους για να χάνουμε ανθρώπους και μάλιστα έβλεπα χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μου δίνει την ευκαιρία να το κουβεντιάσω, να πω μια κουβέντα. Έλεγε το εξής, είχε ένα ρεπορτάζ λοιπόν η εφημερίδα που έλεγε, λέει, ζούμε πιο πολύ αλλά όχι πιο υγιείς. Δηλαδή αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού. Το 1990 ο μέσος Έλληνας ανέμενε, λέει, 10 χρόνια ζωής σε κακή υγεία. Το 23 πήγαμε στα 11,9 χρόνια. Και βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την ιστορία αυτή. Αν λοιπόν εσύ θεωρείς, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ότι είναι τρομοκράτηση και ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού, όποια και αν είναι αυτή, είναι ίσονος σημασίας, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη δική σου. Ένας λόγος παραπάνω, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάποια προβλήματα υγείας, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να προκύψει και πώς μπορεί να χτυπήσει ο ιός αυτός κάποιον οργανισμό. Τώρα κατά τα άλλα, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις, έτσι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Στην παρέα μας ήταν ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σήμερα τελειώνουν και οι εκπτώσεις. Πάμε.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήταν,
2: γεια σας.
0: Καταπληκτικό. 10 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, από αύριο Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Ο φίλος μου εκεί από την Καλλιθέα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: μόλις μου ήρθε, λέει, παραπιστικό μήνυμα, λέει, σε SMS για το PIN της τράπεζας. Λέει: το έζησα κλπ. Τα μάτια σας 14, νομίζω ότι πλέον έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν διάφοροι πονηροί οι οποίοι, ή τέλος πάντων συστήματα κλπ. Που σας ζητάνε προσωπικά στοιχεία και όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη, για να σας πάρουν λεφτά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή για να κλέψουν κάποιους ηλικιωμένους. Τα μάτια σας 14, μην πιστεύετε κανέναν όποιος σας λέει, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος και πρέπει να μαζέψετε τα χρυσαφικά σας και ότι αυτά και ότι εκείνα και ότι πετάχτε τα απ' έξω. Αυτά είναι όλα παραμύθια. Δεν υπάρχει κανείς που θα σας ζητήσει τέτοια πράγματα το νου σας. Να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Καπράλος στην παρέα μας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Καπράλο, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα και στο Άδη, καλημέρα και στο δράτες μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σήμερα τελευταία μέρα των εκπτώσεων και από ό,τι καταλαβαίνω στα μηνύματα που εκπέμπει γενικότερα η Συνομοσπονδία και εσείς μαζί, δοκιμάζονται οι αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βλέποντας και μια ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, ότι η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους, δοκιμάζει χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Βλέπω να λέτε. Τι γίνεται λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και εν ώψη της ΔΕΦ, τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
3: Νομίζω ότι περιγράψατε το πλαίσιο ακριβώς. Τα μηνύματα που πήραμε από τις εκπτώσεις είναι δυστυχώς αυτά τα οποία περιγράψατε. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κατέγραψε θετικά νούμερα. Και βέβαια, αν δούμε λίγο το, επειδή το ακούμε στη δημόσια συζήτηση ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία πηγαίνουν καλά, είναι θετικά, αυτό δεν μπορούμε να το ανοιχτούμε, ούτε να το μηδενίσουμε. Όμως η συνολική εικόνα της οικονομίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά και στο εμπόριο και γενικά στην επιχειρηματικότητα. Και τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Ρευνών της ΕΣΕ, το ΙΜΕΜΗ, έδειξε με τον πιο τρανό τρόπο ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου είχε μια σημαντική υποχώρηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ παρουσιάζεται σαν νούμερο 1,2 αυξημένο, αν αποπληθωρήσουμε αυτά τα νούμερα, μιλάμε για μια πτώση στο 3,7. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ακόμα πιο ανησυχητικό σενάριο σε αυτή την έρευνα, ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες πιέζονται. Ίσα μπορούμε να πούμε ότι οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν καταγράψει ακόμα μεγαλύτερη πτώση, η οποία ξεπερνάει και το 6%, ενώ οι μικρομεσαίες ήταν περίπου στο 2,3. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό που πολλές φορές παίρνουμε σαν απάντηση, ότι ξέρετε, αλλάζει η αγορά ή εν πάση περιπτώσει οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν. Η αγορά πραγματικά αλλάζει, αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια κόμπωση κατανάλωσης. Μια κόμπωση κατανάλωσης η οποία δράζεται βασικά στο γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια φαίνεται να μην τα καταφέρνει και κάπου στα μέσα του μήνα θα τελειώνουν τα χρήματα. Για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για τη ΔΕΘ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλη η χώρα περιμένει αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι το εμπόριο γενικά πηγαίνει στη ΔΕΘ όχι με μια λίστα αιτημάτων αυτή τη στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε καταθέσει ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο προτάσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε κάνει μια κοστολογημένη μελέτη, ένα πολύ σοβαρό υπόλοιπο το οποίο έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο.
0: Άρα τι ζητάτε λοιπόν εσείς, κύριε Καπράλο?
3: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη φορολογία. Δηλαδή πρέπει να εξαιρεθεί το τεκμαρτό ή να εξαιρεθεί το λιανικό εμπόριο από την φορολόγηση με τον τεκμαρτό τρόπο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το εμπόριο να είναι ένας πλήρως ψηφιοποιημένος κλάδος, να είναι ελεγχόμενος με POS, με χρονικές συναλλαγές, με το My Data, με τη διασύρωση ταμιακών μηχανών και όλα τα άλλα μέσα. Και από την άλλη, να μιλάμε για αυτό το αναφορολογιστικό μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης. Επίσης, κοιτάξτε το τέλος της κατάχυσης επιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Σίγουρα μιλάμε για την μείωση της προκαταβολής φόρου που στερεί ρευστότητα από τα ταμεία των επιχειρήσεων, για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και βέβαια για την επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας των συνεπειών.
0: Ναι. Αυτό για τους συνεπείς το λέει πολύ η κυβέρνηση, άρα καταλαβαίνω ότι εκεί θα ρίξει το βάρος.
3: Εύχομαι να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων έχει σηκώσει πολύ μεγάλο σταυρό τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Τώρα, ναι, παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι.
3: Μιλήσω, να σα πω καταρχήν ότι πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση για τη ρευστότητα και ιδιωτικό χρέο. Οι παρεμβάσει που έχουν γίνει για τη ρύθμιση των οφειλών δεν είναι αρκετέ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο μεγάλη ρύθμιση, η οποία να περιλαμβάνει και τα χρέη τα οποία είναι τα τρέχοντα. Διότι αυτή η ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή μιλάει για τα χρέη που έχουν διαμορφωθεί μέχρι το 2023. Και εδώ πρέπει να δούμε και το μεγάλο ζήτημα του λειτουργικού και του ψηφιακού κόστου. Όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει τις επιχειρήσεις πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται με την ιστορία με τις πλατφόρμες τις κινέζικες και τα 3 ευρώ? Μαθαίνω ότι κάπως έχει αλλάξει το πράγμα. Βέβαια, έχει αλλάξει και ο τρόπος και η συμπεριφορά του καταναλωτή. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και οι Κινέζοι λέει ανοίγουν, πώς το λένε, αποθήκες logistics, όπως λέει και ένας φίλος μου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσπεράσουν όλη αυτή την ιστορία.
3: Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε πόσο καιρό συζητάμε, πόσα χρόνια συζητάμε αυτό το ζήτημα. Όλο αυτό το διάστημα οι Κινέζοι έχουν δουλέψει, έχουν ετοιμάσει την επόμενη μέρα, έχουν στήσει αρκετές αποθήκες μέσα στην Ευρώπη, ετοιμάζουν και επόμενες. Προχωρούν και στις εξαγορές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, άρα είναι πολλά βήματα πριν από εμάς. Τι συμβεί με αυτά τα 3 ευρώ? Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποια έσοδα και στα Τελωνία και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα δημιούργησαν μία ανασάντωση τον πρώτο μήνα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει κάτσει η σκόνη ο καταναλωτής. Αυτό το οποίο κάνει έχει τελικά ψωνίζει, αλλά μάλλον με μεγαλύτερη απόδειξη. Δηλαδή προτιμά να αγοράσει περισσότερα προϊόντα για να επιμερίσει αυτό
0: το 3 ευρώ, ναι.
3: Το 3 ευρώ που έχει μπει. Φυσικά, όπως είχα πει και τότε όταν είχε εφαρμοστεί στη μεταξύ μας συζήτηση, νομίζω ότι είναι μια ασπιρίνη. Το φάρμακο είναι όταν υπάρχει μια πλήρης τελωνιακή. Ένα πλήρη τελωνιακό έλεγχο, να καταργηθεί το de minimis, να ελέγχονται όλα τα πακέτα. Άρα να επιβάλλεται οποιοδήποτε φόρο και δασμό που επιβάλλεται και στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, να επιβάλλεται και στι κινέζικε πλατφόρμε, ώστε να αρθεί αυτή η ανισότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και κυρίω θα πρέπει να επενδύσουμε σαν Ευρώπη πάρα πολύ στου δηματοληπτικού ελέγχου, γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν σε αρκετέ περιπτώσει.
0: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
3: και τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλο. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
3: Καλημέρα,
0: καλή πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ξαναλέω, σήμερα τέλος οι εκπτώσεις με μουρμούρα από τους εμπόρους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε είναι εδώ για το δικό του δίωρο και για τους επισκέπτες του. Καλημέρα σας.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κανέλο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Τελευταία μέρα του Αυγούστου.
1: Ανάμνηση της εν τη Αγία Σωρό καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Μεγάλο είναι αυτό.
1: Το 395 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τη ζώνη της Θεοτόκου, ένα από τα λιγοστά κοιμήλια του επίγειου βίου της Παναγίας. Καλά, εμείς τώρα λατρεύουμε πράγματα. Ήταν κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας. Την τοποθέτησε λοιπόν σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός και την εναπόθεσε στο ναό της Θεοτόκου στη συνοικία Χαλκοπρωτεία της Κωνσταντινούπολης. Και ο Λέων Σοφός ο Έκτος.
0: Θα σας πω όλη την ιστορία της.
1: Όχι όλη.
0: Α, όχι, τη μισή.
1: Την άνοιξε λέει την Αγία Σωρό μετά από 410 χρόνια για να επικαλεστεί τη χάρη της, γιατί η σύζυγός του ζωή διακατεχόταν από ένα δαίμονα.
0: Δεν σου λέω εγώ.
1: Και αφού την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τίμια ζώνη πάνω στην πάσχουσα αυτοκράτορα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο, και αυτό το γεγονός τιμάμαι σήμερα. Που σήμερα είναι τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους, αύριο αρχίζει το καινούριο.
0: Ναι, τα ξέρεις, βλέπω, μπράβο. Μια ζώνη ρε, την κατεβάσαμε το Αντρέα να πας και γίνει καλά ρε.
1: Α, και κοινού.
0: Ο καλό.
1: Έγινε.
0: Δεν έχει διαλάτια τα καλά.
1: Εντάξει, δεν πηγαίνει όλου.
0: Πώ θα γίνει, δηλαδή.
1: Τμήμα τη λέει βρίσκεται στη Μονίβα του πεδίου.
0: Από εκεί την κατεβάσαμε στο.
1: Αλλά ναό έχουμε και στην Αθήνα.
0: Να κάνει το θαύμα τη η Αγία Ζώνη, αλλά δεν. Τέλο πάντων, ναι, παιδί μου.
1: Μαγιοποιούνται τα πράγματα.
0: Βεβαίω όταν είναι αντικείμενα λατρεία. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στους επισκέπτες μας που σιγά μας αφήνουν. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο.
1: Καλά, εντάξει, μην τα βάφουμε και μαύρα.
0: Σοφή παροιμία.
1: Το καλοκαίρι θα συνεχιστεί.
0: Για όσους μείνουμε εδώ.
1: Όσοι δεν μένουν, κακό το κεφαλιού τους.
0: Ναι, παιδιά, πού πάτε, ρε παιδιά, πού πάτε. Μείνετε εδώ, ρε παιδιά, μείνετε εδώ.
1: Μείνετε εδώ γιατί διανύουμε. Ένα χρόνο και 25 μέρες που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Πάτε αλλού.
1: Από αύριο φαντάζομαι θα μπει το λεωφορείο πέταξε ο Δήμαρχος στα Καρδάμιλα.
0: Πού?
1: Δηλαδή όχι μόνο Καρδάμιλα αλλά...
0: Πού το θυμήθηκε ο Στράση αυτό?
1: Είχε πει ότι από 1η Σεπτέμβρη μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
0: Θυμόσαστε.
1: Ψηφίσει και στη Δημοτική Επιτροπή το σχετικό κορδίλι. Ένα μέρος δε του ποσού από δωρεά.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Έχουμε και δωρεές.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Δωρεά στις εκδηλώσεις, δωρεά στα λεωφορεία.
0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά.
1: Παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε δωρεές θα τις κάνετε ολοκληρωμένες. Πρώτον, θα μας πάρετε 3-4 λεωφοριάκια μικρά. Και δεύτερον, και θα πληρώνετε 3-4 οδηγούς. Να μπορούμε να κάνουμε τα δρομολόγια σωστά.
0: Όχι μισές δουλειές.
1: Όχι μισές δουλειές.
0: Πάντα κάνει ο Δήμος.
1: Μα ξέρω εγώ.
0: Δεν φτάνει η ΔΕΗ.
1: Ή η περιφέρεια. Η περιφέρεια που ετοιμάζεται να βάλει στα νότια.
0: Πού, αυτό πού το πάτε.
1: Πού το πας.
0: Δεν μπορεί να τα κάνει το δημόσιο όλα.
1: Εχθές τι έγινε πάλι.
0: Ένα, δύο, τρεις ή μισή ώρα είπε η ΔΕΗ. Λέει, δεν χαλάω και λιγάκι.
1: Ζημιά.
0: Παιδιά, ένας ποντικός μπήκε μέσα στο τέτοιο, έφαγε το καλώδιο, έγινε η ζημιά.
1: Πόσους ποντικούς έχουμε?
0: Πολλούς και τη μεγάλους ποντικούς.
1: Να κάνουμε μειοκτονία. Εμείς έχουμε ποντικούς, οι Αθηναίοι έχουν κουνούπια.
0: Έτυχε να είμαστε εκεί την ώρα σε ένα κατάστημα εστίασης και να δούμε τον πανικό των ανθρώπων. Έτσι. Ξαφνικά να μείνεις από ρεύμα, να ψήνεις πράγματα, να φωνάζουν οι πελάτες, να θες να κρυώσεις τα πράγματα, τα ψυγεία για τα.
1: Να θέλει άλλοι να πληρώσουν. Με πώς?
0: Να πληρώσει, εγώ θέλω να πληρώσω, λέει, με κάρτα. Ρε φίλε, δεν πού να του πεις ότι εδώ ο πολιτισμός σταμάτησε. Όχι άλλη ανάπτυξη. Δεν θέλουμε στο νησί άλλη ανάπτυξη. Σώνει, σώνει. Φτάνει στα ελληνικά. Σώνει στα χιώτικα. Σώνει. Εννοείται ότι κανένας κερατάς δεν απολογείται, κανένας κερατάς δεν απαντά, ουδείς δίνει σημασία, ούτε πολιτικός, ούτε αυτοδιοικητικός, ούτε διοικητικός της κυρίας ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ και τα υπόλοιπα. Όποτε γουστάρουν, κάνουν διακοπή ρεύματος. Γιατί, λέει, πάθανε βλάβη. Αυτό πόσες φορές θα το καλεστούνται? Μία, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, δεκαπέντε? Και τι θα πει αυτό? Τι βλάβη, γιατί? Δεν. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Α, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει, αφού υπάρχει?
0: Εντάξει. Γι' αυτό και το μόνο πράγμα το οποίο ευτυχώς, Παναγία μου, βάλτε το χεράκι σου και τη μία ζώνη. Ευτυχώς το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργεί ακόμα σε αυτή τη χώρα είναι ο στρατός. Όπου ο στρατός τι κάνει? Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν δεν γίνει κάτι, λέει, και τώρα γιατί δεν έγινε? Ποιος φταίει που δεν έγινε? Γιατί δεν έγινε? Επιπτώσεις. Είναι ο μόνος χώρος ο οποίος αυτό που δεν κάνει έχει επίπτωση. Όλοι οι υπόλοιποι αλφα-κάπα. Ούτε που τους νοιάζει, ούτε τους δημιουργεί κανείς, ούτε απολογείται, ούτε μας εξηγεί γιατί άφησε τον νησί χθες χωρίς ρεύμα δύο ώρες. Ναι, πρωί πρωί, Παναγία μου. Για να μην ξεχνάμε, γιατί λαός που ξεχνάει τα ξαναπαθαίνει, σαν σήμερα το 1945, λοιπόν, έφτασε στοιχείο ο διοικητής του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες, ο οποίος είχε ξανάρθει βέβαια, 18 Σεπτεμβρίου, στοιχείο, ο οποίος ανέλαβε πλέον και το πολιτική στρατιωτική εξουσία στο νησί, δηλαδή παρέδωσε το ΙΑΜ, τι ήταν να παραδώσει κλπ. Και αρχίζει να μπαίνει η Ελλάδα στο ηλιαδεχείο, στο ρυθμό της υπόλοιπης χώρας. Όμως αν σήμερα, το 2017, να σας πω ότι έφυγε πλήρης ημερών ο χειρουργός Γιάννης Ζαφύρης, ένας πρωτοπόρος γιατρός, διατηρούσε κλινική ιδιωτική, άσκησε την ιατρική με σεβασμό στο λειτουργήμά του και τον άνθρωπο, ήταν παράλληλα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί Δημαρχίας, Γιάννη Μπουμπάρη. Ένας απίθανος άνθρωπος, όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως πνεύμα. Έτσι.

0: Α, παιδιά, σήμερα, που δεν σας είπα σήμερα.
1: Τι?
0: Σήμερα θα πάτε στο παντοπολείο. Ο χαμός θα γίνει σήμερα.
1: Κάνα πάτε καλύτερα αύριο. Γιατί έχουμε να τα φτιάξουνε.
0: Όχι, αφού μου λένε η κυβέρνηση αυτή η οποία είναι...
1: Έχει πατάξει τη φοροδιαφυγή.
0: Ναι.
1: Έχει κατατροπώσει την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Και έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό.
0: Ναι.
1: Και κάνω, είναι, κάνω.
0: Και πώς, μια χαρά είσαι. Και είναι και υπέρ της προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, θα πάτε στο Ποσοκανή.
1: Τι?
0: Ποσοκανή.
1: Ποσοκανή.
0: Όχι, Ποσοκανή. Όταν είναι στο...
1: Τι είναι Ποσοκανή. Το
0: κάνει. Κάνει. Αφού λέει Ποσοκανή. Μπαίνει στην πλατφόρμα Ποσοκανή.
1: Ποσοκανή.
0: Ναι, Ποσοκανή. Το γράφει στα λατινικά. Ποσοκανή. Το γράφει στα Ποσοκανή. Και το Ποσοκανή σου λέει ποιες τιμές είναι. Ωρε φίλε, 1660 κωδικοί. Δηλαδή, άμα θα περάσω σήμερα από το σούπερ μάρκετ, τα πόξα θα μου πάρουν 20 ευρώ, ε. Μου πάρουν πιο λίγα. Γιατί δεν είναι να μπει μέσα, απόξω περνά και το παιδί σαν κοσάρικο και μετά συνεχίζεις. Ναι. Εντάξει. Θα μειώσουν τις τιμές σε 1660 προϊόντα. Ψάξε να τα βρεις.
1: Θα το γράφουνε, λέει.
0: Ού, ναι, να. Να κάτι γράμματα. Όλα αυτά τα λέει σοβαρά ο Μητσοτάκης. Αφού πιάνει, Κυριακό, πιάνει τον κόλπο, πιάνει. Μου λέγανε και συνταξιούχοι, βρήκαν και 150 ευρώ στις τραπεζές όλοι. Ήταν, λέει, ένα δώρο, μια επιστροφή. Αυτή η χαρά του σχεσμένη όλοι είναι, 150 ευρώ. Προχώρα, Ποσοκανή, Ποσοκανή, Δοσοκανή, Ψηφοκανή. Μια χαρά είμαστε. Έχουμε βρει τη φόρμουλα.
1: Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, δεν θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός?
0: Αφού ετοιμάζονται τώρα να δώσουν τα
1: δύο. Τα θα.
0: Τι θα, ρε, τι θα, δώνε.
1: Τι θα μας
0: 150
1: κάνει.
0: Ευρώ μας έδωκε και εμάς. Όλοι πήραν 150 ευρώ. Πώς είναι μετά, πού το ποσό κάνει, πού το ποσό κάνει. Ποσό κάνει. Θα μπούμε στα δικά μας σε λίγο. Μετά τις διαφημίσεις. Τα έχουμε οργανώσει. Είναι όλα, κοιτάξτε, γραμμένα όλα, φτιαγμένα όλα, μελετημένα.
1: Αλλά τι.
0: Τι, αλλά τι.
1: Δεν έχει κάτι, αλλά.
0: Άμα ξεφύγουμε. Θα φταίει ο άλλος, που λέγει ο Μαλαφής. Ο άλλος φταίει.
1: Και τυχαίο.
0: Ναι.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 2-2-71-0.
1: Ανάποδα θα πάτε τα λέμε. 2-2-71-0-8-19-19.
0: Αν το πάρετε, βγαίνει και σου λέει, πάρε το ρε φίλε ίσια.
1: Ναι. Όχι, σου λέει ο αριθμός είναι αντιστοιχεί σε αριθμό το...
0: Ωραία, αυτό. Ιδιωτικό κτέο. Προσεχώς θα έχουμε και το δημόσιο. Δεν είναι κοντά μας. Όλα αυτά είναι, είναι εξελίξη τα έργα αυτά.
1: Εμείς κοινό αυτοκίνητο έχουμε, μπορούμε να πάμε στο ίδιο κτέο.
0: Και μηχανάκι.
1: Φαντάζεσαι
0: και
1: όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να μην μπορούσαν.
0: Είδε, γι' αυτό πρέπει να σκέφτεσαι πάντα το χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έτσι.
0: Έτσι και με τη ΔΕΗ. Για σκέψου να μην είχε ρεύμα μισή ημέρα ολόκληρη. Τώρα δεν είχε 2 ώρε. Δεν το κάνει θέμα. Στο παντοπολείο που θα πάμε σήμερα θα δούμε τις προσφορές που θα μας είπε και ο κύριος πόσο κάνει. Θα πάρουμε χαρτιά υγείας του Λίπα και χαρτά το κουζινό χαρτά που είναι δικά μας από τοπική βιοτεχνία και μας νοιάζει πόσο κάνει βέβαια, αλλά μας νοιάζει και να στηρίζουμε την τοπική μας οικονομία. Έτσι. Λοιπόν θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Θες να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Μπαίνουν.
0: Ξέρω εγώ, μπαίνουν για όχι. Λοιπόν, να ενημερώσουμε για το δικαστήριο πρώτα, έτσι. Κάτι καλό. Ναι.
1: Σήμερα, λογικά, θα εκδικαστεί με τη διαδικασία της αυτόφορης διαδικασία. Με τη διαδικασία του αυτόφορου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση του 68χρονου που συνελήφθη και κατηγορείται ότι εξαιτίας του προκλήθηκε η πυρκαγιά στο Βίκη την περασμένη Πέμπτη, την οποία πιάσαμε ευτυχώς πολύ γρήγορα, πρώτη ήταν μεταδόθηκε σε δασική περιοχή, πιάσαμε πολύ γρήγορα γιατί και ένα αέρια μέσα ήρθαν γρήγορα, δεν συζητάμε για την επέμβαση της προσβεστικής, αυτή είναι πάντα ταχύτατη. Αλλά συνέβαλαν πάρα πολύ και τα εναέρια μέσα, γιατί ήταν δύσβατες οι περιοχές. Συνέβαλε το γεγονός ότι τα δάση εκεί της περιοχής είχαν μπει στο πρόγραμμα αντινέρο και είχαν καθαριστεί.
0: Έπαιξε ρόλο και ότι ήταν κουρασμένος ο αίολος και λέει ας,
1: ναι, εκείνη την ώρα δεν φύσαγε.
0: Α, την αράξω,
1: εκεί δεν φύσαγε, γιατί εδώ φύσαγε, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα γίνει η δίκη.
1: Εξάλλου μέχρι σήμερα ήταν και κρατούμενος ο άνθρωπος, έτσι.
0: Για όσους εκτονώνουν τη βλακεία τους στο βλακόμετρο, αν μπορούν να το καταλάβουν, να πούμε ότι ο νομικός πολιτισμός που έχουμε επιβάλλει σύλληψη αν κάποιος θεωρείται ότι κάνει μια παράβαση. Πρέπει να οδηγηθεί σε συγκεκριμένη διαδικασία και ώρες και μέρες στο δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο αποφασίζει εάν είναι ένοχος και το οποίο δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να τηρεί την νομοθεσία όσον αφορά το ύψος των ποινών για κάθε αδίκημα. Αυτά λέει ο νομικός μας πολιτισμός. Εντάξει, αδέρφια. Ναι. Λοιπόν.
1: Ο οποίος και αυτός έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Οφείλουμε να ομολογήσουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το λέω γιατί έχει ένα ωραίο άρθρο σήμερα. Και στην αλήθεια το για αυτό το άρθρο είναι του Γιώργου Τούμπου. Ο τίτλος είναι «Στον άμβονα της βλακείας». Θα το διαβάσουμε, είναι πολύ μικρό. Στον άμβονα, άμβωνας που ανέβηκε ο διάκος χθες στον Άγιο το Σικούζι. Όχι. Ναι, άμβωνας ήταν. Τι ήταν αυτό.
1: Δεν ξέρω, εσύ ήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ανέβηκε την,
0: ναι,
1: το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Και διάβαζε το Ευαγγέλιο.
0: Το είδαμε και στην τηλεόραση. Γράφει λοιπόν ο Γιώργος ο Τούμπος τα εξής.
1: Ζούμε στην εποχή που τα κοινωνικά δίκτυα και ιδίως το Facebook αποτελεί τον κύριο άμβονα βλακείας. Όλοι έχουν γνώμη επί παντός επιστητού. Ιατρικά, νομικά, περιβαλλοντικά, φοροτεχνικά, επιχειρησιακά, γεωπονικά κλπ. Κλπ. Θέματα μπαίνουν στο τραπέζι και ο περισπούδαστος ημιμαθής σχολιασμός παίρνει και δίνει επιδικαίων και αδίκων. Στο σπορ δε αυτό της ανερμάτιστης ξερολογίας, δηλαδή αυτών που τα ξέρουν όλα, συνήθως πλειοψηφούσα άποψη σχηματίζεται από τον ανθό, σε εισαγωγικά, αυτών που έχουν πλήρη άγνοια. Σε όλο αυτό το κοινωνικό φαινόμενο μία είναι η άμυνα, η αποχή διαδικτυακής συναναστροφής. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου ένας κακομοίρης και ταυτόχρονα ανεύθυνος συμπολίτης μας σύρθηκε σιδηροδέσμιο στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για την χθεσινή πυρκαγιά στο Βίκι. Από αυτά που πληροφορήθηκα, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί βλάκας για την ενέργειά του να χορτοκόψει τέτοια εποχή, αλλά όσοι τον γνωρίζουν παραδέχονται ότι μέχρι τώρα στα 65 και χρόνια του ήταν κύριος. Αν διαβάσετε τα σχόλια που έχουν γραφτεί κάτω από τις φωτογραφίες της προσαγωγής του, θα ντραπείτε. Ξέρετε, και τα ατυχήματα μέσα στη ζωή είναι. Και όσοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στα χωράφια, αγνοούν το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα. Δεν τα γράφω αυτά για εξοραϊσμό. Η ανθρωποφαγία και ο ξερολισμός αδαών με ενοχλεί.
0: Λοιπόν, θυμόσαστε τους βλάκες δημοσιογράφους, τους ημιμαθείς αυτούς, οι οποίοι ήταν εξερόλες.
1: Είναι, δεν ήταν.
0: Και ήταν και είναι, ναι, με αυτοί που είναι, είναι. Ήταν και είναι. Τι είναι, σεισμό το ξέρουν. Καταποδεσμό το ξέρουν. Θέμα γενετικής, είναι γενετιστές. Θέμα φωτιάς, είναι πυρεσβεστές. Λοιπόν, τα ξέρουν όλα. Αυτοί λοιπόν, οι λεγόμενοι εξερόλες. Ξέρετε κάτι, αδέλφια? Μόλις ο λαός πήρε, είχε τη δυνατότητα να γίνει δημοσιογράφος, δηλαδή να δημοσίως να γράψει τη σκέψη του.
1: Να δημοσίως σηκώνει το κινητό, να τραβάει τη φωτογραφία του.
0: Δημοσιογράφος. Μόλις λοιπόν έγινε, τι απεδείχθη?
1: Ότι όλοι μπορούσαν να το κάνουν.
0: Καταλάβατε, απεδείχθη ότι αυτό που ήταν οι άλλοι δημοσιογράφοι, ήταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος στην πλειοψηφία του. Ένας μεγάλος φλάκας, όλες όλα τα γράμματα με κεφαλαίο. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν. Τι ήταν λοιπόν εκείνοι εκεί οι δημοσιογράφοι, τι ήταν? Όπως πολιτικούς. Η απεικόνηση της κοινωνίας είναι αυτή, αδελφιά. Το τι διαβάζεις, το τι, δηλαδή, τίποτα. Κανένα σεβασμός, καμία ηθική, τίποτα απολύτως. Γι' αυτό εγώ το λέω βλακόμετρο. Καταλάβατε, μπορείς να μετρήσεις τη βλακία. Παλιά τη μετραγές και λες, έλα ρε, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα τη μετράς τη βλακία. Τώρα τη βλέπεις. Μπορεί να έχεις καμία αμφιβολία. Εντάξει, να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Λοιπόν, σήμερα θα γίνει η δίκη και σήμερα θα πάρθει η απόφαση. Εντάξει, για τον άνθρωπο ο οποίος συνελήφθηκε κλπ. Λοιπόν, πριν πούμε για τον Άγιο Γιώργη Σικούση, να σας πούμε για τις σημερινές εκδηλώσεις περιφέρειας. Έχει κάποιες εκδηλώσεις σήμερα σημαντικές. Και μετά θα πούμε για τον Άγιο Γιώργη Σικούση.
1: Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκδήλωση με πολλούς ομιλητές στο Καστέλι. Θα ανοίξει βέβαια με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρεμιζή, τον τέος πρόεδρο της Ακαδημίας. Επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος, ενώ θα ακολουθήσει ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, που είναι καθηγητής και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών τώρα. Θα μιλήσει ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί και έπαινος από τον Περιφερειάρχη. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι ομιλητές. We go. Days when the rains came.
0: πολύ σημαντικοί όλοι.

0: έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
10: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
11: Ναι.
10: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
11: Ναι.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Τα FM σε ολόκληρη τυχείο.

ασφάλειες οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, επενδυτικά προγράμματα, ταξιδιωτική ασφάλιση, ασφάλιση σκάφων, όλα αυτά. Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419. Παιδιά, η Δέσποινα πουλάει όλων των εταιριών τα προγράμματα και συμβουλεύει εσάς, εάν το επιθυμείτε κι εσείς, ποια είναι εκείνη η εταιρεία που κάνει για την περίπτωσή σας. Αυτή τη δουλειά κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να εξατομικεύσεις το πρόβλημά σου και να το τοποθετήσεις στην εταιρεία εκείνη που θα σου κάνει την καλύτερη ασφάλιση.

0: Σήμερα λοιπόν στις 7 και στις 11 στην τηλεόραση θα δούμε και την ιστορική στιγμή των θηρανεξίων του Γεωργίου 20. Γιατί είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί είναι ο ιερός τόπος στην Άγιο Ρογούσιτον, είναι η λατρεία τους, είναι η αγάπη τους, είναι η απαντοχή τους, είναι η παρηγοριά τους. Αυτό αφορά τους Αγιοργούσους, ιδιαίτερα που έχουν μια ειδική σχέση με τον Άγιο τους. Όλους τους υπόλοιπους αφορά ότι είναι ένα απίστευτο κάλλιος ιστορικό μνημείο, εισάξιο της Νέας Μονής, της ίδιας περίπου χρονολογίας, το οποίο κατέρεε στην κυριολεξία. Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και την αγάπη τους, ένα κτίσμα το οποίο στέκεται, παιδιά, εκεί από τον 10ο αιώνα, δεν είναι και εύκολο να το κρατήσεις. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η αγάπη των Αγιοργούσων, δεν ήταν μόνο η φροντίδα των πολιτικών να προωθήσουν τα ζητήματα, μην λέμε τώρα ονόματα, ο καθένας, εδώ μιλάμε μια υπόθεση τώρα 50 χρόνων, έτσι, συνέβαλε όσο μπορούσε οι αρχαιολόγοι, διότι είναι αρχαιολογικό μνημείο και υπό την φροντίδα τους οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι τεχνίτες, οι εργάτες, όλοι όσοι εργάστηκαν για να γίνει αυτό το πράγμα, και μετά ο δωρητής Νίκος Βαφιάς, Νινέτα Βαφιά. Νίκος Βαφιάς, εφοπλιστής στη μνήμη του πατέρα του και της μάνας του.
1: Είναι Αγιοργούσης
0: ο Βαφιάς. Χρόνια τώρα είναι.
1: Ρώτησα.
0: Χρόνια τώρα είναι. Λοιπόν, στη μνήμη του πατέρα μου και της μάνας μου, λέει, και αναλαμβάνει να πληρώσει από τις μελέτες μέχρι το στήσιμο, μέχρι πολλά λεφτά, παιδιά. Για να μπορέσει και με την καθοδήγηση των αρχαιολόγων, έτσι. Μην ακουμπήσεις εδώ, μην κάνεις εκεί, μην κάνεις, γιατί να το σώσουν όπως πρέπει να σωθεί επιστημονικά. Τα υπόλοιπα όλα ήταν μια τελετή πολύ όμορφη, πολύ συγκινητική. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και ο Θεόδωρος, ένας λαμπρός ιεράρχης, ένας απλός άνθρωπος, ένας κριτικός κριτήκαρος, ο οποίος μίλησε με τόσο θερμά λόγια, πέρα από το τελετουργικό του κλπ. Τα θερμά λόγια του Μητροπολίτη Χίου, το κλάμα των ομογενών, κλαίγανε, και της Προέδρου του χωριού για αυτό που έγινε. Μια πάρα πολύ, έτσι, όλο το χωριό ήταν εκεί μαζεμένο, όλο το χωριό, και η Απανταχού Αγιοργούση, πολύ συγκινητικό, πολύ όμορφο, μπράβο. Πάντα να υπάρχει αυτό, να συνδυάζεται η πίστη με τη δράση και με την χορηγία των ανθρώπων, οι οποίοι τα έφερε η ζωή να έχουν μια οικονομική δυνατότητα, μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί οι Αγιοργούσοι τώρα, οι υπόλοιποι, πόσο να αγαπάνε τον Άγιο Γιώργη, όσο και να τον αγαπάνε, όσο και να τον αγκαλιάζουν, οι τσέπες δεν ανταποκρίνονται. Υπήρξε όμως ένας ο οποίος του έδωσε η τύχη, η εύνοια, η εξυπνάδα, ο Θεός, τη δυνατότητα να έχει την οικονομική άνεση και να προσφέρει στο χωριό του. Μεγάλη συγκίνηση και μεγάλη αγάπη. Αυτά θα δείτε τα απόγευμα τηλεοπτικά για όσους, όσοι δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες εκεί.
1: Ο Άγιος Γιώργης δεν είναι, βέβαια, η χωριοκλησιά του.
0: Είναι σε, του άλλο, χωριού, σε άλλο μέρος. Είναι, το, είναι νεότερο κτίσμα. Πάλι Άγιος Γιώργης είναι, αλλά.
1: Α, είναι, πάλι Άγιος Γιώργης.
0: Νεότερο κτίσμα είναι. Ο Άγιος Γιώργης είναι στην παλιά πλατεία, ας το πούμε έτσι, του χωριού, στην πλατεία Μπού δίπλα.
1: Και στον κεντρικό δρόμο πάνω, δεν είναι. Η χωριοκλησιά.
0: Όχι. Πάλι,
1: η χωριοκλησιά. Όχι ο Άγιος Γιώργης που είχαμε τα θερανίξια. Η λειτουργούσα η χωριοκλησιά, δεν είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο.
0: Ναι, δεν μιλάμε για την εκκλησία αυτή. Ναι. Άστινε. Μιλάμε για την άλλη εκκλησία.
1: Η άλλη τώρα που άνοιξε η παλιά, που έγιναν τα θερανίξια μάλλον. Δεν είναι η κεντρική εκκλησία του χωριού, αυτό θέλω να πω. Είναι μνημείο. Και θα λειτουργεί και σαν μνημείο.
0: Θα λειτουργεί σαν εκκλησία. Εκκλησιαστικό, ναι.
1: Εκκλησιαστικό μνημείο όμως.
0: Ναι, είναι λειτουργούσα εκκλησία. Μάλιστα ο Μητροπολίτης ανακοίνωσε ότι εκεί θα κάνει το Πάσχα
1: Ανάσταση.
0: Πώς το πέρα, γραμμάτω, γιατί τα 12 Ευαγγέλια, πώς λέγεται αυτή η λειτουργία?
1: Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη είναι.
1: Τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Ωραία, ναι, θα το κάνει εκεί. Θα γίνει εκεί. Είναι λειτουργούσα εκκλησία υπό την επίβλεψη βεβαίως της Μητροπόλεως και της Ενδραϊκής Επιτροπής που έχουν εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ό,τι αγγίζεις εκεί είναι αρχαιολογική υπηρεσία από πάνω σου και σε παρακολουθεί.
1: Και λογικό.
0: Ναι. Και δύσκολο έργο. Δεν ήταν μόνο και τεχνικά δύσκολο έργο. Ο Αντένουτσο Μπαχάς ήταν μεταξύ των μηχανικών οι οποίοι βάλαν το χεράκι τους εκεί. Μιλάμε για μεγάλα, για δυνατά ονόματα τον τεχνικό χώρο. Και οι εργολάβοι που τα αναλάβανε και οι τεχνίτες, γιατί μιλάμε τώρα για...
1: Νομίζω ότι ήρθαν και από την Αθήνα τεχνίτες.
0: Ναι, μιλάμε για πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Αν δει κανείς την εικόνα του ναού απ' έξω και δει περίπου... Είναι μια νέα μονή. Αντίστοιχα, βάλτε Αγία Απόστολη, τέτοια Κρίνα. Αυτή τη σχολή δηλαδή ήταν. Αυτής της σχολής ήταν αυτές οι εκκλησίες. Λοιπόν... εγώ τη θυμάμαι την εκκλησιά, Αχούρη. Με συγχωρείτε, δεν είναι καμία εκκλησιά Αχούρη, αλλά αντιλαμβάνεστε θέλω να πω. Όλα ήταν. Τι να πρωτοκάνουν οι άνθρωποι, ό,τι έπιανε έλειωνε μετά από χίλια χρόνια. Λοιπόν, αλλά κατόρθωσαν με την αγάπη τους, με τη φροντίδα τους και με την οικονομική βοήθεια του Βαφιά να την αναστηλώσουν και να είναι σήμερα ένα στολίδι ζηλευτό για όλο τον κόσμο. Μπράβο σε όλους και μπράβο και στην περιφέρεια η οποία συνέβαλε και αυτή και ενέταξε βέβαια και όλη αυτή την εκδήλωση, την ενέταξε στα πλαίσια του 5ου φεστιβάλ.
1: Το λοιπόν θυμίζω ότι είναι Δευτέρα και κάθε Τετάρτη στο Golden Sun συνεχίζονται οι βραδιές με τα μουσικής, τα δείπνα μάλλον με τα μουσικής, γιατί μπορείτε να τρώτε και ταυτόχρονα να ακούτε και τη μουσική σας εκεί δίπλα στην πισίνα.
0: Μην ακούτε μόνο μουσική, για μην τρώτε.
1: Ό,τι θες. Ναι. 2271 032 080 για να κλείσετε τραπέζι και πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Πού σας περιμένουμε? Στο Κύρος Δεκό, στο λεωφόρο Ενώσεως 94-98, στο αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν, αγοράζοντας ένα στρώμα Cocomat, παίρνετε δώρο ή το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Hey, where did we go? Μέχρι σήμερα είναι οι εκπτώσεις, μην το ξεχνάμε. Άρα προλαβαίνετε.

0: Δεν προλαβαίνει. Το τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστεράκη είναι 697-39-67-173. Μην βιάζεσαι, αλλά αν τους χρειάζεσαι, είναι πίσω από το Μύριο μαζί με την Τίνα. Ο Γιώργης και οι εξυπηρετούν στο γραφείο τελετών που έχουν με τόση αγάπη που δίνουν για τη δουλειά τους. Μια πολύ υπεύθυνη δουλειά, ξέρετε. Περιέργως πως σήμερα τα έχουμε βάλει σε μια σειρά.
1: Δεν έχω βρει και τους υπόλοιπους ομιλητές, αν θέλεις να τους αναφέρουμε, στη σημερινή εκδήλωση που ξεκινά 7 το απόγευμα στο Καστέλι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας στο Χάρβαρντ, διευθύντρια απεικονιστικών λειτουργιών στη μονάδα με τοποκροταφικών διαταραχών στο Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης. Παναγία μου. Ο κύριος Στυλιανός Αντωναράκης, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής γενετικής ιατρικής του Πανεπιστήμιου της Γενέβης. Ο κύριος Γεώργιος Χρούσος, ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, επικεφαλής στην έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Αθανάσιος Φωκάς, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής μη γραμμικών μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.
0: Μη γραμμικών μαθηματικών.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει, μην με ρωτήσεις.
0: Ο κύριος
1: Όλε Κέμπε, αν το διαβάζω σωστά, καθηγητής ενδοκρινολογίας στο Καρολίνσκα Ινστιτούτε και πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής του 2025. Και στο τέλος θα έχουμε χοροδία και φέδρα Γιαννέλου.
0: Στο Καστέλι αυτά όλα 7 η ώρα. Μιλάμε για πολύ πολύ δυνατά επιστημονικά ονόματα. Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας, πλάκα πλάκα, η λέξη είναι πλάκα πλάκα, είναι η φράση είναι, δεν είναι, εννοώ κάτι της πλάκας, πλάκα πλάκα. Εδώ μιλάμε ότι φέρνει τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της επιστήμης και όχι μόνο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Τώρα θα μου πεις πώς συνδυάζεις τα μεγάλα ονόματα και την προσπάθεια για προβολή του νησιού με το να σου κάνει ιδεή διακοπή ρεύματος στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτό τώρα είναι κάτι άλλο. Είναι στα πλαίσια της γραφικότητας. Βλέπετε πώς συνδυάζεις τουριστική ανάπτυξη και να μην έχεις λεωφορεία καθόλου στα χωριά. Είναι μια άλλη πραγματικότητα τώρα αυτή. Τα λάβατε, είναι το αντιθέσιον το. Πώς συνδυάζει να θες τουρισμό και μετά να πάει να πηγαίνεις να τρως και εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων να σου πιάνουν αυτό που κάθεσαι. Πώς λέγεται αυτό που κάθεσαι, ρε παιδί μου? Αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Χθες ένας φίλος μου έδωσε μια απόδειξη. Ξέρετε, έχει εκείνη την μπακαλόκολα και απόδειξη, κανονικά απόδειξη από μια ταβέρνα που πήγε στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να μην διαβάζω τη μέση, η αγκουροντομάτα, η χωριάτικη, πώς το λένε αυτό το, είχε 3,5 ευρώ.
1: 3,5?
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν έχει κάτω από 6 πουθενά.
0: Εντάξει, παιδιά. Το λέω γιατί δεν θα τα λέμε όλα. Ο τουρισμός δεν πάει, πάει πακέτο. Πάει με
1: γιατί
0: πολλά πράγματα.
1: Έχουμε Τούρκους και.
0: Εντάξει, και τους Τούρκοι... πιάνουμε τον κόλλο. Αυτό που κάθεται. Αυτό που κάθεται.
1: Δεν έρχονται.
0: Ναι.
1: Αφού έρχονται,
0: έτσι είναι. Αν δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, δεν πειράζει όμως. Αύριο κλαίνε.
1: Κοίταξε, αυτή η χώρα πάντως.
0: Ναι.
1: Εσύ που διαβάζεις και ιστορία τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Πάντα δυσκολευόταν να δει μπροστά.
0: Λοιπόν, εντάξει,
1: παιδιά, ειδικά για πολλά χρόνια.
0: Τα λέμε όλα, δηλαδή. Τα λέμε όλα.
1: Ούτε και για λίγα, ούτε για πολλά κοιτάει μπροστά.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάει το τώρα.
0: Ο Νότσο Μεταράκης πάλι με παρέμβασή του μας σημειώνει ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 2 επιστολές του προς την Περιφέρεια και το Δήμο ξεκαθαρίζει το τοπίο, ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο, λέει ο βουλευτής, και επισημαίνει ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να συνάψει απευθείας σύμβαση με οικείους της περιφέρειας φορείς παροχής σε κοινωνιακού έργου.
1: Ναι, το έχουμε πει.
0: Ή ακόμα και με τουριστικά γραφεία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει και για το θέμα των Δήμων. Για την διασφάλιση και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ωραία, κύριε βουλευτά. Εντάξει. Ερώτηση τώρα. Αν αυτή δεν. Δεν, ρε παιδί μου, δεν.
1: Δεν τι.
0: Δεν, αφού δεν. Δεν, μηδέν. Από μηδέν ίσον μηδέν. Νόμος. Αν αυτή δεν. Τι κάνει η πολιτεία? Τι κάνει η κυβέρνηση? Το αναθέτει? Δηλαδή αν αναθέτει στους Δήμους την επισκευή των σχολείων.
1: Μα έχει και... ανακοινώσει η περιφέρεια.
0: Και δεν ενδιαφέρεται ο Δήμος.
1: Ότι θα δώσει 200.000 πόσα
0: τα
1: είναι.
0: Τα σχολεία θα κλείσουνε. Είναι πολλά εκατομμύρια για το μη χιλιάδα, μη συναχωριέσαι.
1: Θα κάνει για την Νότια Χίο τώρα.
0: Όχι, εμείς δεν διαφωνούμε δηλαδή. Έχετε δίκιο, κύριε βουλευτά, στην κυβέρνηση ότι θεσμικά έχετε δώσει τη δυνατότητα. Αφού δεν, τι κάνουμε τώρα?
1: Περίμενε, αύριο ξεκινάει. Αύριο ξεκινάνε βόρεια και μετά ξεκινήσουν νότια. Και μετά...
0: Ανατολικά.
1: Βορειοανατολικά θα πάει ο Δήμος και βορειοδυτικά πάει ο Δήμος.
0: Ναι, και μετά πάνε...
1: Νότια και ανατολικά και δυτικά θα πάει η περιφέρεια.
0: Ναι, και μετά βάλουν στα ψαρά λεωφορείο.
1: Στα ψαρά γιατί?
0: Γιατί πού θα βάλουν στα άλλα?
1: Έλα τώρα.
0: Πώς θα ανέρχομαι?
1: Και επίσης, τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Α, ναι. Εδώ ανοίγουμε δύο νέα νηπιαγωγεία.
0: Μπράβο.
1: Μετά από 10 χρόνια που τα παλεύουμε.
0: Ναι.
1: Θα λειτουργήσουν, λέει.
0: Λέει.
1: Ναι, και ναι, μάλιστα έχουμε στείλει και παιδάκια υποχρεωτικά εκεί, γιατί εκεί πρέπει να πάνε.
0: Αφού λέει.
1: Ναι. Αλλά δεν έχουμε λεωφορείο να βάλουμε. Και ας πούμε, πήρε μια μητέρα, την έβγαλε η Χριστίνα Υψηλή την περασμένη εβδομάδα, η οποία έλεγε: έχω ένα βρέφος. Εκτός από το παιδί μου που πρέπει να πάει νηπιαγωγή, έχω ακόμα ένα βρέφος.
0: Γιατί κάνετε?
1: Δεν οδηγώ αυτοκίνητο.
0: Γιατί κάνετε, παιδιά?
1: Και ο σύζυγός μου είναι ναυτικός. Άρα πώς θα πάει το παιδάκι μου σχολείο?
0: Τι να σου πούμε, κυρία μου, θα μπορούσε να είσαι χωρίς παιδιά. Δηλαδή, καταλάβατε.
1: Τέτοια οργάνωση.
0: Καταλάβατε. Τι συζητάμε τώρα, ρε. Είναι Σεπτέμβρης. Αύριο είναι Σεπτέμβρης.
1: Αύριο. Όχι σήμερα.
0: Και δεν έχουν κανονίσει ακόμα τα σχολικά δρομολόγια. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό είμαι, κύριε Μηταράκη. Αν πεις, εγώ τι να γίνω, Μηταράκης. Να γίνω και δήμαρχος, να γίνω και νομάρχης. Αυτούς επέλεξε ο κόσμος. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Μα έχετε δίκιο. Όμως, έχει και μετά συνέχεια. Όμως, τι γίνεται στο μεταξύ?
1: Υπομονή. Το έχει πει ο Δήμαρχος. Να κάνουμε υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
0: Είπε και αυτό.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου

0: VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία Στουπάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες εφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία Στουπάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40.

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Reef Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής κύριος Θεόδωρος Β' ήταν αυτός που τέλεσε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση, που μπόρεσε να διασωθεί επειδή την πίστη, την αγάπη και το πείσμα των Αγιοργούσων τα πλαισίωσε η προσφορά του Αγιοργού Εφοπλιστή Νίκου Βαφιά και της γυναίκας του Νινέτας. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Για άλλη μία φορά φέτος το καλοκαίρι η ΔΕΗ αποχαιρέτησε τον Αύγουστο με ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι χθες στις 3.30 το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε άγνωστος αριθμός βλαβών. Η αποκατάσταση άρχισε σταδιακά στο δίκτυο μετά από μία ώρα περίπου και εννοείται ουδείς από τη ΔΕΗ αλλά και την προϊσταμένη πολιτική της αρχή απολογείται ούτε καν δίνουν μία επίσημη εξήγηση. Μετά την αναβολή που ζήτησε και έλαβε, εκδικάζεται σήμερα ο 68χρονος που συνελήφθη από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου ως υπαίτιος για την πυρκαγιά που ξέσπασε την 5η 27 Αυγούστου στο Βίκυ. Μέχρι και σήμερα κρατούνταν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου. Σε βάρος του βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 7.500 ευρώ. Ο 68χρονος φέρεται να εκτελούσε εργασίες σε αγροτική έκταση και από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά που στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Αναλυτικά σημειώνει, όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να συνάψει απευθείας σύμβαση με οικείους της περιφέρειας φορείς, παροχή συγκοινωνιακού έργου ή ακόμη και τουριστικά γραφεία, όπως ερωτήθηκε για την εκτέλεση τακτικής άσκησης ή περαστικής συγκοινωνίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μία μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε προημερήσιας διατάξεως. Αφορμή αποτέλεση, η ευνηδιαστική μεταφορά 217 προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο, καθώς και περίπου 200 ακόμη στη Σάμο. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις που καταγράφηκαν, κοινός τόπος υπήρξε ότι τα νησιά δεν μπορούν να μετατραπούν ξανά σε χώρους συγκέντρωσης και εγκλωβισμού ανθρώπων με αποφάσεις της κυβέρνησης. Με αφορμή δημοσίευμα της Αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε ένορχη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Θεϊκούρα. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαρβασίου. Έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών, καθώς και των οδών Πάρδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε και Ερυθρέας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου θυμίζουμε ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτεκνών οικογενειών, αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χόροι και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Αύριο Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός, σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Αύριο το απόγευμα, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στη διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα στην Αλήθεια TV. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τη Χίο και την Ελλάδα στη Βόρειο Αγγλία. 1η Τρίτη του μήνα αύριο και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναΐνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στο Γιάννη Τζούμα, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορος του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα Εσπερινός, 5η 3 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχαιρετικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και θα ψαλούν τα μεγαλινάρια εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Ασπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα απέκτησε τον 18χρονο περιφερειακό Νίκο Κόχυλα που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου forward Θανάση Παγώνη ύψους 1 μέτρου και 97 εκατοστών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που θα αγωνίζεται στη National League 2. Ο νεαρός Χιώτης διαιτητής ποδοσφαίρου Παναγιώτης Κόνταρης εντάχθηκε στους πίνακες βοηθών διαιτητών της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο Μυτιλινιός αθλητής του τριάθλου Παναγιώτης Μπιτάδος πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα Ιταλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 67%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντά διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1945. Φτάνει στοιχείο διοικητής του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. Στις 18 Σεπτεμβρίου ήρθε και ο αρχηγός της εμπιστευτικής αποστολής του στρατηγίου Μέσης Αναστολής στοιχείο, υπολογαγός Παλιατσάρας. Και οι δύο, παρά τις αντίθετες με το ΕΑΜ, πολιτικές τους πεποιθήσεις καταθέτουν σαν μάρτυρες υπεράσπισης στελεχών του ΕΑΜ που κατηγορούν για εκτελέσεις συνεργάτη των Γερμανών. Και οι δύο βεβαιώνουν ότι το στρατηγείο Μέσης Ανατολής είχε διατάξει τον Ιάσουνα Καλαμπόκα και το ΕΑΜ να καθαρίσουν όλους τους πράκτορες των Γερμανών στοιχείο. Μετά τις ένορκες αυτές καταθέσεις, ο πρωτοπόρος σημειώνει: «Οι δικαστικές αρχές οφείλουν ή να απολύσουν αμέσως τους αγωνιστές μας από τη φυλακή ή να προβούν στην άμεση σύλληψη του Τσιγάντε και του Παλιατσάρα που ανέλαβαν την ευθύνη για τις εκτελέσεις. Μέσος όρος δεν χωρεί». Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, πλήρης ημερών σε ηλικία 89 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο χειρουργός Γιάννης Ζαφύρης, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, επιδημαρχίας Γιάννη Μπουμπάρη. Πρωτοπόρος γιατρός, υπερήφανος για την μικρασιατική καταγωγή του, διατηρούσε ιδιωτική κλινική, ασκώντας την ιατρική με σεβασμό στο λειτουργήμά του και τον άνθρωπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα μας είναι εκπληκτικό. Υπάρχουν κάποιες απλές λειτουργίες που συνδέονται μεταξύ τους, ειδικά όταν μιλάμε. Για παράδειγμα, εάν κλείσεις εντελώς τη μύτη σου, δεν θα μπορείς να μουρμουρήσεις. Δεν το πιστεύεις. Δοκίμασέ το και θα δεις.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Ευλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιανού.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: με λύση τον.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Ο θρόνος του εδώ στη γη.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Το χάρτη.
1: Και άντε να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, ένα μήνα που σηματοδοτεί την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Στον ήλιο καβάλα.
1: Φεύγουν οι επισκέπτες, έρχονται ακόμα όμως και κάποιοι. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει εδώ.
0: Πόσο κεφάλι.
1: 31 λοιπόν Αυγούστου σήμερα, Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.

Ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με πολύ καλό καιρό. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με εξίσου καλό καιρό και με άνοδο της θερμοκρασίας, αφού σιγά σιγά μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 36 βαθμούς.

Και πάμε αμέσως στην ειδησιογραφία και στα όπλα ξανά. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης επιστρέφει Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βάζοντας τέλος σε έναν μήνα ύφεσης και περιοδοτώντας

Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μία νύχτα που ξύπνησε τους εφιάλτες του έντονου πολέμου. Οι δύο χώρες αντάλλαξαν στρατιωτικά πλήγματα. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία, απαντώντας το αμερικανικό χτύπημα κατά ιρανικών εκτοξευτών. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι εκτοξευτές αυτοί ετοιμάζονται να διασπείρουν θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ.

Νεπάλ τώρα 903 οι νεκροί από τη φωνική πλημμύρα, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Την περασμένη Τετάρτη θυμίζουμε ότι είχαμε την πλημμύρα αυτή, την φωνική πλημμύρα, την φοβερή. Πραγματικά έβλεπες τις εικόνες και δεν πίστευες αυτό που είχες απέναντί σου. Ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει, αυξάνεται συνεχώς μέρα με τη μέρα. Περισσότεροι από 4.700 είναι οι αγνοούμενοι.

Α, σήμερα ετοιμαστείτε να πάτε σούπερ μάρκετ. Ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 30% σε τρόφιμα, είδη σούπερ μάρκετ και σχολικά. Πάνω από 90 προμηθευτές και 12 αλυσίδες συμμετέχουν στην πρώτη φάση. Δουλευόμαστε πια ξεκάθαρα, αυτό το βλέπει ο καθένας από μας στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

ναυάγιο είχαμε στην Κερίνια, τουλάχιστον 8 νεκροί, 17 είναι οι αγνοούμενοι, 242 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες.

πλοίο φέρεται να ανετράπει όταν άρχισε να εισέρχεται νερό στο εσωτερικό του, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο καπετάνιος λίγο μετά τον απόπλου του σκάφους, με προορισμό το λιμάνι της Σελεύκειας στη Μερσίνα, αντιλήφθηκε ότι το πλοίο έπαιρνε νερό. Επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Πολύ γρήγορα το σκάφος πήρε κλίση, με την κατάσταση να γίνεται συνεχώς όλο και πιο δύσκολα και τελικά ανετράπη.

0: καμιά.
1: Για να μην νομίζουμε ότι αυτές οι μέρες πέρασαν ανεπιστρεπτή, θύμα ξυλοδαρμού με ρατσιστικά κίνητρα έπεσαν δύο αδέλφια μετανάστες εργάτες από το Πακιστάν στην πλατεία Αγίας Παρασκευή στα Πατήσια, όπως ανακοινώθηκε από την κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με πρωτοσέλιδα αθηναϊκών εφημερίδων. Πάμε να δούμε θέματα, τίτλους και θέματα που υπάρχουν στις πρώτες σελίδες. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε, είναι ο κεντρικός τίτλος των νέων. Βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Τι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά. 15ήμερο πανθών για Πασόκ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε στην απογευματινή. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος από τον Απρίλιο. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου, ασπίδα του Αχιλλέα, σήμερα υπογραφή της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Από 16 Σεπτεμβρίου 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές. 8 νεκροί, 18 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στην Κερινία. Εγχείρηση στο Αγία Σοφία, σωτήριες διακοπές στη χώρα μας για 12χρονη ομογενή. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλπης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των συντακτών. Άνθρακες, ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδυτές. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Νέα Δημοκρατία, αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, συνεχείς επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ. Δεχείος Φέστιβαλ 2026, τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό, την Ορθοδοξία και το Έθνος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Αντώνη Σαμαρά, σημειτικό Πασόκ και λαός η Νέα Δημοκρατία, αυτό υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Άγιο Σάββα, στο Σωματείο Εργαζομένων, απαντά στον Άδωνη για το πρόβλημα με τα χειρουργεία. Συντίκη Σερών, οι εξεγερμένοι δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο ντεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Αντιπολίτευση σε θέση μάχης, ελληνική αριστερή συμπαράταξη Πασόβ για τη δεύτερη θέση και ο Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τελική ευθεία στις βαλίτσες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και πηξίδα τετραετίας. Το μανιφέστο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα. Σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο, αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς με το ελληνικό Iron Dome. Πάμε στην κόντρα, στο πρωτοσέλιδο της κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Δημοσκόπηση, Χαστούκη στις Βρυξέλλες. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Πετρέλαια της Βενεζουέλας φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία ληστεία από Τραμπ. Σούπερ μάρκετ. Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Όλα τα ονόματα, το οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ακίνητα. Παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ 24% έως το 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος, Ισραήλ, η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Πάνω από 700 νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ. Εστία, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους? Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλευτικά πειρατές. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Οι μνηστήρες της εξουσίας και οδυσσέας της σύγχρονης Ελλάδας. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας υπό τον πλήρη έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η έκδοση βεβαιώσεων για ανακαίνιση κατοικιών. Το πρωτοσέλιδο της Political, απόβαση στη Θεσσαλονίκη, ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκη, Σφίνα Τσίπρα, ο διμέτωπος Ανδρουλάκης και το crash test της Καριστιανού. Τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της διεθνούς έκθεσης. Τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας, πώς μετατράπηκε το file jet σε υγρό τάφο. Η δικογραφία για το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική, καυτές συνομιλίες τραγουδίστρια και τον ghost phone του γιατρού. Πάμε στη Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφυκτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς, χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ξεσηκώνονται πάλι οι αγρότες, αποφάσισαν ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη, η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιές στο Μαξίμου. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα. Οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπασταύρου για το νέο χώρο ταξικό. Ράπισμα στο υπερταμείο για τις ελαστικές αναθέσεις. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία, στο 63% έφτασε η αντίθεση στις αγροτικές και αλλιευτικές περιοχές της χώρας. Πάμε και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική, 20 μέτρα πρώτων πυλών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Σχέδιο για τριμερή Τραμπ Πούτιν Ζελένσκι, Κερίνη απόλυτη νεκρή τραγωδία από ανατροπή καταμαράν. Πάμε και στην One Voice, η ώρα είναι ήδη 11, μούφα οι εκτόσεις, το βρώμικο κόλπο, 7 χρόνια άφησαν ασίδωτα σούπερ μάρκετ και χονδρέμπορους, 6 μήνες πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν τις μειώσεις των τιμών. Δηληστήρια και τράπεζες έκαναν τη διαφορά, ρεκόρ κερδοφορίας 7 δισεκατομμυρίων των εισηγμένων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Λεφτά για πεντάστερα ξενοδοχεία έχει, για γραφεία και οργανώσεις όχι. Αναφέρεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:15 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγωνωμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο του καταμαράν εχθές ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε μέσω του Sky ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων. Ρώτησε μάλιστα την κυρία Παπαδοπούλου αν γνωρίζει το ποσοστό τηλεδιοίκησης στον ίδιο άξονα όταν παρέδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι αυτό αντιστοιχούσε σε 1%. Απαντήσεις σχετικά με το εάν πρόκειται για έμβριο ή βρέφος, καθώς και για συνθήκες θανάτου και διατήρησής του, αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή στο έβριμα που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα οικογένεια στην Κυψέλη. Για την υπόθεση είχαν προσαχθεί συνολικά 6 άτομα στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, 4 από τις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Ετωλακαρνανία οδηγούν η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 4 σχολεία πάβουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη Θεσσαλία καταργήθηκαν συνολικά 26 μονάδες, 15 νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά σχολεία. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Η κατολίσθηση επηρέασε και την γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με αδιανόητη και συγκλονιστική φυσική καταστροφή, τόνισε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι Βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλασε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Η ανοίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε μεγάλος αριθμός λαβών. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου στο στοιχείο. Μετά την αναβολή που ζήτησε και έλαβε, εκδικάζεται σήμερα ο 68χρονος που συνελήφθη από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου ως υπαίτιος για την πυρκαγιά που ξέσπασε την 5η 27 Αυγούστου στο Βίκυ. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσα συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πρώην μερίσιας διατάξεως. Αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 του μήνα, πληροφορίες στο 22713 53336. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλταστρώσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα σε δρόμους της περιοχής Βαρβασίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστιχάς. Αύριο, 3η 1η Σεπτεμβρίου, γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Ασπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Το απόγευμα της Τρίτης ο Μεθεόρτιος Ασπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στην διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Η Επικαιρότητα» με άλλο μάτι σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Το ενεωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα Εσπερινός, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Φρουρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 67%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Εμείς θα σας το πούμε και αν θέλετε το πιστεύετε. Ήρθε η ώρα για τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου. Ναι, καλά ακούσατε, καλά ακούσατε, την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη, θα εγγενιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Η αναφορά αυτή έγινε από τον κύριο Μουτζούρη στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στον ομό. Περιμένουμε τώρα και την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου. Στολιστείτε και πηγαίνετε την Παρασκευή. Θα μάθουμε και ώρα στα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου που τόσα χρόνια τον απολαμβάνουν οι χιώτες πολιτές. 11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Εμείς να σας ευχηθούμε μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, Τρίτη, 11:25, πρωτομηνιά αύριο, μην το ξεχνάτε. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας. Μέρε.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: έλεος. Δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θύρα ανοίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σηκούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
2: Ναι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

φόρεσες καρό. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η αρχή και το τέλος μαζί στη σημερινή ημέρα, 31 Αυγούστου, τέλος Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα όμως αρχή της εβδομάδας, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Είναι η νυχιώτικη ραδιοπαλμή, προσδεθείτε και φύγαμε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ιράν συνεχίζουν να αλληλοσκοτώνονται με νέα ανταλλαγή επιθέσεων στους στόχους και πετρελαιακές εγκαταστάσεις αλλά και στρατιωτικές βάσεις. Και άμα δείτε τη βενζίνη να κατεβαίνει κάτω από 2 ευρώ, εγώ είμαι έτοιμη να δεχθώ τρύπα στο ρουθούνι. Στην Ελλάδα, όσον αφορά το πολιτικό πεδίο, κινούμαστε όπως καταλαβαίνετε βεβαίως σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ετοιμάζουν τους λόγους, κάνουν περιοδίες οι πολιτικοί μας αρχηγοί για να μας πείσουν ότι ο ένας είναι καλύτερος και ομορφότερος από τον άλλον. Και είναι έτοιμοι να μας σώσουν. Για μία ακόμη φορά θα μας σώσουν όλοι. Εγώ να περιμένω να πάω και στο σούπερ μάρκετ για να δω τις μειώσεις των τιμών. Σας το λέω, δηλαδή θα πάρω μία τσάντα παραπάνω για να βάλω τα πράγματα που θα μπορέσω να αγοράσω τα περισσότερα από την εξοικονόμηση των χρημάτων που θα έχω. Σας δουλεύω? Όχι καλέ, δεν σας δουλεύω εγώ. Οι άλλοι μας δουλεύουν. Στα δικά μας τώρα εδώ εν Χίο έχουμε ιδιαίτερη κινητικότητα αυτές τις ημέρες. Είναι σε εξέλιξη και το 5ο φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εκλεκτή προσκεκλημένη, ωραία θέματα, ενδιαφέροντες επιστήμονες, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Εγώ τολμώ να πω ότι όλο αυτό, όλη αυτή την ομάδα των επιστημόνων και των καλλιτεχνών που έρχονται στην Χίο είναι εξαιρετική, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει από νωρίς μεγαλύτερη προβολή του συγκεκριμένου γεγονότος, γιατί όντως θα μπορούσε να αποτελέσει και πόλο έλξης συγκεκριμένης ομάδας επισκεπτών στο νησί, δηλαδή πέρα από τον ντόπιο πληθυσμό να μπορέσουν και άλλοι να απολαύσουν όλα αυτά που ακούγονται στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Να σας πούμε ότι χθες βέβαια εκείνο που κυριάρχησε ήταν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στον Σικούσι, ένας ναός κόσμημα, ο οποίος κατέρε. Αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, ήταν πολλά τα ρεπορτάζ που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια φέτος μπορούμε να τον απολαύσουμε και μετά από αυτήν την επίσημη τελετή και να τον απολαύσει κυρίως η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου, και όλα αυτά έγιναν και χάρη στις προσπάθειες δωρητών και σε αυτή την περίπτωση και με τη συνδρομή της ελληνικής πολιτείας κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες και οι αρχαιολόγοι μας εδώ για να μπορέσουν να στηρίξουν το όλο εγχείρημα. Καλέ την είδες της μέρας, δεν σας είπα, η οποία βγήκε, δεν βγήκε από τον Δήμαρχο το Γιάννη το Μαλαφή, βγήκε από τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα το Μουτζούρη. Την Παρασκευή ετοιμαστείτε, ραφτείτε, εγκαινιάζουμε το Δημοτικό Κήπο. Δεν το πιστεύετε? Να το πιστέψετε, αυτή την Παρασκευή. Ζήτησα διευκρίνηση από τη συνάδελφο του Βαγγελιώτη Ναμέντα που ήταν το πρωί στη συνάντηση που έγινε στο διοικητήριο της Περιφέρειας στη Χίο μεταξύ του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη, ήταν εκεί και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου ο κύριος Μάρκος, ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου ο Παντελής Οβρούλης, ήταν και ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Μαλαφής. Οπότε το άκουσε αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης. Είπε ο Περιφερειάρχης ότι πέρασε το έργο από 40 κύματα, γιατί ενημέρωνε τον Πατριάρχη για τα έργα που εκτελούνται στην Χίο. Το έργο, λέει, του Δημοτικού Κήπου πέρασε από 40 κύματα, αλλά την Παρασκευή θα γίνουν τα εγκαίνια. Παιδιά, εγώ το κλείδωσα, την Παρασκευή έχουμε τα εγκαίνια του Δημοτικού Κήπου. Εντάξει.

άλλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι η δίκη του 68χρονου για τη φωτιά στο Βίκυ, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο Χίου. Να πούμε ότι στην πλευρά του δικαζόμενου συμπολίτη ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης είναι ο πρόεδρος κοινότητας Βικί ο Δημήτρης Οπρελιάς αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, συνήγορος υπεράσπισης ο Κώστας Τριαντάφυλλος, ο οποίος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων Κοπέρνικος, από την πυρκαγιά κάηκαν 60 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Πρόεδρος στο δικαστήριο είναι η Θεοδώρα Γεωργιανού. Ο πρώτος μάρτυρας που κλήθηκε ήταν ο υπάλληλος του ανακριτικού της πυροσβεστικής, ο οποίος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το χορτοκοπτικό που ήταν δίπλα στο σημείο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούσε εργασίες και όταν χρειάστηκε να βάλει καύσιμα στο χορτοκοπτικό, το ακούμπησε στο έδαφος όπου υπήρχε ξηρή βλάστηση. Και παρόλο που το υπόλοιπο τμήμα ήταν καθαρισμένο, ξεκίνησε φωτιά. Μια τέτοια πυρκαγιά με βαθμό επικινδυνότητας 4 θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, ανέφερε ο μάρτυρας. Να πούμε ότι η δίκη συνεχίζεται. Εκεί είναι και συνάδελφος Ευαγγελίου Αμέντα. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα έχουμε ενημέρωση και ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά στην αλήθεια. Τώρα βέβαια όντας στο πρωτοδικείο η Ευαγγελία Ιωμέντα μας έστειλε και ένα βίντεο και μια φωτογραφία που δημοσιεύουμε στο αλήθεια.gr. Να σας πούμε ότι και στεναχωριόμαστε και λυπόμαστε για αυτό, για το περιεχόμενο αυτού του θέματος, διότι για μία ακόμη φορά καταγράφεται η Σοφία η Μιχάλα, η οποία δεν μπορεί να μπει στο ναό της δικαιοσύνης που είναι το πρωτοδικείο. Δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα με αναπηρία. Τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορέσει να μπει στην αίθουσα του πρωτοδικείου. Είναι κατάντια. Μιλάμε για το 2026 και μιλάμε ότι ένα άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια υπηρεσία όπως είναι η συγκεκριμένη. Περιμένουμε χρόνια τώρα να τελειώσει το δικαστικό μέγαρο. Τον ατελείωτο έχει και δυστυχώς καταγράφουμε ακόμη και σήμερα τέτοιου είδους εικόνες, τέτοιου είδους σκηνές. Λοιπόν, με την ευκαιρία να σας πούμε ότι σήμερα πρώτος καλεσμένος εκπομπής θα είναι ο Νότης Μηταράκης. Συνεννοηθήκαμε μαζί του από την περασμένη Παρασκευή, γιατί θυμίζουμε ότι είχε κάνει μία ανακοίνωση που έχει να κάνει, που αφορά τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Ο βουλευτής της Χίου λέει ότι έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια, Δήμος και Περιφέρεια μπορούν να υπογράψουν τις συμβάσεις, να ξεκινήσουν άμεσα δρομολόγια. Ο ΜΕΝ Δήμος στο κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, η Περιφέρεια στο νότιο τμήμα της Χίου. Λίγο θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Μηταράκης. Θα το ρωτήσουμε και για το δικαστικό μέγαρο, να δούμε πού βρισκόμαστε. Για πόσο καιρό ακόμα θα ζούμε αυτές τις εικόνες ντροπής όπως η σημερινή στο πρωτοδίκαιο, με την κουβαλητή στα χέρια Σοφία Μιχάλα, μια γυναίκα που συνέδραμε στο κομμάτι της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο νησί μας, από τις πρωτοπόρους του αναπηρικού κινήματος στοιχείο η Σοφία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 52 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, σας είχαμε πει ότι από την Παρασκευή συνεννοηθήκαμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότο Μηταράκη, να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, διότι υπήρξε μία ανακοίνωση που έλεγε ότι λύνονται πλέον τα χέρια της περιφέρειας και του Δήμου για να μπορέσουν να εκτελέσουν την υπεραστική συγκοινωνία και στα χωριά της Βόρειας Χίου, που δεν υπάρχει μέχρι τώρα σύνδεση, και στα χωριά της Νότιας Χίου. Έχουμε τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, το θέμα των λεωφορείων είναι ένα ζήτημα σημαντικό για το νησί. Παρότι ο αριθμός των χρηστών ήταν πάρα πολύ μικρός τα τελευταία χρόνια, για αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους τους επηρεάζει είναι σημαντικό και μεγάλο πρόβλημα. Το Υπουργείο Μεταφορών θα κάνει νέο διαγωνισμό. Αυτό προβλεπόταν έτσι αλλιώς να γίνει τώρα και νομίζω είμαστε στην ολοκλήρωση του φακέλου με επικοινωνία του Υπουργείου με τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας, ώστε να βγουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να γίνει ο νέος διαγωνισμός. Από εκεί και πέρα μεταβατικά και με νομοθετική ρύθμιση και με απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Μεταφορών και στην Περιφέρεια και στο Δήμο, υπάρχουν οι δυνατότητες μεταβατικών λύσεων. Είτε με τη μορφή της δημοτικής συγκοινωνίας, και είναι πολύ θετικό αυτό που έχει κάνει ο Δήμος και έχει βάλει το λεωφορείο που πάει στη Βολισσό, το οποίο μεταφέρει, μου λένε, περίπου 1 με 2 άτομα την ημέρα κατά μέσο όρο. Τώρα ο Δήμος προτίθεται να επεκτείνει αυτή τη σύνδεση και προς την περιοχή των Καρδαμήλων, από ό,τι πληροφορούμε, το οποίο είναι επίσης θετικό. Και η περιφέρεια έχει προβεί στην έγκριση χρηματοδότησης για να μπει η εταιρεία με λεωφορεία, ιδιωτική εταιρεία από ό,τι μαθαίνω, η οποία θα εκτελεί διαδρομές στα νοτιόχωρα μέχρι να υπάρξει ο νέος διαγωνισμός. Και να δούμε και τον όγκο της κίνησης που αυτά τα δρομολόγια θα καλύψουν.
0: Επειδή συζητώντας το θέμα με τον κύριο Νίκτα, τον αντιπεριφερειάρχη Χίου, είπε ότι περιμένει ακόμα απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό έχει διευκρινιστεί?
1: Αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει. Αν υπάρχει κάποιο νέο έγγραφο της περιφέρειας, έχω ζητήσει από την περιφέρεια να μου αποσταλεί. Δεν έχω λάβει κάτι στα χέρια μου ακόμα. Αν υπάρχει κάποιο νέο έγγραφο της περιφέρειας, το οποίο χρήζει νέας απάντησης, σας διαβεβαιώ ότι το Υπουργείο θα απαντήσει αμέσως και ταχύτατα, όπως κάνει πάντα και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός ο κ. Κότσιας και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας ο κ. Σαρακέτσιος.
0: Με την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας μας, να σας ρωτήσω και τι ενημέρωση έχετε για το δικαστικό Μέγαρο, διότι σήμερα πάλι ζήσαμε εικόνες ντροπής στο πρωτοδικείο Χίου, με πολίτες να κουβαλάνε τη Σοφία τη Μιχάλη στα χέρια, έτσι.
1: Το έμαθα, είναι τραγικό. Κοιτάξτε, στο θέμα του δικαστικού Μεγάρου, να είμαστε ξεκάθαροι, όπως και στο θέμα του Τελωνίου, όπως και στο θέμα του αεροδρομίου, από την πλευρά της κυβέρνησης δεν εκκρεμεί κάτι. Υπάρχει η απόλυτη πλήρης χρηματοδότηση, υπάρχει η απόλυτη πλήρης αδειοδότηση και υπάρχει και η συμβασιοποίηση του έργου με εργολάβους. Αυτό που μπορεί να κάνει το δημόσιο το έχει κάνει. Ότι το δικαστικό Μέγαρο κινείται πολύ αργό, βραδύτερα από ό,τι θα έπρεπε, είναι ξεκάθαρο. Αλλά έχει ζυγιστεί πολλές φορές από το Υπουργείο αν συμφέρει η λύση του να μπει νέος εργολάβος και να σταματήσει το έργο για ένα διάστημα. Σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη διακοπή του έργου ο εργολάβος έφυγε το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ και επανήλθε το 2020 επί Νέας Δημοκρατίας. Επί 5 χρόνια δεν μπόρεσε να γίνει η διαδικασία να μπει νέος εργολάβος. Δεν είναι απλή διαδικασία. Στο μόνο έργο που υπάρχει εκκρεμότητα του δημοσίου και ελπίζω να λυθεί τις επόμενες εβδομάδες, είναι το θέμα του Κόρης Γεφύρη, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά από το 2023, έχει κατατεθεί ο φάκελος αδειοδότησης και αναμένουμε τώρα να αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης. Εκεί υπάρχει μία εκκρεμότητα του δημοσίου, που είναι η έκδοση μιας συμπληρωματικής σύμβασης, που ευελπιστώ ότι θα γίνει άμεσα και είμαστε σε συντονισμό όλοι.
0: Αυτή η συμπληρωματική σύμβαση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο που υπήρχε μέχρι τώρα ή θα έχουμε νέο ανάδοχο? Γιατί
1: θα έχουμε νέο ανάδοχο, ο οποίος θα κάνει τη λειτουργία, θα κάνει την πλήρωση. Θα κάνει δηλαδή αυτό που λέμε το πόμα, θα κάνει κάποια μικρά πράγματα που απαιτούνται παράλληλα, που έχουν επισημανθεί στο φάκελο αδειοδότησης, ώστε να μπορέσουμε από την άνοιξη του 27 που επιτρέπεται να αρχίσει η πλήρωση. Υπάρχουν περίοδοι που επιτρέπεται και περίοδοι που δεν επιτρέπεται να ξεκινάει η πλήρωση ενός φράγματος, από την άνοιξη του 2027 να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία να γεμίσει το φράγμα.
0: Ναι, μετράω εγώ τώρα και τα χρόνια για το δικαστικό Μέγαρο. 2015-2020, μέχρι την εγκατάσταση του νέου αναδόχου, πέρασαν 5 χρόνια. Αλλά και από το 2020 που ανέλαβε ο νέος μέχρι το 2026 έχουν περάσει 6 χρόνια. Και το έργο δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά τι συμφέρει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι έχουμε ένα χαμηλό ρυθμό εκτέλεση του έργου. Το έργο εκτελείται, εγώ το επισκέφτομαι κάθε μήνα. Υπάρχει πρόοδος κάθε μήνα, πολύ λιγότερη από ό,τι θα έπρεπε.
0: Το θέμα είναι πότε θα τελειώσει όμως, κύριε Μηταράκη. Πότε θα τελειώσει?
1: Δεν θέλω να σας πω με βεβαιότητα μια ημερομηνία, στην περίπτωση που γιατί δεν εξαρτάται πλέον δυστυχώς όλο αυτό από το δημόσιο. Το δημόσιο έχει ό,τι χρωστάει το έχει πληρώσει, ό,τι λεφτά χρειάζεται τα έχει εγκρίνει. Το δημόσιο έχει εκτελέσει αυτό που πρέπει να εκτελέσει. Ο εργολάβος λέει ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα ολοκληρώσει όλη την εξωτερική όψη και τις τέσσερις πλευρές.
0: Εσείς το πιστεύετε? Το πιστεύετε? Δηλαδή από αυτό που βλέπετε, που λέτε ότι πηγαίνετε στο εργοτάξιο, το πιστεύετε? Γιατί μπροστά βλέπουμε κάποιες αλλαγές, αλλά σε όλο το υπόλοιπο τμήμα.
1: Αν δεν ολοκληρωθεί αυτός ο στόχος, νομίζω πλέον πρέπει το Υπουργείο να πάει σε δραστικότερες λύσεις, αλλά με όλες τις επιπτώσεις αρνητικές που έχει αυτό. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Δυστυχώς κάποια έργα καθυστέρησαν για εξωγενείς λόγους, αλλά το θέμα της έλλειψης υλικών, ας πούμε, στο νησί είναι ένα ζήτημα, που από ό,τι φαίνεται όχι μόνο το αεροδρόμιο επηρέασε, και ευτυχώς το αεροδρόμιο το έλυσε, αλλά επηρεάζει και τη Μαρίνα από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε για την ανάγκη να υπάρχουν νέες λατομικές ζώνες και έχουμε μηδενική πρόοδο, και αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση αλλά αφορά την περιφέρεια. Γενικά έχουμε πρόβλημα με ελλείψη συνεργείων. Αυτό επηρεάζει αυτή τη στιγμή πάρα πολλά έργα που γίνονται. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει δυστυχώς το ένα έργο στοιχείο, και έχουμε την τελευταία τριετία και πάρα πολλά μικρά ιδιωτικά έργα.
0: Τα οποία προχωρούν βέβαια. Τα οποία προχωρούν.
1: Δεν προχωρούν όλα. Και σε ιδιωτικά έργα βλέπουμε σημαντικές καθυστερήσεις με προβλήματα συνεργείων. Σε κάποια δημόσια έργα υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στο να παραδοθεί από υπηρεσίες ο ελεύθερος χώρος. Αυτό μας καθυστέρησε και στο αεροδρόμιο και στο Τελωνείο ακόμα. Βλέπετε, δεν έχει παραδοθεί ακόμα, αλλά υπάρχει χρονοδιάγραμμα να παραδοθεί το υφιστάμενο κτίριο για να μπορεί να μπει και εκεί ο εργολάβος. Υπάρχουν ζητήματα. Θεωρώ ότι έχουμε λύσει τα περισσότερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή υπήρχαν.
0: Δεν μου λέτε μέχρι τότε. Μέχρι τότε η πρόσβαση στο εφιστάμενο κτίριο του πρωτοδικείου πώς θα γίνεται για τα άτομα με αναπηρία?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορούν μεταβατικά να μπει αυτές οι ράμπες, οι ηλεκτρονικές που μπαίνουν πάνω σκάλες. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα πλέον να το δει τοπικά το πρωτοδικείο. Υπάρχουν συστήματα τα οποία τα ξέρετε, τα χρησιμοποιούν και σε σπίτια. Που μπαίνει σαν εσανσέρ πάνω στον τοίχο.
0: Και χρησιμοποιούνται και σε πολλές επιχειρήσεις πλέον. Σε όλες τις νέες επιχειρήσεις όπου είναι υποχρεωτική η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το πρωτοδικείο έχει ζητήσει να μπει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο φαντάζομαι δεν είναι και ακριβό.
0: Λοιπόν.
1: Δυστυχώς πολλά δημόσια κτίρια δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και σε διάφορα άλλα κτίρια δημόσια δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Ωραία.
1: Μαζί σας και είναι εικόνες ντροπής.
0: Αύριο θα είστε και εσείς στη σύσκεψη για το θέμα μαστίχα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει προκαλέσει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια προτινόμενα συγκεκριμένα έργα που να αφορούν τα μαστιχοχώρια γενικότερα τυχείο. Δηλαδή, το ότι ένα χωροταξικό προβλέπει κάτι γενικά. Όλα τα χωροταξικά προβλέπουν γενικότερες χρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί κάποιος θα κάνει αίτηση για αυτή τη χρήση. Το αν οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν τη μαστίχα ή όχι, εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να ακούσω την άποψη της Ένωσης. Σε ποια απόσταση, δηλαδή οι ανεμογεννήτριες που είναι στην Τουρκία μας επηρεάζουν, οι ανεμογεννήτριες που είναι στην Αμανή μας επηρεάζουν? Πραγματικά θέλω την επιστημονική απάντηση. Προφανώς δεν μπορεί να επιτραπεί οτιδήποτε βάζει σε κίνδυνο τη μαστίχα. Να σας πω ότι με φοβίζει, να είμαι με μεγάλη ειλικρίνεια. Οι οριζόντιες απαγορεύσεις. Δηλαδή να βγει κάποιος και να πει ότι απαγορεύεται κάθε οικονομική δραστηριότητα στα μαστιχοχώρια. Είναι και αυτό, θέλει μια προσοχή. Ας πούμε, οι ζώνες οικιστικού ελέγχου που περάσανε προ δεκαετιών και στερήσαν τη δυνατότητα σε περιοχές όπως την Κόμη να αναπτυχθεί τουριστικά. Και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχείο ένα ή δύο καινούργια ωραία παραθαλάσσια ξενοδοχεία να στηρίξουν τον τουρισμό μας ή να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιες περιοχές να έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να κάνει και ένα εξοχικό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό δεν νομίζω ότι το οριζόντιο μας βοήθησε σε κάτι. Θέλει μεγάλη προσοχή όταν πάμε οριζόντια να απαγορεύσουμε οικονομική δραστηριότητα.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν το είπε πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή το ζήτημα, όπως το βάζετε, τουλάχιστον με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών που μίλησα κάτι άλλο. Κατάλαβα, είπε μάλιστα
1: ναι,
0: ότι μπορεί με τα φωτοβολταϊκά να μην υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα τα δείτε αυτά στις λεπτομέρειες
1: του. Και τα φωτοβολταϊκά όμως στερούν παραγωγική γη, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 5 στρέμματα που θα μπορούσε στα αυτά τα 5 στρέμματα να βάλει 300-400 δέντρα, βάλει φωτοβολταϊκό, μπορεί και αυτό να είναι ζήτημα.
0: Λέβαια.
1: Γι' αυτό λέω θέλει μια προσοχή η συζήτηση. Και το θέμα του ρεύματος, σας θυμίζω ότι στοιχείο έχουμε επιλέξει για κάποιο λόγο να έχουμε μόνο ένα παλιό εργοστάσιο το οποίο κινείται με ντίζελ, το οποίο σημαίνει ότι και το κόστος του ρεύματος εξαρτώμαστε από όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και δεν έχουμε ίσως επαρκείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί για κάποιο λόγο τις φοβόμαστε. Άρα
0: οι
1: προτιμούμε...
0: οποίες συνδέονται σαφέστατα και με το κομμάτι της διασύνδεσης με την υπηρετική Ελλάδα. Αν δεν γίνει διασύνδεση, τι να μιλάμε για ΑΠΕ.
1: Γιατί η ΑΠΕ υπάρχουν ήδη στοιχείο και
0: ναι,
1: είναι μέρος του μείγματος.
0: Απλά και αυτό το μέρος του μείγματος, σύμφωνα με άλλους ειδικούς, μπορεί να είναι και η αιτία που δημιουργεί για τα προβλήματα και τις συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση που έχουμε στο νησί, γιατί παράγεται μεγαλύτερη ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα, επειδή εγώ δεν είμαι τεχνικός και εσείς επίσης δεν είστε τεχνικός, ας τα δουν αυτά οι τεχνικοί, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα
1: σύνθετο ζήτημα. Η διασύνδεση για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο έργο που έχει γίνει στοιχείο εδώ και δεκαετίες, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2030. Δηλαδή και για θέμα εθνικής ασφαλείας, η διασύνδεση όλων των νησιών, και ήδη πολλά νησιά έχουν αρχίσει να διασυνδέονται. Δηλαδή δεν είναι ότι όλα θα μπουν, ήδη νησιά των Κυκλάδων έχουν διασυνδεθεί, τώρα πλησιάζει η διασύνδεση στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα για την ασφάλεια της νησιού και θα μας δώσει μια μεγάλη σταθερότητα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο Sky, ό,τι προλάβουμε από ειδήσεις.
2: 200 σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Ζούμε σε... Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλασε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε μεγάλος αριθμός λαβών. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μονομελές πρωτοδικείο Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσα συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πρώην μερίσιας διατάξεως. Αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 του μήνα, πληροφορίες στο 22713-53333. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλταστρώσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα σε δρόμους της περιοχής Βαρβασίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 3537. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Αύριο, 3η 1η Σεπτεμβρίου, γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Ασπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Το απόγευμα της Τρίτης ο Μεθεόρτιος Ασπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στην διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Η Επικαιρότητα» με άλλο μάτι σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Το ενεωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα Εσπερινός, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Φρουρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 67%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Χιώτη κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 12, να πούμε ότι η δίκη συνεχίζεται του 68χρονου για τη φωτιά στο Βίκη που είχαμε την περασμένη Πέμπτη 27 Αυγούστου. Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί δύο μάρτυρες από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάλληλος του ανακριτικού, ο οποίος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το χορτοκοπτικό που ήταν δίπλα στο σημείο της πυρκαγιάς. Τους είπε ότι εκτελούσε εργασίες και όταν χρειάστηκε να βάλει καύσιμα στο χορτοκοπτικό του, ακούμπησε στο έδαφος όπου υπήρχε ξηρή βλάστηση και παρόλο που το υπόλοιπο τμήμα ήταν καθαρισμένο, ξεκίνησε η φωτιά. Ακολούθως κατέθεσε πάλι από την πυροσβεστική ο Κωνσταντίνος Κοτσάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρώτα ευρήματα που έδειχναν από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έκαναν αυτοψία και εκεί συνάντησαν τον κατηγορούμενο, όπως είπε, που είχε πάει να ζητήσει βοήθεια και του είπε τι είχε συμβεί. Θα έχουμε νεότερα και από τη συνάδελφο, τη Βαγγελιώτη Ναμέντα. Υπενθυμίζουμε ότι συνήγορος υπεράσπισης είναι ο Κώστας Τριαντάφυλλος, ενώ στους πέντε μάρτυρες υπεράσπισης περιλαμβάνονται και ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, αλλά και ο Πρόεδρος Κοινότητας Βικίου, Δημήτρης Πρέλιας.

0: Χθες είχαμε και τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούση. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε βέβαια ολοκληρωμένη και την εκδήλωση που έγινε εκεί από την περιφέρεια, γιατί όλο αυτό εντάσσεται στο 5ο φεστιβάλ Αιχείου που διοργανώνει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά να τα δούμε λοιπόν στην τηλεόραση της Αλήθειας σήμερα. Εμείς στο ραδιόφωνο θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε ένα τμήμα των όσων είπαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτσούρης, αλλά και οι δωρητές Νίκος και Νινέτα Βαφιά, καθώς επίσης και τα όσα ανέφερε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, είναι καθηγητής ύστερης αρχαιότητας και ευζετινών σπουδών, ο Πίτερ Σαρίς, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους που κάνουν το συγκεκριμένο ναό του Αγίου Γεωργίου Σικούση τόσο σημαντικό. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
7: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
8: Ναι.
7: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
8: Ναι.
9: Τη ζωή σου για ένα like.
8: το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάμε να αναφερθούμε στις θεσινές εκδηλώσεις της περιφέρειας στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Χίου. Ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλεσε χθες τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού Αγίου Γεωργίου Σικούση, που μπόρεσε να διασωθεί επειδή με πίστη, αγάπη και πείσμα Αγίου Γεωργούση, και εκείνοι που μένουν εδώ αλλά και εκείνοι που μένουν στα πέρατα της γης, κατάφεραν να τον ξαναστήσουν και να τον λειτουργήσουν. Βέβαια ήταν καθοριστική στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.

εκεί να τιμήσει έναν άνθρωπο, μια οικογένεια η οποία έχει έρθει αρρωγός όχι μόνο του Αγίου Γεωργίου Σικούση από όπου έλκει και την καταγωγή του, αλλά γενικά πτυχίο και την Ελλάδα. Είναι από αυτούς που μας κάνουν περήφανος που είμαστε Έλληνες. Και για τη σκέψη του και για το τι προσφέρει στον εθνισμό. Θέλουμε να τιμήσουμε τον Νίκο τον Βαφιά, την οικογένειά του, την Ινέτα, οι οποίοι έχουν δώσει το αίμα της καρδιάς του για αυτόν τον ναό και για την Ελλάδα. Η δε Ινέτα Βαφιά, τη συνεργασία του συζύγου της, μας παρέχει τον υπέροχο πύργο όπου είναι η βάση του φεστιβάλ. Χωρίς πύργος στο Καστέλι δεν μπορεί να υπάρξει φεστιβάλ. Τους ευχαριστούμε εκ βαθέων. Δε προφούν. Νίκο, χαιρόμαστε που σε έχουμε συμπατριώτη, βορειογεωπελαγίτη και τιμάς και τον Βόρειο Αιγαίο και όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα συνάντηση να σου εγχειρήσω έναν τίτλο τιμής. Κατέληξε να γράψει τιμητικό έπαινο ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Φουντζούρης από τι φόρο τιμής στον Νικόλαο Βαφιά για την πολύτιμη καθοριστική προσφορά του στην αναπαντώση του ναού.

0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, παραλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη πλακέτα ο κύριος Βαφιάς, τι είπε για την δωρεά του, όπως τι είπε και η γυναίκα του, η κυρία Νινέτα Βαφιά.
1: Μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να με τιμήσει στη γενέτειρα του πατέρα μου και ειδικότερα στο χώρο του ιστορικού ναού Αγίου Γεωργίου Ψυχούς. Δεν έχω ζήσει εδώ, όμως η οικογένειά μου και εγώ αγαπήσαμε τον Άγιο Γιώργη και σαν ελάχιστη προσφορά ανέλαβα την αναπαλαίωση του ναού αυτού. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω, δεν θα άρχιζε αυτό το έργο εάν δεν με παρότρινε ο ξάδελφός μου Γιώργος Φινέσκος, ο οποίος πρέπει να είναι παρόν.
2: Δεν να πω δύο λόγια, δεν έχω ετοιμαστεί να πω δύο λόγια, απλώς να πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ σήμερα, πάρα πολύ πραγματικά, με όλα που όπως μιλήσατε, η χαρά που δώσαμε στο χωριό, την υπέροχη αυτή εκκλησία, πραγματικά εγώ δεν έχω δει τόσο ωραία εκκλησία, πραγματικά. Είμαι περήφανη και το λέω σε όλους ότι τέτοια εκκλησία πραγματικά δεν έχω δει στην Ελλάδα, δηλαδή που συνδυάζει όλα αυτά τα λίγο βενοβέζικα, τα βυζαντινά, τα τουρκικά, είναι υπέροχη. Και εύχομαι να αγαπάτε το χωριό αυτό και να το κάνετε όλο και πιο όμορφο. Να κρατάτε τα ωραία πέτρινα σπίτια που είναι και τις στοές που τρελαίνω όταν τις βλέπω. Να μην το χαλάτε, να μην το εκμοντερνίζετε και να το βλέπουμε πάντα όπως είναι. Σας ευχαριστώ.
0: Στην εκδήλωση που θα μεταδοθεί ολόκληρη σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν ο πρώην Υπουργός Νότης Μηταράκης, ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτσούρης, ο Δήμαρχος Χιού Γιάννης Μαλαφής, ο Ομογενής Αγιοργούσης και Ευεργέτης Αλέξανδρος Ζήμνης, το ζεύγος των δωρητών, η Πρόεδρος Συλλόγου Γεωργουσίων Αμερικής, η Πρόεδρος του χωριού, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ο δραστήριος και ταπεινός ιερέας του χωριού Αργύρης Μιλωνάς, ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν επίσης ο βουλευτής του Πασόκ Σταύρος Μιχαήλ, ο στρατιωτικός διοικητής Χίου Ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, εκπρόσωποι πολιτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας, οι εφοπλιστές Σίμος Παλιός και Ευάγγελος Αγγελάκος, χαιρετισμούς απίθυναν ο φιλόλογος ιστορικός Μιχάλης Μόσχος και ο ιστορικός καθηγητής ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Πίτερ Σαρίς, τον οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Εδώ ήταν που οι ιδρυτές της Νέας Μονής έζησαν αρχικά τον βίο προσευχής και περισυλλογής τους, μέχρι ότου εμπνεύστηκαν να ιδρύσουν την μεγάλη.

0: Μονή, με την συνδρομή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Ένατου και της ευσεβούς σύζυγου του, η αυτοκράτηρας Ζωής. Ως αποτέλεσμα αυτής της αυτοκρατορικής γενεατορίας, η Νέα Μονή και ο διευρυμένος λαός του Αγίου Γεωργίου κατέστησαν σύμβολα του καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού μεγαλείου της περίοδου που οι ιστορικοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποκαλούν την Μακεδονική Αναγέννηση. Εποχή κατά την οποία μέλη της λεγόμενης Μακεδονικής Δυναστείας, στην οποία ανήκε η αυτοκράτηρα Ζωή, στήριξαν μια σημαντική αναβίωση του καλλιτεχνικού πολιτισμού και της παιδείας. Χαρί σε αυτή την πολιτισμική αναγέννηση, που τελούσε υπό την αυτοκρατορική αιγίδα, ένα σημαντικό τμήμα της πνευματικής κληρονομιάς του αρχαίου ελληνικού κόσμου διασώθηκε για τις επόμενες γενιές, ενώ οι καλλιτέχνες μπόρεσαν και πάλι να μιμηθούν και να επιτύχουν τον ζωντανό νατουραλισμό που χαρακτήριζε την αρχαία τέχνη στην ακμή της, ανακτώντας δεξιότητες που είχαν σχεδόν χαθεί μέσα στην δίνη της κρίσης των σκοτεινών χρόνων της αυτοκρατορίας. Εδώ, στην υπέροχα αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στην Νέα Μονή, μπορούμε να θαυμάσουμε τα καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά και πνευματικά επιτεύγματα της Μεσαιωνικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε μία περίοδο ακμής και πολιτιστικής δημιουργίας. Μία εποχή που προηγήθηκε της καταστροφής της μάχης του Μαντζικέρτ, της ταπείνωσης από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους και τελικά της πτώσης της αυτοκρατορίας στους Οθωμανούς Τούρκους. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Ένατου, η αυτοκρατορία εν γενή και ο πληθυσμός του Χίου ειδικότερα μπόρεσαν να αποπλάψουν μια χρυσή εποχή ειρήνης και ευημερίας, της οποίας αδιαψεύστο μάρτυρα αποτελεί αυτός ο μεγαλοπρεπής λαός. Παράλληλα, τα ιστορικά μνήμια της Χίου, όπως αυτή η εκκλησία και αυτό το χωριό, μαρτυρούν την επιμονή και την εμπορική δυναμική των κάτοικων του νησιού τόσο κατά την γενοβεζική όσο κατά την τουρκική κυριαρχία, καθώς και την αποφασιστικότητά τους να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις και επαφές σε ολόκληρο τον μεσογειακό χώρο, προσελκύοντας έτσι εμπόρους αλλά και προσκυνητές σε αυτό το νησί. Κατηγόμενος ο ίδιος από την Κύπρο, έχω ιδιαίτερη επίγνωση των ισχυρών δεσμών που ένωναν τους λαούς της Χίου και της Κύπρου καθ' όλη την διάρκεια της αρχαιότητας και ίδιος κατά τον Μεσαίωνα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Χίου που ανάγονται στον 9ο αιώνα π.Χ. σε έναν κόσμο πρωτού και εμφανιστεί ο Όμηρος και συνθέσει τα έργα του. Ιδιαίτερα, κατά τον 14ο και τον 15ο αιώνα, η Χίος υπό την διοίκηση των Γενοβέζων και η Κύπρος υπό την δυναστεία των Λουσινιών βρίσκονταν πάνω στις ίδιες ακμάζουσες θελάσσιες οδούς που συνέδιαν το Αιγαίο, τον Εύξηνο Πόντο και τα πολυσύχναστα λιμάνια του Λεβάντε, όπως η Αλεξανδρία.
1: Λοιπόν, και μαθήματα ιστορίας μέσα από τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τον χρόνο στη διάθεσή μας τόσο όσο θα θέλαμε για να μπορέσουμε να ακούσουμε και περισσότερα από την συγκεκριμένη τελετή. Θα μπορέσετε να τα δείτε όμως στην τηλεόραση της Αλήθειας, διότι θα προβληθεί ολοκληρωμένο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από τα θηρανίξια του Αγίου Γεωργίου Σηκούση. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε συζητώντας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, και μεταξύ άλλων ήρθε και η συζήτηση για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναφέρθηκε και στη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου με την υπηρετική Ελλάδα, την οποία περιμένουμε να γίνει, λέει, μέχρι το 2030 ζωή να έχουμε. Μέχρι τότε, πάντως, να ξέρετε ότι δεν νομίζω ότι θα αποφύγουμε τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Φέτος το καλοκαίρι έχουμε δώσει ρέστα. Χθες είχαμε πάλι μία διακοπή η οποία ήταν γενική. Εννοείται ότι δεν δόθηκε κάποια εξήγηση. Δεν βγήκε επισήμως η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει, να πει ότι ξέρετε, αυτή την ώρα που δεν είχατε ρεύμα, είχαμε αυτό το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, και προσπαθούσαμε να το αποκαταστήσουμε. Είναι λεπτομέρειες αυτά. Δεν ενημερώνει κανένας κανέναν. Τέτοια απαξίωση μιλάμε. Σε ένα νησί που Αύγουστο μήνα ακόμη βουλιάζει από κόσμο και που Κυριακή, μία από τις τελευταίες Κυριακές που έχουμε τόσο κόσμο στο νησί, περίμεναν και οι επαγγελματίες να δουλέψουν. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που ήσουν σε ένα εστιατόριο, θέλει στη Νότια Αιχείο, θέλει στη Βόρεια Αιχείο, θέλει στην Κεντρική Αιχείο, όπου και αν ήσουν, ξαφνικά έρχεται ο εστιατόριο, σου λέει: συγγνώμη, δεμένα τα χέρια μας, έχουμε διακοπή ρεύματος. Ό,τι υπάρχει μπορούμε να σας το σερβίρουμε. Τα υπόλοιπα που είναι να ετοιμαστούν, θα περιμένετε και θα περιμένουμε μέχρι που να επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, πού να το πεις και να το πιστέψουμε. Αυτές τις καταστάσεις ζούμε εδώ στην Αιχείο. Χθες το μεσημέρι, περίπου στις 3.30 έγινε η διακοπή. Μέχρι στιγμής οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν και από πλευράς των οικονομικών φορέων της Αιχείου, θυμάμαι και κάτι επιστολές που έστελνε το επιμελητήριο και ζητούσε εξηγήσεις, δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Πώς λέμε, δεν υπάρχει φως, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

που είμαστε στο οικονομικό πεδίο, να πούμε ότι από το επιμελητήριο είχαμε και μια επιστολή διαμαρτυρίας για την έκτακτη στάση πληρωμών, λέει, που υπάρχει στην αγορά και την οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του επιμελητηρίου, λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερώτας από τον ΙΕΦΚΑ. Υπάρχει, λέει, παρατεταμένη της λειτουργία και αδυναμία έκδοσης αυτών των βεβαιώσεων. Το επιμελητήριο λέει ότι θα πρέπει να γίνουν τα έργα, εν πάση περιπτώσει, που προγραμματίζονται για την μετάπτωση των ψηφιακών συστημάτων του ΙΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Όμως η στρατηγική υλοποίηση γίνεται χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλίδας και χωρίς μεταβατική περίοδο, μετακυλίοντας όλο το κόστος και τις δυσλειτουργίες αυτής της τεχνικής μετάβασης που στην πραγματική οικονομία. Έτσι λοιπόν, δεκάδες επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει δημόσιες συμβάσεις αδυνατούν να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους. Είναι μεταξύ των επιπτώσεων όλης αυτής της κατάστασης που αναφέρει το επιμελητήριο. Εγκεκριμένες πιστώσεις, επιχειρηματικά δάνεια και ζωτική σημασία κεφάλαια κίνησης παραμένουν παγωμένα στα τραπεζικά ιδρύματα, στερώντας ρευστότητα σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο. Μεταβιβάσεις κινήτων, εταιρικές τροποποιήσεις, συγχωνεύσεις και επενδυτικές κινήσεις έχουν οδηγηθεί σε πλήρη στασιμότητα λόγω της έλλειψης του απαραίτητου πιστοποιητικού και ασφαλισμένοι και εργοδότες που έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους εμφανίζονται στο σύστημα ως μη ενήμεροι λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στο συγχρονισμό του υποσυστήματος οφειλών του ΚΕΑΟ με την πλατφόρμα έκδοσης ενημερωτήτων. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα ψηλό μπάχαλο. Το επιμελητήριο ζητά να δοθεί άμεσα νομοθετική, να υπάρξει άμεσα νομοθετική ή διοικητική παράταση ισχύως κατά τουλάχιστον 30 ημέρες σε όλες τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερώτητας που έληξαν μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ξεμπλοκάρουν άμεσα οι εκκρεμείς πληρωμές και να εκδοθεί ρητή οδηγία προς την τοπική διεύθυνση του ΙΕΦΚΑ για άμεση χειροκίνητη έκδοση βεβαιώσεων σε επίγουσες περιπτώσεις κατόπιν προσκόπησης των τραπεζικών αποδεικτικών πληρωμής, παρακάπτοντας το δυσλειτουργικό κεντρικό ψηφιακό σύστημα. Δηλαδή, ζητάει αυτά που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και ως λογικά αιτήματα. Τώρα, κατά πόσον έγιναν δεκτά, η επιστολή εστάλει τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν ξέρουμε αν απάντησε το δημόσιο, γιατί και το Σαββατοκύριακο αργεί. Πότε να πάει η επιστολή, πότε να την εξετάσουν, πότε να απαντήσουν. Μην σας πω ότι πιο γρήγορα θα τελειώσει η ψηφιακή μετάβαση των συστημάτων από την απάντηση που θα δοθεί.

Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εννοείται ότι και την Παρασκευή το βράδυ είχαμε καταπληκτικές εκδηλώσεις για την Πανσέληνο του Αυγούστου. Εντάξει, εμείς αυτοί που παρακολουθήσαμε ήταν στο Εμποριός με την Εροφύλη και τον Σιόλα, με ξενάγηση που προηγήθηκε από την Δέσνα Τσαρδάκα στον αρχαιολογικό χώρο για μία ακόμη φορά. Είχαμε αρκετούς ντόπιους και επισκέπτες που ανέβηκαν το βουνό στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριούς και παρακολούθησαν την συγκεκριμένη συναυλία. Βέβαια το Σαββατοκύριακο είχαμε και την διεξαγωγή του πρώτου κολυμβητικού αγώνα ανοιχτής θαλάσσης στην Χίο. Διεξήχθη με επιτυχία. Συμμετείχαν 120 κολυμβητές και κολυμβήτριες όλων των ηλικιών που κολύμπησαν στα νερά εκεί της Αγίας Φωτιάς. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιελάμβανε διαδρομές των 3 χιλιόμετρων, του 1,5 χιλιόμετρου και των 750 μέτρων, σκύταλοδρομίες στις αποστάσεις των 3 χιλιόμετρων, των 1500 μέτρων, καθώς και παιδικό αγώνα 300 μέτρων. Αθλητές, όπως είπαμε, κάθε ηλικίας και επιπέδου συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της ανοιχτής θάλασσας. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες του Κώστα Αναγνώστου, που μπορείτε να δείτε και στο αλήθεια.gr. Μπήκαν οι βάσεις, ελπίζουμε να περάσουμε και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο 13ο και στον 103ο και ούτω καθεξής κολυμβητικό διάπλο εδώ στην στοιχείο. Κολυμβητικό αγώνα, συγγνώμη, γιατί δεν είναι διάπλο, είναι κολυμβητικό αγώνα ανοιχτής θάλασσας στοιχείο. Μπερδεύτηκα με τον άλλο αγώνα που έχει καθιερωθεί, στον κολυμβητικό αγώνα, τον κολυμβητικό αγώνα στις Ινούσες. Λοιπόν, μπράβο παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στους διοργανωτές, γιατί γενικώς όλες αυτές οι διοργανώσεις δεν θέλουν μόνο τρόπο, θέλουν και κόπο.

Επίσης να πούμε ότι από την τροχέα συνεχίζονται σε όλο το Βόρειο Αιγαίο οι έλεγχοι για την χρήση κράνους. Έχει δώσει έμφαση η αστυνομία στους ελέγχους για κράνος. Τον τελευταίο χρόνο έχουν ελεγχθεί χιλιάδες άτομα και στο Βόρειο Αιγαίο. Μόνο την περασμένη εβδομάδα έγιναν 2.073 έλεγχοι στους τρεις νομούς του Αιγαίου. Μάλιστα οι περισσότεροι αυτή τη φορά έγιναν στη Σάμο, 897, συνήθως γίνονται στοιχείο οι περισσότεροι έλεγχοι για κράνος. Λοιπόν, στη Σάμο έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο έγιναν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν όμως 10 παραβάσεις, οι 2 σε οδηγούς και οι 8 σε συνεπιβάτες. Μην ξεχνιέστε, είναι υποχρέωση και του συνεπιβάτη να φοράει κράνος. Αν συμβεί το οτιδήποτε, δεν κινδυνεύει μόνο το κεφάλι του οδηγού. Κινδυνεύει και το κεφάλι του συνεπιβάτη. Και επίσης στη Λέσβο έγιναν 491 έλεγχοι την περασμένη εβδομάδα. Βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Να πούμε ότι δεν ελέγχονται μόνο τα μηχανάκια και οι μηχανές. Ελέγχονται και τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και οι γουρούνες, έτσι.

Το κράτνος το φοράμε για την ασφάλειά μας. Αυτό είναι το μείζον. Δευτερευόντως και για την ασφάλεια της τσέπης μας, γιατί μην νομίζετε. Δεν είναι χαμηλού κόστους τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω πόσοι έχουν την πολυτέλεια να πληρώνουν και αυτές τις παραβάσεις. Δηλαδή, μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.

0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας. Θα μας πει και η Βαγγελία Ιαμέντα για την δίκη. Θα δούμε και θα ακούσουμε μάλλον και τι υπόθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, εκεί όπου έγινε η συνάντηση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας με τον Περιφερειάρχη, παρόντος και του Δημάρχου και του Αντιπεριφερειάρχη του Παντελή του Βρούλη και φυσικά του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Έχουμε αρκετά να πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής κύριος Θεόδωρος Οβίτα ήταν αυτός που τέλεσε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που μπόρεσε να διασωθεί επειδή την πίστη, την αγάπη και το πείσμα των Αγιοργούσων τα πλαισίωσε η προσφορά του Αγιοργού Εφοπλιστή Νίκου Βαφιά και της γυναίκας του Νινέτας. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Για άλλη μία φορά φέτος το καλοκαίρι η ΔΕΗ αποχαιρέτησε τον Αύγουστο με ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι χθες στις 3.30 το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε άγνωστος αριθμός βλαβών. Η αποκατάσταση άρχισε σταδιακά στο δίκτυο μετά από μία ώρα περίπου και εννοείται ουδής από τη ΔΕΗ αλλά και την προϊσταμένη πολιτική της αρχή απολογείται ούτε καν δίνουν μία επίσημη εξήγηση. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγγενιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συνάντηση που έγινε στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο νησί μας συμμετείχαν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Ξεκίνησε μετά τις 11 σήμερα το πρωί στο μονομελές πρωτοδικείο Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η, 27 Αυγούστου στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική. Στο πλευρό του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων Κοπέρνικος από την Πυρκαγιά κάηκαν 60 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Πρόεδρος στο δικαστήριο είναι η Θεοδώρα Γεωργιανού. Ο πρώτος μάρτυρας που κλήθηκε ήταν ο υπάλληλος του ανακριτικού της πυροσβεστικής, ο οποίος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το χορτοκοπτικό που ήταν δίπλα στο σημείο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο εκτελούσε εργασίες και όταν χρειάστηκε να βάλει καύσιμα στο χορτοκοπτικό, το ακούμπησε στο έδαφος όπου υπήρξε ξηρή βλάστηση και παρόλο που το υπόλοιπο τμήμα ήταν καθαρισμένο, ξεκίνησε η φωτιά. Μια τέτοια πυρκαγιά με βαθμό επικινδυνότητας 4 θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, ανέφερε ο μάρτυρας. Και ο δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας ήταν από την πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, ο Κωνσταντίνος Κοτσάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρώτα ευρήματα που έδειχναν από πού ξεκίνησε η φωτιά. Όπως είπε, έκαναν αυτοψία και εκεί συνάντησε τον κατηγορούμενο που είχε πάει να ζητήσει βοήθεια και του είπε τι είχε συμβεί. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Αναλυτικά σημειώνει, όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να συνάψει απευθεία σύμβαση με οικείους της περιφέρειας φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου ή ακόμη και τουριστικά γραφεία. Όπως ερωτήθηκε για την εκτέλεση τακτικής άσκησης ή περαστικής συγκοινωνίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μία μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε προημερήσιας διατάξεως. Αφορμή αποτέλεση, η ευνηδιαστική μεταφορά 217 προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο καθώς και περίπου 200 ακόμη στη Σάμο. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις που καταγράφηκαν, κοινός τόπος υπήρξε ότι τα νησιά δεν μπορούν να μετατραπούν ξανά σε χώρους συγκέντρωσης και εγκλωβισμού ανθρώπων με αποφάσεις της κυβέρνησης. Με αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε ένορχη διοικητική εξέταση από τον εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρεμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαρβασίου. Έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε και Ερυθρέας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέχνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτησα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου θυμίζουμε ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτεχνών οικογενειών, αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Αύριο το απόγευμα ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στη διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα στην Αλήθεια TV. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τη Χίο και την Ελλάδα στη Βόρειο Αγγλία. Πρώτη Τρίτη του μήνα αύριο και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναΐνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στο Γιάννη Τζούμα, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορος του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα Εσπερινός, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί Θεία Λειτουργία μετά Αυτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου σε 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχαιρετικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και θα ψαλούν τα μεγαλινάρια εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Ασπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα απέκτησε τον 18χρονο περιφερειακό Νίκο Κόχυλα που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου forward Θανάση Παγώνη ύψους 1 μέτρου και 97 εκατοστών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που θα αγωνίζεται στην National League 2. Ο νεαρός Χιώτης διαιτητής ποδοσφαίρου Παναγιώτης Κόνταρης εντάχθηκε στους πίνακες βοηθών διαιτητών της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο Μυτιλινιός αθλητής του τριάθλου Παναγιώτης Μπιτάδος πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα Ιταλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 67%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1945. Φτάνει στοιχείο ο διοικητής του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. Στις 18 Σεπτεμβρίου ήρθε και ο αρχηγός της εμπιστευτικής αποστολής του στρατηγίου Μέσης Αναστολής στοιχείο, υπολογαγός Παλιατσάρας. Και οι δύο, παρά τις αντίθετες με το ΕΑΜ, πολιτικές τους πεποιθήσεις καταθέτουν σαν μάρτυρες υπεράσπισης στελεχών του ΕΑΜ που κατηγορούν για εκτελέσεις συνεργάτη των Γερμανών. Και οι δύο βεβαιώνουν ότι το στρατηγείο Μέσης Ανατολής είχε διατάξει τον Ιάσουνα Καλαμπόκα και το ΕΑΜ να καθαρίσουν όλους τους πράκτορες των Γερμανών στοιχείο. Μετά τις ένορκες αυτές καταθέσεις, ο πρωτοπόρος σημειώνει: «Οι δικαστικές αρχές οφείλουν ή να απολύσουν αμέσως τους αγωνιστές μας από τη φυλακή ή να προβούν στην άμεση σύλληψη του Τσιγάντε και του Παλιατσάρα που ανέλαβαν την ευθύνη για τις εκτελέσεις. Μέσος όρος δεν χωρεί». Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, πλήρης ημερών σε ηλικία 89 χρόνων, έφυγε από τη ζωή ο χειρουργός Γιάννης Ζαφύρης, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, επιδημαρχίας Γιάννη Μπουμπάρη. Πρωτοπόρος γιατρός, υπερήφανος για την μικρασιατική καταγωγή του, διατηρούσε ιδιωτική κλινική, ασκώντας την ιατρική με σεβασμό στο λειτουργήμά του και τον άνθρωπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θύρα ανοίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίησης οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech, μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
5: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
6: Ναι.
5: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
6: Ναι.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Και όπως είπαμε, σήμερα η μέρα ειδησιογραφικά ξεκίνησε με την επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδωρου Β' στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Παρόντες εκεί και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, αλλά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινωσών, κύριος Μάρκος. Ο κύριος Μουτζούρης, υποδεχόμενος τον Πατριάρχη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μίλησε όμως ειδικότερα και για τα έργα που γίνονται στην Χίου, κάνοντας και την αποκάλυψη ότι την Παρασκευή, το απόγευμα τελικά στις 18:30, θα έχουμε τα εγγένεια.

0: μια άξια τεχνική υπηρεσία να τα ολοκληρώσει. Δεν γίνεται αυτό και προσπαθούμε να πιέσουμε και θα έλεγα ποια είναι αυτά τα έργα. Είναι κατά σειρά που τα θυμάμαι, είναι το φράγμα της κόρης στο γεφύρι, το οποίο πολυχρονίζει και οι χιώτες πλέον μιλάνε απαξιωτικά γιατί δεν είναι αυτό το φράγμα, το κατασκευάζει το Υπουργείο. Είναι το δικαστικό μέγαρο, είναι και χαίρομαι γι' αυτό γιατί θα κάνουμε τα εγγένεια μεθαύριο, ο κήπος εδώ κεντρικός στην πλατεία την Κεντρική, την Παρασκευή θα τον εγγενιάσουμε κύριε Δήμαρχε. Είναι το αεροδρόμιο της Χίου, το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο αγκάθι, διότι καθυστερεί η ολοκλήρωσή του, με αποτέλεσμα να έρχονται και μικρότερα σκάφη τώρα, να μην μπορούν να έχουν τσάρτερ και ακόμη να και οι επιβάτες να ταξιδεύουν με λυπή φορτίο, λόγω του ότι δεν μπορεί να απογειωθεί εύκολα, λόγω του μικρού μήκους, λόγω των έργων. Αυτά είναι τα κυριότερα έργα που θυμάμαι. Το δικαστικό μέγαρο έχει θέμα. Το τελωνείο νομίζω ξεκίνησε, κατασκευάζεται. Ήταν και αυτό ένα σημαντικό αναστρεπτικός παράγοντας στην αύξηση τουριστών. Και οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση φρόντισε να δοθεί επιτοπίως χορηγούμενη βίζα στους εκτός Σέγγεν, όπως οι γείτονες εξ Ανατολών. Και έχουν κατακλειστεί τα νησιά με σχεδόν 500,000 επισκέπτες το χρόνο. Σάμος, Χίος, Μυτιλίνη, Λίμνος, Εσχάτος. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική να καθορίσουμε τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, αλλά τη θέματα αναφανδόν αλληλέγγυη με τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η χαμηλή πολιτική είναι ο τουρισμός, ή πιθανόν τα πολιτιστικά δρόμενα, οι ανταλλαγές ή το ποδηλατικός γύρος που γίνεται σε κάποια νησιά, αλλά στα εθνικά θέματα είμαστε ανυποχώρητοι. Όπως ήμασταν και σεβασμιότατα ανυποχώρητοι όταν είχαμε την κρίση τη μεταναστευτική, ερχόντουσαν του κόσμου ή από όλες τις φυλές του κόσμου, διήρχοντο εξ Ανατολών, περνούσαν απέναντι στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και είχαμε κατακλειστεί με σχεδόν δεχτικά με 1,000,000 ανθρώπους. Πολλοί εξ αυτών ήταν διωγμένοι από τους πολέμους, από τις διώσεις του πολέμου, αλλά και πολλοί εξ αυτών αναζητούσαν καλύτερη τύχη στη Βόρεια Ευρώπη. Και τα νησιά δέχθηκαν μεγάλη πίεση. Ευτυχώς από το 20 και λόγω της αντιδράσεως των κατοίκων, όταν επεδιώχθη να εγκαθιδευτούν δομές βίαιως, δικαίως οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν και στη Λέζο και στη Χίο και εγώ συμμετείχα σε αυτό τον αγώνα και έτσι αντισταθήκαμε και ευτυχώς εκενώθηκαν τα νησιά και έτσι έχω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, ενώ η Χίος τότε είχε 8.000 δέει και το παρατύπωση στις εκδόνες μετανάστες, τώρα είχε 6.500 είχε. Η Λέσβος από 27.000 έπεσε στους 200. Βέβαια τώρα έκανε ένα άστοχο μέτρο, έγινε από την κυβέρνηση. Μετέφερε από την πατρίδα σας στην Κρήτη μερικές εκατοντάδες μεταναστών, τόσο στη Σάμο όσο και στη Λέσβο. Στοιχείο το απεφεύγει, αυτό δεν το αποφάσισε να πει. Και εμείς βγάλαμε ψηφίσματα ότι την επόμενη φορά, επειδή κατελήφθημα είναι εξαφήνης, θα αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα, όπως κάνουμε και παλιά. Όχι κανένα λόγο. Συμπονούμε τους ανθρώπους. Ανθρώπινες ψυχές είναι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως κατευθύνονται για την Ευρώπη. Δεν είναι για να εγκλωβίζονται στα νησιά, στην άκρη της Ευρώπης. Ας πάνε και που θέλουν να πάνε. Να βρουν και δίκαιο τους ή αν δεν βρουν το άσυλο, αν δεν το βρουν, να πάνε στην πατρίδα τους. Συμπάσχομαι μαζί τους, συμπαρεστευόμεθα για τα ανθρώπινα προβλήματα που έχουν, για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, την οικονομική αφέμαξη για να μεταβούν από την εξ Ανατολών εδώ και τώρα έχουν μεταφερθεί και μεταφέρονται από τη Λιβύη στην πατρίδα σας, στη Γάβδο, στην Νότια. Δεν έχει τόσο ακόμα αναπτύξει το Μέση Κρήτη και πιθανόν και την τεχνολογία να παράσχει άσυλο και αυτό ανεφέρθηκε ως αιτία που μετέφεραν αυτό στις εκατοντάδες. Αλλά παρόλα αυτά εμείς θα αντισταθούμε, δεν πρόκειται να το δεχτούμε, να ξαναγίνουμε. Μια που βρήκαμε το αριθμό της ζωής μας τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσονται τα νησιά, δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και για τα ημιτελείαρκα στοιχεία, την αναφορά του Περιφερειάρχη και για τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου και βέβαια την αναφορά του στο μεταναστευτικό με αφορμή τις μετακινήσεις προσφύγων μεταναστών που είχαμε το τελευταίο διάστημα σε Σάμο και Λέσβο, που προκάλεσαν και την συζήτηση στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, με αφορμή τις αναφορές για το μεταναστευτικό, έχουν ενδιαφέρον και τα όσα είπε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο κ. Θεόδωρος, ο δεύτερος, ο οποίος αναφέρθηκε και στα όσα συμβαίνουν στην δική του περιοχή ευθύνης, κάνοντας λόγο και για τα όσα θετικά.

0: φυσικά συμβαίνουν εκεί, αλλά και για τη φωτιά που έχει ανάψει στην Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε να ακούσουμε τις αναφορές του.
1: Προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια.
0: Επιμένει εκεί, επιμένει στον Κώστα Μουτζούρη, όχι στον Πατριάρχη θα πάμε τώρα.
2: Είχαμε μπει με τον Πάπα Φραγκίσκο και τώρα με τον Πάπα Λέοντα να συναντηθούμε στη Λιβύη. Εγώ, παιδιά μου, εκτός από Έλληνας, έχω και την υπηκότητα την Αιγυπτιακή. Είναι το καλό ότι ζω σε φιλική χώρα. Δεν έχω τα βάσανα και τα άλλα του οικουμενικού. Είναι ότι ζω σε φιλικό περιβάλλον. Τις άλλες 7 μέρες περιμένω τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά Ελλάδα-Αίγυπτος και κυρίως για το Αιγαίο. Τώρα ετοιμάζω το πρωτόκολλο της επίσκεψής μου στην Τρίπολη της Λιβύης και μετά θα πάω στη Βενγκάζη. Εκεί λοιπόν είχαμε πει με τον Πάπα Φραντζίσκο, πέθανε, με τον Λέοντα τώρα, να διακηρύξω με το θέμα για τους μετανάστες. Όμως η πολιτική δική μας, το ξέρει και ο Αθανάσης και ο Γεώργιος που είναι σήμερα, είναι παιδιά, δεν θα συναντήσετε τον παράδεισο εκεί που θέλετε να πάτε. Και προσπαθούμε, περιφερειάρχα μου, να τους κάνουμε να μην μεταναστεύσουν, δηλαδή να δούμε το χώρο της Αφρικής που είναι η πιο πλούσια ήπειρος του κόσμου και εκεί να μπορέσουν να επιβιώσουν. Βέβαια στενοχωριέμαι, γιατί σαν κριτικός έλεγα ένα τραχτέρ να είχανε, ένα σκαμπέτι που κάνουν, μια τσάπα, θα είχανε κάνει χιλιάδες εκτάρια, θα τα είχανε μετατρέψει σε ένα παράδεισο. Πήγα, παιδιά μου, πριν 8 μήνες στη φτωχότερη γειτονιά του κόσμου, στην Τουρκάνα της Κένιας. Είδα όμως ότι ήταν οι πιο αδύνατοι άνθρωποι, δεν έχω ξαναδεί. Μου λένε, πατέρα Θεόδωρε, δεν υπάρχει νερό και πίνουνε μία φορά την ημέρα. Για να πίνουνε, ζουνε 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ήρθανε μερικά παιδιά από το Σικάγο, Ελληνόπουλα, μερικά από το Βροντάδο μου λέγανε και ανακάλυψαν ότι η σαβάνα αυτή κάτω-κάτω έχει υγρασία. Και έτσι αρχίσαμε, καλοί μου φίλοι, τους πρώτους σπόρους να φυτεύονται και με αυτή την υγρασία να βγει το πρώτο χορτάρι, με περιμένουν και σιγά σιγά οι άνθρωποι να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μετά έχουμε τα θέματα με τις αρρώσκες. Η πατρίδα του Κονγκό, του Αθανασίου, τώρα ξαναεπέστρεψε ο έμπολα. Αλλά το πιο φοβερό, και τελειώνω, μη σας κουράζω παιδιά μου, είναι οι εμφύλιες, οι ράξεις μεταξύ τους. Δεν έχουμε ρατσισμό μεταξύ λευκών και μαύρων, αλλά μεταξύ των Αφρικανών. Διότι δεν υπάρχει το αίσθημα της πατρίδος, υπάρχει το αίσθημα της φυλής. Ο καθένας είναι η φυλή του. Ο κάθε ένας είναι το χωριό που το γέννησε. Αυτό είναι το κέντρο για τον κάθε πρόεδρο. Ας πούμε, λέμε για την Κανάγκα που είναι ο πρόεδρος του Κονγκό, που είναι από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, είναι από την Κανάγκα. Θα πρέπει να προσέξει την πατρίδα του, έτσι είναι οι παραδόσεις της Αφρικής. Αλλά να ξέρετε, καλοί φίλοι, και αυτά τα παιδιά, τα εκατομμύρια, σιγά σιγά σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους και νομίζω ότι θα τα διδάξει η ζωή να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, γιατί πονάει η καρδιά μου. Μην με βλέπετε τώρα, παιδιά, με το εγκόλπιο, το βασικό. Εκεί τα πάντα είναι τόσο απλά και υγιεινά, γιατί πρέπει να προλάβεις το χρόνο. Η ζωή ξεκινάει τα ξημερώματα και μόλις δύσει ο ήλιος τα πάντα έχουν σταματήσει, γιατί το ρεύμα είναι μόνο στις μεγάλες πόλεις. Αλλά η ελπίδα να τέλει και εκεί, καλοί μου φίλοι. Τα παιδιά έχουν αρχίσει να μορφώνονται στα πανεπιστήμια. Ο Σεβασμότατος Γεώργιος είχε πάει στην Κάνα χρόνια, στο Ζιμπάμπουε. Τώρα ξεκίνησε η Ιεραποστολή στα νησιά του Ατλαντικού Ωκεανού. Έχουμε διάσπαρτα, παιδιά μου, εκατοντάδες νησιά και έτσι γίνεται τώρα μία προσπάθεια, όχι να κάνουμε Έλληνες, όχι να κάνουμε Χριστιανούς, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, που σε τελευταία ανάλυση, καλή μου φίλη, είναι εικόνα του Θεού. Και όταν προετοιμάζουμε, ετοιμαστούν και μας γνωρίσουν, μόλι τη χαρά μου τους δεχόμεθα. Θέλω να ξέρετε ότι που δέχονται παιδιά μου και μάρτυς μου ο Θεός, αν πήραμε ποτέ ένα γρόση σε αυτό που τους προσφέρουμε, είτε φάρμακα είτε εκπαίδευση, ενώ τα άλλα δόγματα δεν θα μπορέσεις να εγγραφείς αν δεν προκαταβάλεις. Η μόνη αφιλοκερδής προσφορά είναι η ελληνική ορθοδοξία. Και σας το λέω παιδιά μου, γιατί ο Θεός με ακούει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις όμορφες μέρες, διότι μετά από λίγο εγώ θα επιστρέψω, παιδιά μου, στη δική μου πραγματικότητα. Η από τις πρώτες χώρες είναι τώρα η Ακτή Ελεφαντόδοντος, είναι η επαρχία του Σεβασμιωτά Γεωργίου, η Γουινέα Κονακρή, όπως λέμε, γιατί είναι τρεις Γουινέες. Μετά είναι μπροστά μου, εξοχότατέ μου, η Νιγηρία, η οποία είναι γίγαντα στο γιγάντο, δεν μπορεί να είναι 170 εκατομμύρια.
1: Τεράστια ανάπτυξη.
2: Τεράστια, είναι ένας γίγαντας. Το μόνο, τελειώνω καλή μου φίλη, ότι πριν από 2 χρόνια με πήρε ο πρόεδρος Σίση και στη νέα πρωτεύουσα του Καΐρου μου χάρισε 7 στρέμματα, μου λέγει, μακαριότατε, στη νέα πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει 28 εκατομμύρια ανθρώπων. Ήδη καλή μου φίλη την έχει οικοδομήσει του Αμπουντάμπι. Είναι μία πρωτεύουσα που θα είναι η πιο σπουδαία όλου του πλανήτη. Εκεί λοιπόν σε κεντρικό σημείο μου έδωσε 7 στρέμματα. Μια οικογένεια κοπτών χριστιανών Σαοήριδες που αγαπούν τα νησιά μας, μου λένε, πατέρα Θεόδωρε, μόνο που σε βλέπουμε να σε εμπνέεις με την αγάπη σου, από σήμερα είναι δώρο από μας, έτσι αυτό το συγκρότημα το φοβερό, παιδιά μου, το αφιερώνω. Αίγυπτος, Ελλάδα, Κύπρος, στη φιλία των λαών στο κέντρο. Πριν από 28 μέρες η πατρίδα μου επέστρεψε το αβερόφιο Παρθεναγωγείο. Όπως έχουμε κάτω, παιδιά μου, έχουμε τους μεγαλύτερους χιώτες ευεργέτες. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή, ολομόναχος εγώ και το παιδί οδηγός μου, θα πάμε στα μνήματα όλων των μεγάλων ευεργετών. Αυτό όμως και προχθές στην απόδοση το είδε και ο Μητροπολίτης Μάρκος, τα περισσότερα καλλιμάρμαρα, ξεχασμένα μνημεία, τι γράφουνε, εκχείου ή γράφουνε το χωριό τους. Και βλέπετε, έχουν πια ξεχαστεί, αλλά είναι και των μεγάλων ευεργετών. Έτσι, η μόνη αδελφότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι η Χιακή αδελφότητα. Όλες έχουν σβήσει. Μόνο η Χιακή με την Αγία Μαρκέλα κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν, καλοί μου φίλοι, το Παρθεναγωγείο θα αναβιώσει το Πανεπιστήμιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα καλλιμάρμαρο τεράστιο κτίριο, το οποίο με πολύ αγάπη θα με βοηθήσει ποιος άλλος, ο Θανάσης ο Μαρτίνος, να ανακαινήσουμε όπως ανακαινήθηκε, αυτό θέλω επίσημα σήμερα να σας προσκαλέσω, ανακαινήθηκε ο δικός μας καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού. Έτσι λοιπόν με τα θυρανίξα θα σας στείλω επίσημη πρόσκληση και αν θέλετε, καλοί μου φίλοι, θα είναι μεγάλη χαρά για μένα μια αντιπροσωπεία από εσάς εκείνη την ημέρα να είναι κοντά μου, ενώ δίπλα από τον Άγιο Σάββα αναγείρεται ένα δεκαόροφο για φτωχούς ανθρώπους νοσοκομείο. Γιατί...
0: Λοιπόν, αυτά από την συνάντηση του Πατριάρχη με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχες, παρουσία και του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρχου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Θεοδόρος ο Δεύτερος, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Χίο στο πλαίσιο και του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας και νομίζω αναχωρεί πια την Τρίτη αύριο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για να μιλήσουμε και για κάποια ακόμη τελευταία θέματα, όπως για παράδειγμα για τις νέες κινητοποιήσεις οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην Λέσβο κορυφή βεβαίως των ετοιμάτων η κατάσταση που υπάρχει λόγω του αφθόδους πυρετού, η μεγάλη καταστροφή την οποία έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, η τυροπαραγωγή και λοιποί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, οδεύουμε στο τέλος εκπομπής. Να σας πούμε ότι επίκειται επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Λέσβο και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου καλεί σε νέες κινητοποιήσεις. Στόχος είναι να υπάρξουν οριστικές λύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο πρόβλημα του αυτόδους πυρετού. Να σημειώσουμε ότι μετά την εκρηκτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με αποκλειστικό θέμα την ενημέρωση για την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στην Λέσβο, υπήρξε δέσμευση του Υφυπουργού που παρακολουθούσε μέσω τηλεδιάσκεψης ότι θα έρθει στο νησί μετά τα εγκαίνια στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 6-7 Σεπτεμβρίου. Οπότε, με δεδομένη αυτή τη δήλωση και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου καλεί σε κινητοποίηση, θεωρώντας ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία του νησιού.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθεί μετά τις διαφημίσεις σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου θα ενημερωθούμε και για τη μείωση των τιμών σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Στα ράφια δηλαδή μιλάμε. Τώρα θα πηγαίνουμε προϊόν-προϊόν στο ράφι και θα βλέπουμε. Μειώθηκε, δεν μειώθηκε. Φτάνουν, δεν φτάνουν τα λεφτά για να πάρεις αυτά που χρειάζεσαι. Λοιπόν, αύριο να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τι έχει γίνει, τι διαπιστώσεις έχετε κάνει με τις μειώσεις των τιμών. Λοιπόν, γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3, 31 Αυγούστου σήμερα. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και αρχίζουμε ως εξής. Από σήμερα στα σούπερ μάρκετ οι μειώσεις τιμών σε 1.700 κωδικούς προϊόντων. Έως 4 μήνες θα διαρκέσει αυτή η περίοδος των μειώσεων. Πώς θα ξεχωρίζετε στο ράφι τα προϊόντα που εντάσσονται στις μειώσεις?
1: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοστάρι που είχαν πολύ αυξημένες μέσα στο τελευταίο διάστημα.
2: Ένα προϊόν που ας πούμε έχει πάει από το 1,30, έχει πάει στο 1,65 και τώρα πέφτει από το 1,65, πέφτει στο 1,50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
3: Σε σχέση με πέρυσι κάποια προϊόντα είναι ακόμα και 100% κάτω. Δηλαδή να καταλάβετε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ψάχναμε για ντομάτες Πολωνίας.
0: Όλα αυτά συνθέτουν την αγορά. Σε λίγο θα πάμε και εκεί να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται και αντιπαράθεση εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Επίκεντρο Οικονομία. Εχμές από όλους εναντίον όλων.
4: Νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Με λόγο προγραμματικό. Ποιος είναι εκείνος που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα.
5: Το σχέδιο ποιο είναι βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Στην έντιμη διακυβέρνηση, και αυτό απαντά και στο πού θα βρείτε τα χρήματα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρτι διαφθοράς σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρήμα.
6: Δεν δείχνουν δείγματα γραφής ότι προτείνει ένα οικονομικό μοντέλο της χώρας και μια μαγική συνταγή που ξαφνικά θα αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα.
0: Και μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Οι ένοπλες μας δυνάμεις μπαίνουν σε μια νέα εποχή για τη θωράκιση της χώρας. Και αυτό γιατί υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι σημαίνει για την άμυνα της χώρας? Εκνευρισμός πωλήσεις στην Άγκυρα.
7: Θεωρούν ότι αυτό είναι μια μεγάλη απειλή για την Τουρκία, επειδή η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ. Δηλαδή ότι στα νησιά θα κατασταθούν πυραυλικά συστήματα, συστήματα ραντάρ. Όλα αυτά προκαλούν έναν ιδιαίτερο σκεπτισμό.
8: Η Ελλάδα, και αυτό είναι που χρειάζεται, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αποτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαφορετικά συστήματα θα βλέπουν τους ίδιους στόχους.
9: Δεν μιλάμε απλώς για ένα θόλο. Εδώ μιλάμε για ένα πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας με τρεις ζώνες, για μακριά, μεσαία, κοντά.
0: Η Δήμητρα Σταματίου είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως εδώ θα χρειαζόταν κανονικά και κάποιο ηχητική υπόκρουση για να τον καλοδεχθούμε και να πούμε όχι ακόμα καλό χειμώνα, ας πούμε καλό φθινόπωρο, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας είχε λείψει, Δημήτρη μου, και περισσότερο νομίζω είχε λείψει στους ακροατές.
10: Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Και εμένα μου λείψατε άπαντες και άπασες, και δεν είναι και άσχημα τα νέα που σας έχω, αν εξαιρέσουμε μια συγκέντρωση δηλαδή που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και ένα κινητοποιημένο όχημα από Κόρινθο προς Αθήνα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Κατά τα άλλα καλά πάμε, έχουν επιστρέψει πλήστη βεβαίως εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς. Θα μπούμε σε 10 περίπου ημέρες, όπως γνωρίζεις, που θα αρχίσουν και τα σχολεία. Έτσι γερά θα μπούμε. Στο κέντρο της Αθήνας, Σπύρο μου, όπως εσύ το γνωρίζεις βέβαια, έχουμε συγκέντρωση έκτακτων πυροσβεστών. Είναι στην σταδίου αυτή τη στιγμή, ήταν πανεπιστημίου, μπήκαν ομήρους, σταδίου, και πρέπει να είναι ήδη στο Σύνταγμα, να πλησιάζουν ή να είναι ήδη στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σημαντική αναμονή και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως σε σταδίου και πανεπιστημίου δευτερευόντως. Πάμε στο άλλο το συμβάν. Ένα κινητοποιημένο όχημα έχει επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη κατάσταση από την Κόρινθο προς την Αθήνα και έχουμε πλέον και στον Ασπρόπυργο που είχαμε εδώ και ώρα καθυστερήσεις και ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ύψος Καραμαγκά μέχρι να φτάσουμε στο Δαφνί περίπου, λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος που σας περιέγραψα. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό.
0: Στέκομαι σε αυτό, θα το συναντήσουμε βεβαίως και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αλλά ένα κινητοποιημένο όχημα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο να σταματήσει για κάποιο λόγο, μια βλάβη οτιδήποτε, έχει προκαλέσει έφραγμα πια, έτσι.
10: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Σπύρο. Αχ, μου δίνεις 10 δεύτερα, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
10: Επιτέλους άνοιξε η παλιά παραλιακή, η Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος του Μοσχάτου, που ήταν εδώ και 1,5-2 χρόνια. Πόσο είναι κλειστή?
0: Κάναμε και πάρτι τώρα. Κλείσαμε, σβήσαμε και κεράκια πάνω από χρόνο. Έτσι, κάναμε πάρτι, άνοιξε. Καλώς ήρθες.
10: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Και θα τον ακούτε βεβαίως. Ήδη έχετε πάρει μια γεύση. Οι πρωινοί ακροατές του Sky. Θα τον ακούτε και κάθε μεσημέρι εδώ στην αρχή του μαγκαζίνου, να ξέρετε τι θα συναντήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε από τις μειώσεις τιμών. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συμφωνία βεβαίως με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα ράφια. Η περίοδος αυτή που αρχίζει σε έναν μήνα παραδοσιακά δύσκολο, όπως είναι ο Σεπτέμβριος για τα νοικοκυριά, η περίοδος των μειώσεων θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Αναλόγως, κάποια προϊόντα μπαίνουν να βγαίνουν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη. Τους ακούμε.
11: Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Και δεν εφησυχάζουμε.
12: Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται. Πού μπορεί να τα δει ο καταναλωτής? Φυσικά μπορεί να το δει μέσα στα καταστήματα με την ειδική σήμανση, αλλά μπορεί να το δει και μέσα από την πλατφόρμα μας το πόσο κάνει. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς.
0: Και ευθύς αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο μου, καλή εβδομάδα.
13: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
0: Ας πιάσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα που αρχίζει με αυτό που είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο, τον καταναλωτή.
13: Βέβαια. 1740, περίπου 1000 θα έλεγα ότι είναι τα προϊόντα σούπερ μάρκετ επώνυμα, είναι τα 250 περίπου είναι αυτά τα ιδιωτικές ετικέτες και τα υπόλοιπα είναι σχολικά. Προφανώς καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη. Στην πράξη μένει να δούμε αν θα είναι μία ή άλλη.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Τι στην πράξη, δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα, πραγματικές μειώσεις?
13: Θα υπάρξουν μειώσεις. Απλώς πρέπει να σου πω το εξής, ότι οι μειώσεις αυτές δεν είναι οριζόντιες παντού. Είναι οριζόντιες ένα κατάστημα, είναι οριζόντιες ένα κωδικός προϊόντος. Δεν είναι όλα τα μακαρόνια, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά έλεγε το πρωί η Μαρία Βούσουλα. Είναι ένας κωδικός μακαρονιών. Για παράδειγμα, το νούμερο 6, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είναι η σπαγκετίνη, το νούμερο 10. Άρα, μιλάμε για συγκεκριμένο επί της ουσίας προϊόν. Να θυμίσουμε απλώς ότι το σούπερ μάρκετ κάνουν τις δικές τους προωθητικές ενέργειες, οι οποίες είναι σημαντικές. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δικές τους προωθητικές ενέργειες μαζί με τη συμφωνία. Γιατί αν οι προωθητικές ενέργειες φύγουν από τη μέση και συμψηφιστούν, τότε αυτόματα αντιλαμβάνεσαι ότι μία ή άλλη.
0: Αν οι προσφορές φύγουν από τη μέση και μείνει μόνο συμφωνία, λες ότι μπορεί ένα προϊόν να το δούμε όχι μόνο φθηνότερα, αλλά ίσως να έχει τσιμπήσει κιόλας, αν φύγει από τη μέση η προσφορά.
13: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να τσιμπήσει.
0: Ναι. Το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, συγγνώμη.
13: Κανείς δεν το θέλει αυτό, γιατί έχει και το συγκριτικό η αλήθεια.
0: Προφανώς.
13: Πόσο κάνει.
0: Μιλάμε για μειώσεις σε σχέση με χθες, με προχθές.
13: Μιλάμε σε σύγκριση με τις αρχές Αυγούστου.
0: Από τότε που ανακοινώθηκε.
13: Κλείδωσε το σύστημα τότε και οι τιμές εκείνης της ημέρας ήταν η τελευταία με την οποία συγκρίνονται επί της ουσίας οι τωρινές τιμές. Άρα το πόσο κάνει που βλέπουμε σύγκριση, όποιος έχει διάθεση SBI να το δει και βάλει τον κωδικό του προϊόντος, θα δει πόσο ήταν οι τιμές στις αρχές Αυγούστου και πόσο είναι σήμερα για να δει τη μείωση.
0: Γιατί
13: και
0: αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύονταν αυτή την περίοδο, να ανέβασαν τιμές και τώρα να παρουσιάζουν αυτό το 10% ως την κορυφαία έκπτωση.
13: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει. Κάποιος, αν έχει την εφαρμογή τη φτιάξανε. Απλώς όταν τιμολογείς, έχεις γενικώς πολλά περιθώρια να κάνεις πολλά πράγματα τα οποία ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει και περιμένουμε επί της ουσίας ή η αγορά να λειτουργήσει ή η αγορά να ελεγχθεί. Είμαστε στη φάση του ελέγχου επί της ουσίας της αγοράς. Άρα νομίζω ότι θα κρίνουμε όλοι από τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν επί των ελέγχων και επί των τιμών στον οποίο θα δούμε.
0: Είναι προϊόντα, είναι προϊόντα αυτά που πηγαίνει ο νοικοκυρά, ο νοικοκύρης και γεμίζει το καρότσι του, τα απαραίτητα για το σπίτι.
13: Ναι, ναι, έχει απ' όλα. Έχει και επώνυμες μάρκες πολλές. Δηλαδή και στα απορριμπαντικά. Γιατί έχουμε σημαντική συμμετοχή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στα καθαριστικά και στα είδη προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα τρόφιμα. Έχουμε και, δηλαδή έχουν συμμετάσχει το σύνολο των προμηθευτικών εταιριών και από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει και αυτά ή δεν έχουν βάλει την πινελιά τους επί της ουσίας, δηλαδή έχουν προσθέσει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης. Αλλά ναι, έχουμε. Απλώς να θυμίσουμε, επιθυμίζω, είναι 1000 και κάτι κωδικοί σε σύνολο 50.000 που είχε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και περίπου 15-20.000 που είναι η βασική κωδική που ψωνίζουμε, ναι, που είναι το σύνολο των βασικών καταναλωτικών αγαθών.
0: Σύμφωνη.
13: Άρα μιλάμε για ένα μέρος.
0: Σύμφωνα, αλλά αυτό ήθελα να διακρίνω. Ένα μέρος καλό, ένα μέρος μικρό, ένα μέρος που θα το δει ο άλλος στο ταμείο, θα το αισθανθεί.
13: Εφόσον το επιλέξει. Χρειάζεται ζωηρή συμμετοχή του καταναλωτή. Είναι η ενεργότερη συμμετοχή.
0: Έχει αυτά τα ταμπελάκια, νομίζω υπάρχουν στα ράφια.
13: Ο καταναλωτής που θα φροντίσει και να πάρει το προϊόν του συγκεκριμένο, για το οποίο είναι εξασφαλισμένες και οι ποσότητες για τουλάχιστον ένα δίμηνο, γιατί όλα τα προϊόντα είναι κατελάχιστον για ένα δίμηνο, γι' αυτό και περιμένουμε αλλαγές από την 1η Νοεμβρίου επί της ουσίας. Από 2-4 μήνες μπορούν να είναι τα προϊόντα σε αυτή την τιμή. Το πιθανότερο είναι να αλλάξουν πολλά από αυτά λόγω ποσοτήτων, κατά κύριο λόγο, από την 1η Νοεμβρίου. Αυτό ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Τσαγκάρη. Αλλά χρειάζεται η συμμετοχή του καταναλωτή. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτού του είδους τα μέτρα, ό,τι και να συμφωνήσουν. Δεν είμαστε σε σοβιετικό καθεστώς. Βγαίνει, αποφασίζει κάποιος και μπαίνει μια οριζόντια μείωση. Εδώ πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι και λειτουργεί ο ανταγωνισμός και οι συνθήκες λειτουργίας του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλιστούν, γιατί αν καταστραφεί αυτό, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη μετά την 1η Ιανουαρίου, γιατί θα ψάχνουμε ακόμα και τον προβληματικό ελληνικό ανταγωνισμό να τον βρούμε και δεν θα τον βρίσκουμε τότε.
0: Δώσε μου μισό λεπτό. Θέλω να ακούσεις εσύ μαζί για να το σχολιάσουμε. Είναι ο κύριος Κιωσές του ΙΕΛΚΑ και ο κύριος Γεωργιάδης ήταν και δύο στην ΕΡΤ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Ο κύριος Κιωσές, αν τον ακούσεις τώρα, λέει ότι είναι πολύ σημαντικό στατιστικά αυτό το 10%, αλλά όταν έχουν υπάρξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεγάλες αυξήσεις, ίσως να μην το δει τόσο, να μην εντυπωσιάσει τον καταναλωτή. Ο κύριος Γεωργιάδης επισημαίνει τα θετικά αυτού του μέτρου.
2: Εδώ και 4-5 χρόνια έχει αυξήσει στις τάξεις 30%. Αυτές οι μειώσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά μπορεί να μην τις αντιλαμβάνεται σαν αυτό που χρειάζεται. Με την έννοια ότι ένα προϊόν που, ας πούμε, έχει πάει από το 30, έχει πάει στο 65 και τώρα πέφτει από το 65, πέφτει στο 50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
1: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαν πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα δούνε πραγματική μείωση των τιμών οι καταναλωτές.
0: Ήταν ο κύριος Γεωργιάδης ο δεύτερος του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Είπε ότι τα προϊόντα που μπαίνουν είναι τέτοια που θα βοηθήσουν τον νοικοκυριό. Θα δει τον νοικοκυριό, θα το δει στην πράξη αυτή τη μείωση που υπάρχει. Νίκο, εκμεταλλεύομαι λιγάκι την καλοσύνη σου να ακούσουμε και την Έλενα Χελβατζόγουλου, που έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει πάρει αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και η πρώτη αντίδραση που παίρνουμε είναι ένα ναι μεν αλλά. Γιατί οι καταναλωτές λένε ότι θέλουν να δουν τις τιμές να πέφτουν, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η μείωση φαίνεται πραγματικά στο πορτοφόλι τους. Εμείς μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάξαμε τα ράφια, πράγματι αυτή η ειδική σήμανση της πρωτοβουλίας υπάρχει στα προϊόντα που συμμετέχουν. Όταν όμως ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί από σήμερα κάποια διαφορά, λάβαμε διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιοι μας είπαν ότι ήταν μειώσεις, άλλοι ότι δεν ήταν καμία ουσιαστική αλλαγή. Υπάρχει ένα ζήτημα που μας έθεσαν, ότι η προηγούμενη τιμή δεν αναγράφεται στο ράφι. Πώς θα ξέρουμε πόσο ήταν πριν, μας ρωτούν χαρακτηριστικά, με κάποιους να απαντούν ότι αυτό μπορούν να το γνωρίζουν κυρίως για τα προϊόντα που αγοράζουν συστηματικά. Για αρκετούς το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσουν κάποιες τιμές, αλλά να ανέβουν και τα εισοδήματα, καθώς η αγοραστική τους δύναμη, όπως μας λένε, έχει πιεστεί πολύ περισσότερο από μία μείωση της τάξης του 7 ή του 9%.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
15: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
16: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει να φέρνεις τίποτα. Πάρα πολύ ακριβά.
17: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να, ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
18: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φτηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
19: Έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές, έπρεπε να έχουν γίνει.
20: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, αυτές είναι νέες, τίποτα, ψεύτικα.
0: Αυτές είναι αντιδράσεις από τον κόσμο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Νίκο, όλα κρίνονται στην πράξη, εννοείται, αλλά σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο συμβάλλει στη μείωση τιμής, για τον καταναλωτή, δεν μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτο σε κάθε περίπτωση.
13: Δεν το συζητάμε και πρέπει να πούμε βέβαια ότι η αίσθηση της ακρίβειας είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αίσθηση δηλαδή ακρίβειας, δηλαδή αύξηση τιμών προϊόντων που έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι, ναι. Γιατί σε πολλά προϊόντα, εδώ και μεγάλο διάστημα, για παράδειγμα, υπάρχει μείωση τιμών. Όπως για παράδειγμα στα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα στα απορριμπαντικά, υπάρχει σταθεροποίηση των τιμών εδώ και πολύ καιρό. Δεν ανεβαίνουν, αλλά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τις ισορροπημένες αυξήσεις από το 2022 και μετά προκαλούν τον προβληματισμό. Και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ατάκα μίας από τις κυρίες που μίλησαν στην Έλενα, που αναφέρθηκε στο θέμα των προσφορών, ότι υπάρχουν φθηνά προϊόντα, απλώς πρέπει να τα ψάξεις. Και εδώ, αυτό ήταν το ζήτημα των προσφορών. Δηλαδή πρέπει να πας σε διαφορετικά καταστήματα προκειμένου να τα βρεις. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής προκειμένου να ελέγξει τις τιμές. Το θέμα είναι ποιος έχει το χρόνο να το κάνει. Σε πόλεις δύσκολες, όπως είναι η Αθήνα. Δύσκολες στη μετακίνηση. Πάρα πολύ δύσκολες. Με μποτιλιάρισμα, με δύσκολες συνθήκες ζωής.
0: Ξέρεις πώς κάνω εγώ τις αλλαγές των θεμάτων, τι χρησιμοποιώ ως γέφυρες? Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίου Μονατικής στην ΕΡΤ.
21: Υπάρχει η πίεση και μάλλον η συμφωνία και με τους δύο μεγάλους δηληστηριακούς ομίλους για να παραμείνει η επιδότηση των 10 και 5 λεπτών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αντίστοιχα και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση και για το μήνα Σεπτέμβριο κατά 10 λεπτά. Οπότε πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ. Αν βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία, ενδεχομένως οι καταναλωτές να το δουν και κάτω από 2.
0: Κάπου στα 2, λέει ο Παπαγιώργιου, η βενζίνη.
13: Αυτή η στιγμή, αν βγει από τον ντίζελ, για παράδειγμα, έβγαινε, σήμερα παρατάθηκε η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών και βγουν και τα 5 λεπτά των δηληστήριων, τότε προσεγγίσουμε το 2,20 επί της ουσίας στον ντίζελ. Άρα το 2,20 θα μιλάγαμε για μια εντελώς διαφορετική οικονομία.
0: Για πόσο παρατάθηκε, Νίκο, για μήνα?
13: Παρατάθηκε για ένα μήνα, ναι, και βλέπουμε, νομίζω είμαστε το βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα δηληστήρια, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνουμε την παράταση των 10 λεπτών στην αμόλευδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ. Μένει να διευκρινιστεί αυτό εντός της ημέρας και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είναι 20-31 Αυγούστου. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πόσο, 45 μέρες για το πετρέλαιο θέρμανση. Το οποίο το λέγαμε και την Παρασκευή. Πάει για πάνω από 1,70 με τις συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο η Ρωσία ανακοίνωσε την παράταση για ένα μήνα ακόμα της απαγόρευσης εξαγωγών οποιοδήποτε διυλισμένου προϊόντος και μιλάμε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας διυλισμένου προϊόντων στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Τα ενδιαφέροντα εν ώψη ΔΕΘ και τίποτα μέτρα τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία θα μας τα πεις αύριο. Αύριο λέω εγώ.
13: Εδώ είμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα θα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του Sky με τις πληροφορίες του, όπως και ο Σταύρος Ιωαννίδης για ένα σημαντικό βήμα που κάνει η χώρα προκειμένου να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις και να θωρακιστεί έτσι περαιτέρω η άμυνα της χώρας μας. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι περιγράφονται όλα αυτά τα συστήματα, τα αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία, αν υπάρχει ένας που τα γνωρίζει, λέγεται Σταύρος Ιωαννίδης. Τι κάνεις, Σταύρο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Λοιπόν, η σημερινή συμφωνία με το Ισραήλ είναι πράγματι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία της ασπίδας στο Αχιλλέα. Διότι...
0: ή να το πούμε όπως κάποιοι νεότεροι, αλλάζουμε πίστα, πάμε σε άλλη πίστα.
3: Αλλάζουμε πίστα.
0: Αυτό.
3: Σωστό. Λοιπόν, αγοράζουμε 3 πολύ σύγχρονα, πολύ εξελιγμένα αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ασπίδας του Αχιλλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου. Τα συστήματα αυτά είναι, θα τα αγοράσουμε από το Ισραήλ, έναντι περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 3,1 είναι συγκεκριμένα, και θα τα παραλάβουμε σε περίπου 35 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, πρόκειται για συστήματα που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απειλές, είτε πρόκειται για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για μαχητικά αεροσκάφη, drones κλπ. Σε αποστάσεις από 40 χιλιόμετρα το Spider μέχρι 150 το Barak MX και μέχρι τα 300 χιλιόμετρα το David Sling. Είναι συστήματα που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μάλιστα, οι Ισραηλοί τα χρησιμοποίησαν εκτεταμένα και στον πρόσφατο πόλεμο με το Ιράν.
0: Εντάξει, με πρόλαβες, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την πολεμική αναμέτρηση όσο πολύ λίγοι στο Ισραήλ, ως δημοσιογραφική αποστολή δηλαδή. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όλα αυτά μάλλον τα έχεις δει σε πλήρη ανάπτυξη στο Ισραήλ εσύ, Σταύρο.
3: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Είναι συστήματα τα
0: είναι
3: οποία...
0: αυτά που βλέπαμε που έρχονταν οι ρουκέτες και εκτοξεύονταν για να τις καταρρύψουν και οι βαλιστικοί πύραυλοι.
3: Ναι,
0: αυτά
3: είναι. Ναι. Είναι στην ουσία αντίστοιχα συστήματα. Δηλαδή το Ισραηλινό Iron Dome, ο σιδεροθόλος που έχουν οι Ισραηλινοί, περιλαμβάνει και αυτά τα συστήματα. Εκείνοι χρησιμοποιούν και κάποια άλλα, βέβαια, το Arrow που είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, εξωατμοσφαιρικές αναχαιτήσεις που λέμε, και κάποιες παραλλαγές, αλλά η ουσία, ο κορμός του Iron Dome είναι αυτά τα συστήματα τα οποία τα αγοράζει τώρα και η Ελλάδα. Και θα αποτελούν, όπως λέγαμε, τη βάση της ασπίδας του Αχιλλέα. Και το λέμε έτσι διότι, όπως είπα και πριν, αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να καταρρύπτουν απειλές σε διάφορες αποστάσεις, με εμβέλειες από 40 έως 300 χιλιόμετρα, αλλά στην ασπίδα του Αχιλλέα θα ενσωματωθούν και τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η Ελλάδα, τα αντιαεροπορικά, τα Patriot, τα Hawk, οι φρεγάτες FDI, οι ιταλικές φρεγάτες, οι Bergamini, τα μαχητικά αεροσκάφη. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τον θόλο που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα μαζί με τα αντιδρόουν συστήματα. Να πούμε ότι στην αγορά τη συγκεκριμένη με τα Ισραηλινά περιλαμβάνονται και τα ραντάρ αλλά και ο πηγαίος κώδικας. Δηλαδή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο λογισμικό ώστε να διασυνδεθούν αυτά τα συστήματα σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Όπου εκεί θα μοιράζονται πληροφορίες με τα συστήματα που ήδη διαθέτουν ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Άρα καταλαβαίνουμε πως είναι μια ολιστική προσέγγιση. Έτσι θα δημιουργηθεί αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο περίπου από το 2030.
0: Σταύρο, βεβαίως στην περιοχή μας άλλος έχει σηκώσει τη σημαία του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων. Αυτά είναι συστήματα τα οποία ενισχύουν την άμυνά μας και το τονίζω την άμυνα. Αλλά έχουν δυνατότητες και προσβολή στόχου.
3: Έχουν τέτοιες δυνατότητες και μάλιστα στο δόγμα των ενόπλων δυνάμεων και στο δόγμα πάνω στο οποίο στήθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα υπάρχει η στρατηγική κρούση ως αποτροπή, δηλαδή η δυνατότητα που θα έχουν κάποια συστήματα όπως το PULSE του πυραυλικού πυροβολικού όπως
0: που τι θα κάνουν ας πούμε
3: μπορούν να πλήξουν στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις
0: όπως...
3: πάνω των χιλίων χιλιόμετρων.
0: Έχουν τέτοιες δυνατότητες.
3: Ναι, οι βαλιστικοί πύραυλοι ας πούμε, που θα διαθέτουν οι φρεγάτες και τα υποβρύχια. Το PULSE είναι μέχρι τα 300 χιλιόμετρα, αλλά τι γίνεται, εξασφαλίζεται ουσιαστικά η αποτροπή μέσω της δυνατότητας που ξέρει ο αντίπαλός ότι έχει.
0: Ότι έχεις για να τον πλήξεις.
3: Στόχους σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για τις πληροφορίες σου. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο δημοσιογράφος του Sky, που αυτά ακριβώς τα συστήματα, τη χρήση αυτών των συστημάτων, την έχει καλέψει δημοσιογραφικά στο Ισραήλ με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Τα γνώριζε από πρώτο χέρι. Ο κύριος Κρασάς, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
4: πολυεπίπεδο σύστημα το οποίο θα καταστρέφει τα αεροπορικά μέσα του εχθρού. Η καρδιά του συστήματος, ο εγκέφαλος του συστήματος, είναι ένα προηγμένο ραντάρ το οποίο μπορεί να ανιχνεύει και να εγκλωβίζει μέχρι 1100 στόχους και στη συνέχεια κάνει προτεραιοποίηση των στόχων, θα συνδεθεί και με τα μέσα τα ναυτικά, δηλαδή να καταστρέφει πλοία επιφανείας και ακόμα και υποβρύχια.
0: Και ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, αντιπτέραρχος, το πρώην στο Sky.
5: Ο θόλος λοιπόν εδώ είναι ένα αμυντικό σύστημα που μας προφυλάσσει από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Αυτό που έχει βάλει ο Υπουργός και η κυβέρνηση, 25% ελληνική συμμετοχή σε όλα, αμυντική βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για να έχουμε συνέχεια στην άμυνά μας. Το 2030 η Ελλάδα δεν θα ξαναβρεθεί σε επίπεδο εθνικής άμυνας που θα βρεθεί με αυτό το σχεδιασμό και με τα οπλικά συστήματα που έρχονται.
0: Αυτά και ο κύριος Γεωργούσης, δύο στρατιωτικοί για τα συστήματα τα οποία θα τοποθετηθούν στα νησιά, θωρακίζοντας την άμυνα της χώρας, και έχουν και δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες προσβολής στόχων σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στα υπηρωτικά οποιοδήποτε απειλή αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε. Θα κλείσουμε με μια αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε στα παροπλητικά, ο Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση και είπε:
22: είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διασύνδεσμο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Αυτά τώρα αφορούν την ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως η αναφορά του Υπουργού των Εξωτερικών σχετικά με τα ηλεκτρική διασύνδεση μέσα στο 2020, πριν φύγει ο χρόνος. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει ένας απίστευτος εκνευρισμός, και δεν είναι τυχαίο, από την Άγκυρα για αυτές τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
25: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
24: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
25: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
26: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
28: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
27: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Κλείσαμε πριν τις διαφημίσεις με τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Γιάννα Πετρίτη, στα παραπολιτικά, αναφερόμενο στην ηλεκτρική διασύνδεση. Λέει ότι θα πραγματοποιηθούν, θα αρχίσει να πραγματοποιούνται εργασίες, έρευνες δηλαδή, τους επόμενους μήνες με βάση τον προγραμματισμό των εταιριών, πιθανότατα μέσα στο 2026. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο τρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όπου αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα και τις αιτιάσεις που διατυπώνει η τουρκική πλευρά για την εκτέλεση του έργου. Αναφέρει πως πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Θέτει ως πρότυπο ένα άλλο έργο που είχε γίνει, που και πάλι είχε ενημερωθεί η Τουρκία γι' αυτό. Δηλαδή, ό,τι γίνει στην περιοχή πρέπει να ενημερωθεί η Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα. Διαφορετικά, όπως γράφει ο Μανώλης, υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής. Αλλά έχει και άλλο ένα σημείο στο ρεπορτάζ του Μανώλης Κωστίδης, που λέει ότι οι ανακοινώσεις αυτές εκφράζουν βέβαια τις πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς, ωστόσο η έμφαση και οι προειδοποιήσεις έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινής κατασκευής. Εμείς, όπως ακούσατε πριν από τον Σταύρο Ιωαννίδη, σήμερα έπεσαν υπογραφές για τη ασπίδα του Αχιλέα. Γεια σου Μανώλη, αρκετά είπα εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πράγματι υπάρχει, το παρακολουθούν πολύ στενά αυτό το ζήτημα, την ασπίδα του Αχιλέα, γιατί θα εγκατασταθούν ραντάρ, οπλικά συστήματα, πύραυλοι σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος και στα νησιά, και αυτό βεβαίως τους ανησυχεί, θα λέγαμε, διότι τώρα η Τουρκία εστιάζει την προσοχή της στο Ισραήλ. Ο μεγάλος εχθρός είναι το Ισραήλ και βεβαίως και οι σύμμαχοί του, διότι πρώτα απ' όλα να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτήν την ώρα συνεδριάζει η πρώτη σύνοδος της συμφωνίας της Μέκκας, δηλαδή οι τρεις χώρες που συμφώνησαν να συμμαχήσουν, στρατιωτική συμμαχία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών, οι υπουργοί άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών σήμερα συναντιόνται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Ο Ερντογάν αμέσως πριν λίγη ώρα είπε ότι το Ισραήλ είναι εθισμένο στον πόλεμο και ο σιωνισμός έχει γενοκτονική ιδεολογία. Κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους και εναντίον του Ισραήλ, τονίζοντας ότι αν δεν ενωθούν υπάρχει ζήτημα, άρα πρέπει να το κάνουν, να περπατήσουν μαζί όλοι οι μουσουλμάνοι του κόσμου. Ο Τούρκος πρόεδρος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καλέσει όλο το Ισλάμ.
0: Να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος όλου του μουσουλμανικού κόσμου. Ναι.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στην ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή σήμερα η Ελλάδα υπογράφει με το Ισραήλ συμφωνία, ο Νετανιάχου όταν δηλώνει και λέει ότι οι εχθροί δεν μας θέλουν, ξέρετε ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς ούτε εμένα. Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Δηλαδή ο Ερντογάν λέει ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και η Χεζμπολάχ λέει ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί το λένε αυτό? Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε, θα τελειώσουμε τη δουλειά. Νομίζω δεν χρειάζεται μάντης, να είναι κάποιος μάντης για να προβλέψει το μέλλον.
0: Ναι. Εκεί οι τόνοι, όχι μόνο οι τόνοι, και στο πεδίο πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει να στραβώνουν, όχι να στραβώνουν, εν πάση περιπτώσει να οδηγούν σε καταστάσεις που μπορεί να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Οπότε εσύ Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σου, λες ότι ένας επιπλέον παράγοντας από αυτά που βλέπουμε, από τις προκλητικές αιτιάσεις, έτσι όπως διατυπώνονται από την Άγκυρα, τα θαλάσσια πάρκα, τις ανακοινώσεις, οτιδήποτε. Υπάρχει ένας τόνος μέσα σε όλα αυτά που λέει ότι έρχεται το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο να μας περικυκλώσουν. Η γνωστή ιστορία.
1: Είναι γνωστή ιστορία. Η Ελλάδα με ένα μεθοδικό τρόπο προχωράει πολλά σχέδια, δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει κάνει χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία. Όλα αυτά εντάσσουν και περιοχές της Ελλάδος που η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Το Σάββατο είχαμε την ανακοίνωση του Γονζού και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα έθεσε το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, κάποιων ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα εξοπλιστικά, σε συνδυασμό την επόμενο μήνα η Ελλάδα παραλαμβάνει μια δεύτερη φρεγάτα από τη Γαλλία. Έρχονται τα νέα εξυγχρονισμένα F-16. Θα έρθει και η ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα φτάσει τεχνολογικά σε ένα επίπεδο που σίγουρα η Τουρκία δεν βρίσκεται. Μπορεί οι αριθμοί να είναι μεγαλύτερη η Τουρκία, σαφώς σε άρματα μάχης, σε μαχητικά δυσάριθμους, αλλά τεχνολογικά η Ελλάδα θα διαθέτει μαχητικά και πέμπτης και τέταρτης γενιάς και η Τουρκία δεν θα διαθέτει κανένα μέχρι τότε. Τότε θα παραλαμβάνει μόλις τα πρώτα Eurofighters. Σε συνδυασμό με τα Ισραηλινά ραντάρ και την Ισραηλινή τεχνολογία, νομίζω αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολύ την Τουρκία.

0: Και δεν είναι μόνο τα όπλα. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενίσχυσης και των στρατηγικών της συμμαχιών, είτε με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με χώρες της περιοχής. Μία από αυτές τις χώρες που ενισχύει τους δεσμούς της, χώρα κλειδί για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, είναι ο Λίβανος. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρέδωσε η Ελλάδα και τεθωρακισμένα οχήματα για τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τις ένοπλες δυνάμεις του επίσημου κράτους του Λιβάνου, όχι της Χεζμπολάχ. Και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε και τον πρόεδρο της χώρας, ο Γιάννης Καντέλης. Θα το πιάσουμε από εκεί, γιατί θέλω το Γιάννη να τον ρωτήσω, γιατί είμαστε και λίγες μέρες πριν από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλό μας μέρες, Σπύρο.
0: Και είναι κάτι το οποίο τόνισαν και οι δύο στις δηλώσεις του, αυτή η υποστήριξη με στρατιωτικό υλικό, που δείχνει ότι είναι μια χώρα με τη διείσδυση της Αθήνας και που ενοχλεί, έχει δείξει να ενοχλεί ακόμα και την Τουρκία αυτή η παρουσία μας εκεί.
1: Και να βαθμίσετε ακόμα περισσότερο αυτή η σχέση, διότι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης την δημιουργία ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου. Και μάλιστα είναι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα, και θα υπάρξουν και επόμενες, όπως είπε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δείχνοντας την αλληλεγγύη, τη στήριξη της Ελλάδας στην πράξη, όπως τόνισε, και όχι στα λόγια, στην χώρα αυτή, προκειμένου να εδραιώσει την κυριαρχία της και στον Νότιο Λίβανο, εκεί όπου, όπως γνωρίζουμε, δρά η Χεζμπολά. Η Αθήνα θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς με τις χώρες της περιοχής, προκειμένου να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα εκεί και μια ευρύτερη συνεργασία που άπτεται πολλών ζητημάτων και βεβαίως τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως αυτό να είναι που ενοχλεί, το ίσως το βάζω κάθε υπερβολή, που ενοχλεί την Τουρκία προφανώς στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων από την Ελλάδα.
0: Τώρα εδώ στα δικά μας, άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί έλεγε για την περιοδία που θα κάνει σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
1: Θα πάει και στις περισσότερες ο κ. Γεωργιάδης.
0: Θα πάει και στις περισσότερες, ναι, όντως. Και έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Μητσοτάκης όλους τους υπουργούς να βγούμε να οργώσουμε όλη την περιοχή, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό να εξελίξεται τις επόμενες ημέρες και στο τέλος της εβδομάδας και ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι στόχος είναι σε περιοχές όπου υπάρχει ένα θεματάκι για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και είναι και μονόδρομος να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι απλώς ένα θεματάκι, είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Για ακόμη πέραν των ποσοστών των ευρωεκλογών, εκεί όπου έπεσε περίπου μεσοσταθμικά στις 17 περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος γύρω στο 10-12% η Νέα Δημοκρατία, αυτό συνεχίζει να αποτυπώνεται και σε διάφορες μετρήσεις που γίνονται στις περιοχές αυτές, και θέλουν προφανώς στην κυβέρνηση και στο κόμμα να ανατρέψουν την κατάσταση, διότι όταν ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, αν τα ποσοστά παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο, προφανώς δυσκολεύει όταν μιλάμε για το 30% του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό υπάρχουν κλιμάκια υπουργών, βουλευτών, θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, με εξαίρεση για προφανείς λόγους του κ. Πυρακάκη, ο οποίος προετοιμάζει τα μέτρα της ΔΕΘ και βρίσκεται στην Αθήνα. Θα οργώσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αυτό που τους έχει ζητηθεί δεν είναι απλώς να πηγαίνουν και να κάνουν χειραψίες με τους πολιτικούς παράγοντες, αλλά σε κάθε περιοχή που πηγαίνουν να έχουν να επιδείξουν κάποιο συγκεκριμένο έργο από το χαρτοφυλάκιό τους και να δει και να επικοινωνούν συνολικά το έργο της κυβέρνησης, προκειμένου να ανατρέψουν μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά την πιέζουν πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Θα ακούσουμε την κυρία Σδούκου, τον κύριο Τσουκαλά και τον κυρία Παπαδοπούλου. Και οι τρεις ήταν στον ΣΚΑΙ. Η κυρία Σδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν τρεις εκπρόσωποι. Η κυρία Σδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Επίδικο η οικονομία, τα μέτρα που προτείνει κάθε κόμμα εν ώψη ΔΕΘ.
2: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμυρίων. Αλλά συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
3: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει.

0: όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως να είναι πρωτεμφανιζόμενη. Δεν είναι πρωτεμφανιζόμενη, δεν αναλαμβάνει σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας.
2: Τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό που συνδέεται με τα γεωπολιτικά που συζητούσαμε, συνδέεται άμεσα. Λιγοστεύουν τα παιδιά στην Ελλάδα, λιγοστεύουν τα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία. Είχε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γράψει πριν από λίγες ημέρες στην Καθημερινή ο Απόστολος Λακασάς, όπου έλεγε ότι κλείνουν δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία στην επαρχία επιτοπλίστων, τα οποία μένουν χωρίς μαθητές. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας κάθε χρόνο που κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, ξεμένουν από μαθητές. Είναι άκρως ανησυχητικό το φαινόμενο, από όπου και αν το πιάσουμε, είτε δούμε την οικονομική διάσταση ή την άλλη διάσταση για τη χώρα που βρίσκεται απέναντι σε μια απειλή, να το πω και έτσι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς νομίζω έχει κάνει ρεπορτάζ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μίγα τα στοιχεία που προφανώς συνδέονται με το δημογραφικό της χώρας. Από τις 21.000 μαθητές λιγότερους που έχουμε την τελευταία τριετία, αυτό ανακοινώνει το Υπουργείο τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι.
3: Οι 3.582 λείπουν από τη Θεσσαλία την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές σχολικές μονάδες οι οποίες κλείνουν. 26 λέει το Υπουργείο φέτος, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κλείσει ένα σχολείο οριστικά έχει περάσει και μία τριετή αναστολή, δηλαδή έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια, επανεξετάζεται και αφού δεν υπάρχουν παιδιά ξανακλίνει. Χαρακτηριστική περίπτωση το φανάρι καρδίτσας που κάναμε σήμερα.
2: Πώς το είπες, φανάρι καρδίτσας.
3: Φανάρι καρδίτσας. Το φανάρι καρδίτσας λοιπόν ήταν ένα κεφαλοχώρι το οποίο είχε Λύκειο Γυμνάσιο, το οποίο έκλεισε πριν από 10-15 χρόνια, και μόλις πέρυσι έκλεισε το δημοτικό, το οποίο είχε 3 παιδάκια, τα οποία πήγανε στο δημοτικό της Μαγούλας, δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα πιο πέρα, όπου εκεί έχει 30 άτομα το δημοτικό, 30 παιδιά από 7 κοινότητες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ κινδυνεύουν και άλλα σχολεία να κλείσουν. Και αν νομίζετε ότι είναι μόνο τα ορεινά, οι ορεινές περιοχές που έχουν πρόβλημα, πραγματικά είναι λάθος. Γιατί κλείνουν σχολεία στον κάμπο, κλείνουν νηπιαγωγεία ή έχουν ένα με δύο μαθητές κοντά στη Λάρισα.
2: Ναι.
3: Και μέσα στην πόλη, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι ευκρινέ στη Λάρισα, αλλά συγχωνεύονται τμήματα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν λιγοστεύουν τα τμήματα μέσα στην πόλη. Αυτή είναι η αποτύπωση, η τραγική αποτύπωση,
2: ναι,
3: του ίδιου του δημογραφικού, ναι, στην εκπαίδευση.
2: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Θα το δούμε και στην τηλεόραση,
3: προφανώς,
2: στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, και θα ακούσουμε κιόλας, θα έχεις μιλήσει με ανθρώπους, θα τους ακούσουμε αύριο, θα δώσουμε μια συνέχεια αν μας επιτρέπεις αύριο πάνω να ξαναμιλήσουμε.
3: Βεβαίως.
2: Αλλά φαντάζομαι τους έχουν πει και τους λόγους, δηλαδή το γιατί γίνεται αυτό.
3: Είναι
2: δηλαδή
3: πολύ απλό. Όσα ζευγάρια κάνουν παιδιά, κάποια από αυτά τα ζευγάρια μεταναστεύουν. Αντιλαμβάνεστε, μεταναστεύουν γιατί? Πάνε κοντά στην Καρδίτσα, παράδειγμα, αν είναι από το συγκεκριμένο χωριό που σας ανέφερα, διότι είναι κοντά το σχολείο. Έτσι λοιπόν μένουν τα χωριά κυρίως με τους ηλικιωμένους, δεν ακούγονται παιδικές φωνές. Εμείς πήγαμε στο σχολείο.
2: Ναι, αλλά μεταναστεύουν γιατί? Αυτό θέλω να πω. Ερημώνουν γιατί? Δεν έχουν δουλειές.
3: Δεν έχουν δουλειές. Τα παιδιά τους δεν θα έχουν σχολείο άμα είναι 3 παιδιά. Ή θα χρειαστεί να μεταφέρουν στο παραδίπλα σχολείο, στο δημοτικό της Μαγούλας ή σε ένα άλλο δημοτικό, ή αργότερα στο Λύκειο που θα είναι πιο μακριά, άρα επιλέγουν να μείνουν στην πόλη.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Αύριο να ξαναμιλήσουμε, που θα έχουμε και τους ανθρώπους που τους έχεις γράψει και στην κάμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν. Στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, ήταν σήμερα στους Ατέριαστους.
4: Αυτό να ξέρετε ότι είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα σε πρώτο δημοτικού.
2: Και να έρθουμε τώρα στην τραγωδία που είχαμε ανοιχτά των κατεχομένων, όταν ανετράπη ένα πλοίο, είχε πάρα πολλούς επιβάτες και είναι πολύ νεκροί και ακόμη και αγνοούμενοι. Η Κορίνα Γεωργίου, γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια τραγωδία στη θάλασσα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς, 18 αγνοούμενους και 241 διασωθέντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Το οποίο βρίσκεται πλέον στο βυθό σε βάθος περίπου 514 μέτρων. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και αυτό στο οποίο εστιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων. Αυτοί που επέζησαν καταλογίζουν ευθύνες στο πλήρωμα και καταγγέλουν πως τους διαβεβαίωναν πως δεν συμβαίνει κάτι όταν ενημέρωναν ξανά και ξανά πως υπάρχει εισρωή υδάτων. Και τελικά ήταν οι πρώτοι που εκένωσαν το επίμαχο καταμαράν. Καταγγέλουν επίσης ότι δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια ή ότι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.
2: Άρα είναι ένα πλήρωμα που τη δύσκολη στιγμή, αντί να βοηθήσει τους επιβάτες, πήρε δρόμο να σωθεί.
5: Ακριβώς. Να πούμε επίσης πως ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση και βέβαια η αγωνία των συγγενών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα αποτυπώνεται με το πιο δραματικό τρόπο ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται όχι μόνο τα αίτια της εισρωής υδάτων αλλά και η κατάσταση του ιδίου του σκάφους και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου ήταν και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας, στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε κάνα δύο υποθέσεις εκεί να τις δούμε. Η μία είναι εντόπισαν αστυνομικοί μια χασισοφυτεία με αρκετές δεκάδες νομίζω δεντρίλια. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ναι. 320 συγκεκριμένα τα δεντρίλια, τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 4,5 μέτρα, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί την Κυριακή σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Βουπρασίας. Να πούμε ότι συγκεκριμένα η επιχείρηση έγινε από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυκμίας εγκλημάτων Ήλιδας σε συνεργασία με τους άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πύργου και η φυτεία έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη χρυσοφυτεία σε αγροτική περιοχή στη θέση Κόμη Βάρδας. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ο ένας 36 ετών και ο άλλος 38 ετών από την περιοχή της Γαστούνης, ο ένας και ο δεύτερος από την περιοχή του Βαρθολομιού. Να πούμε ότι φυσικά οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ρίζωση και κατάσχεση των 320 δεντριλίων κάναβης και σε ό,τι αφορά το περαιτέρω ρεπορτάζ που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δύο αυτοί άνδρες που έχουν συλληφθεί έχουν και κατά το παρελθόν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και είναι γνώριμοι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη Παρασκευοπούλου και από την Πάτρα τώρα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε τη συνέχεια τώρα σε επίπεδο δικαστικό μιας τραγωδίας, μιας τραγωδίας στα Χανιά. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μια τραγωδία με θύμα ένα 11χρονο παιδί το οποίο ήταν πρώτη μέρα διακοπών. Αυτό ήταν. Κάνει ακόμα τραγικότερο το περιστατικό. Ναι. Οι γονείς του είχαν μαζί με τους γονείς του είχε φτάσει στα Χανιά, στον Πλατανιά συγκεκριμένα για να κάνει διακοπές το πρωί της Κυριακής. Το μεσημέρι μετά το φαγητό πήγαν με τους γονείς στο χώρο της πισίνας. Κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές στο χώρο της παιδικής πισίνας όταν πήγε εκεί η ναυαγοσώστρια, μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών. Το παιδί ήταν εκτός πισίνας χωρίς τις αισθήσεις του. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε η συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων, όπου επί μία ώρα τόσο κατά τη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες ανάνυψης χωρίς να καταστεί εφικτό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 5 σύλληψεις συνολικά, 2 άτομα ως υπεύθυνους του ξενοδοχείου, την απαγωσόστρια και τους γονείς, λόγω παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα. Δεν ασκήθηκαν διώξεις. Ο εισαγγελέας διέταξε να αφαιθούν ελεύθεροι προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση, να συμπληρωθεί η δικογραφία. Δεν υπάρχει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση. Να συμπληρωθούν με καταθέσεις από άτομα τα οποία εντόπισαν το 11χρονο. Και στη συνέχεια θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες διώξεις. Να σας πω ότι στα Χανιά ήταν αυτό δυστυχώς το τρίτο περιστατικό με ανήλικο παιδί. Τα άλλα δύο περιστατικά είχαν πάει καλά, είχαν καταφέρει γιατροί και διασώστες να τα επαναφέρουν. Κάτι το οποίο, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό με αυτό το κοριτσάκι από την Πολωνία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης ήταν. Ο κύριος Μαλανδράης είναι ο δήμαρχος Πλατανιά, ήταν στο Action.
8: Η ιδιοκτησία, όσο γνωρίζω, είχε τον απαραίτητο αναβάθμιση για την συγκεκριμένη δεδοξαμενή πισίνα. Τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, τι συνέβη και γιατί το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα χωρίς αισθήσεις και αν αυτό ήταν απόρρια προηγουμένως παθολογικών περιστατικών ή πνιγμού, αυτό θα μας το πει.
9: Αποτέλεσμα της έρευνας.
8: Ακριβώς.
2: Και επιστρέφουμε μετά τις διεθνείς εξελίξεις που θα ακούσατε με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες, λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά, εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε και ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολωνία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Κλείνοντας και πριν πάμε στα αθλητικά, ένα θέμα που δεν ακούσατε λεπτομέρειες από το μαγκαζίνο, γιατί η επιλογή ήταν να το προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή, ήταν αυτό στην Κυψέλη με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Υπάρχει ένας ιατροδικαστής που εξετάζει τα αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν 4 συλλήψεις ενός 43χρονου, της φίλης του. Είναι μια 15χρονη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ένας 26χρονος. Η αστυνομία προσπαθεί να δει τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι και επαναλαμβάνω ότι επιλέξαμε λιγάκι να σταθούμε προσεκτικά. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν χρειάζεται να υποθούν δημόσια. Τώρα, ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο μαζί μας, αθλητικές ειδήσεις.
12: Χαίρετε. Καλώς. Χαίρετε. Καλώς. Ναι, να το ελαφρύνουμε λίγο. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, ναι, σε εξέλιξη ακόμα για το πρωτάθλημά μας. Χθες την γκέλα της αγωνιστικής την έκανε η ΑΕΚ, ναι, που το φάγε στο 97 από την Κηφισιά. Κοιμήθηκαν εκεί λίγο οι παίκτες του Νίκολιτς και ισοφαρίστηκε. παίζοντας γενικά μάλλον όχι καλά γενικότερα η εμφάνιση, δηλαδή και η νίκη ίσως να μην ήταν απόλυτα δίκαιη, και η Φυσιά το άξιζε τον γκολ και το βρήκε στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη με 1-0 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ο ΠΑΟΚ σημαντική νίκη μετά τον αποκλεισμό του στην Ευρώπη, με ανατροπή μάλιστα μέσα στο Περιστέρι, σε έδρες πιο δύσκολες από αυτή που η ΑΕΚ, ας πούμε, άφησε βαθμούς. Κέρδισε και ο Άρης 2-2 τον Όφη, ο οποίος επίσης μεσοβδόμαδα είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και πέρασε το Europa League. Και σήμερα κάνει περμιέρα στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά στις 7.30 στην έδρα του Λεβαδιακού, που δεν νομίζω ότι θα είναι όσο ισχυρός ήταν την περσινή σεζόν, αλλά και πάλι δεν πάει να είναι μια δύσκολη έξοδος. Στις 7.30 ο Παναθηναϊκός, στις 7 παίζει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με την Ισπανία, παιχνίδι για τα πραγματικά του μουντομπάσκετ και παιχνίδι χωρίς περιθώριο για απώλειες, γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει με τρεις συνεχόμενες ήττες και αρνητικό ρεκόρ αυτή τη στιγμή, είμαστε τελευταίοι στον όμιλο.
9: Δεν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε καμιά γλώσσα ζωής και θα αυτά ιστορίες, αλλά έτσι όπως το έχουμε κάνει.
12: Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει το 5-5. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αρκετά πιο γεμάτη από εμάς. Θα δούμε τι θα γίνει.
9: Σε καταλάβαμε, Δημήτρη. Σε καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
13: Πάμε επόμενη γραμμή.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και έρχονται μετά, έτσι για να μπει δυνατά η εβδομάδα, θα λέγαω Σεπτέμβριο, όχι αύριο, έχουμε πρώτη, για να μπει δυνατά λοιπόν η εβδομάδα, έρχεται Κολοκυθάς Αναστασόπουλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο.
16: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
17: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
16: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Η ώρα είναι 3.

0: FM
1: 103. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%, τόνιζε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, εν ώψη της νέας περίοδου. Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής, Δέσποινα Τσαγκάρη, τονίζοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν μεταξύ άλλων περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης, αλλά και τα ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στη τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.35 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρόν μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής βρήκε σημάδια στο σώμα του, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται εάν σχετίζονται με το θάνατό του. Ο τρόπος και ο χρόνος πρόκλησης των συγκεκριμένων σημαδιών αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία, νεκροτομία και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στο διαμέρισμα. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, τη φίλη του, μια 15χρονη έγκυο και τον 26χρονο φίλο της. Η φίλη του Έλληνα φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος ήταν δικό της και ότι το είχε χάσει πριν από περίπου 8 μήνες. Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να ληφθεί DNA προκειμένου να διαπιστωθούν οι σχέσεις των ενηλίκων αλλά και των τριών ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Κακουρηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Μετά την απαγγελία κατηγοριών, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον πρώτο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. 4 διαρρήξεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις στη Σαντορίνη εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές προχωρώντας τη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού. Ο συλληφθής φέρεται να φέρει σε συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε έντλημα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, ενώ είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα μας. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι Βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
2: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Τα καθεφτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσεις. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε.

0: για τα δικά μας. Καλώς στους φίλους μας. Καλώς στους ταξιδιώτες.
1: Ναι.
0: Γυρίσατε, παιδιά. Η εικόνα στους δρόμους είναι κάπως διαφορετική. Ρε παιδί μου, δεν λέω ότι είμαστε όπως θα είμαστε τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Άκουγα τον εμπειρότερο από εμάς,
0: ναι,
1: Δημήτρη Κολιομιχάλη, ο οποίος λογικά έχει πάρει 4 μήνες άδεια. Δεν ξέρω που το άκουσα τη φωνούλα του και.
0: Γύρισε.
1: Αυτό λέω. Σήμερα γύρισε,
0: να
1: τον άκουγα.
0: Να ξεκουραστεί ο άνθρωπος.
1: Να ξεκουραστεί το παλικάρι μας.
0: Ένας χειμώνας φωτιά.
1: Άκουγα σε 10 μέρες, λέει. Μην περιμένετε τώρα.
0: Εντάξει, όταν ανοίξουν τα σχολεία.
1: Ναι, σταδιακά σιγά-σιγά. Εντάξει, γυρίσατε κάποιοι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στο Σαββατοκύριακο που σήμερα είναι η πρώτη τους μέρα στη δουλειά. Δεν ήθελαν καθόλου, όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Αλλά σας ερχόμαστε με νέα. Στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας ερχόμαστε να σας πούμε ότι σήμερα δεν θα είμαστε μαζί μία ώρα, ούτε δύο, όπως συνήθως. Θα είμαστε ένα τριωράκι και σας θέλουμε κοντά.
1: Χορταστικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Πουλίδου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές του ΚΑΕ 100,3 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Θα είναι και άλλες μέρες, αλλά στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ένα τριωράκι ωραίο παχιό, έτσι να γουστάρουμε μεταξύ μας. Όσοι είστε haters, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
0: Πάντως, αν είστε haters, έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή σήμερα.
1: Καλά, εντάξει,
0: οπότε ελάτε παρέα μας να χορέψουμε από ό,τι φαίνεται σε αυτούς τους ρυθμούς. Fight! Fight!

0: Γενικώς όμως, επειδή έχει γράψει το ημερολόγιο σήμερα 31 Αυγούστου, πρόσεχε τι θα πεις.
1: Έχουμε ξεκινήσει από τις 24, κυρία μου. Τα έχω πει όλα.
0: Ναι. Σήμερα πώς ξημέρωσε για σένα?
2: Καλό μήνα.
3: Μπράβο του.
2: Καλό καλοκαίρι.
3: Ναι, κυρία μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
3: Κουβέντα θέλει να πιάσει αυτός και δεν έχω καμία όρεξη.
2: Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα.
3: Καλό την αστυνομία τώρα.
0: Καλό μήνα, θα πούμε αύριο όμως.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, εντάξει, φεύγει μόνο τώρα, τελευταία μέρα είναι.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως έχει βρει τρόπο το μπλε να γίνεται πράσινο. Μόνο ένας πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Και το πράσινο γίνεται μπλε. Έτσι. Θες ονόματα υπουργών?
4: Πώς το πράσινο τελικά γίνεται μπλε. Πώς το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.

0: Εδώ η φίλη μας η Κωνσταντίνα. Καλησπέρα από τη Χαλκίδα, λέει. Πρώτη μέρα στη δουλειά, δύσκολα σήμερα. Ναι. Σας ευχαριστούμε για τη ραδιοφωνική παρέα.
1: Έχεις διαβάσει άλλα.
0: Αφήστε το πάνω μας.
1: Μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα τα οποία θα διαβαστούν σε λίγο.
1: Έχεις... Όχι, γιατί υπάρχουν, θα διαβάσουν σε λίγο, αλλά υπάρχουν μηνύματα που απευθύνονται προσωπικά σε σένα.
0: Δηλαδή.
1: Προσωπικά σε σένα.
0: Ότι
1: ο Τσιάπας, ο Τσιάπας, ο φίλος σου, ο χλαπάτσας σου.
0: Πού είναι ο Τσιάπας?
1: Μα θυμήθηκες, Μαρία, μαμπά, που άφησε το Γιαννάκο μας την Παρασκευή να τραβάει κουπί.
0: Ο Γιαννάκος δεν παθαίνει κάτι.
1: Δύο ώρες σε ρίτου κουτούκου, τούκου. Ήτανε άοκνο σκοπηλάτη. Και έχουμε και το Χάρη την Ασμίδη. Καινούργια νοικοκυριά.
0: Ο Γιάννης, λόγω της φωνής, με συγχωρείτε.
1: Όχι μόνο γι' αυτό.
0: Μπήκα σε ένα μέσο μεταφοράς που έχει πολύ κρύο. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο Τρικαλινός, λέει: μπορεί για εσάς να είναι σκότωμα το τρίωρο, αλλά για μένα είναι ό,τι καλύτερο που άκουσα. Σας ακούω φανατικά. Είστε καλύτερη φιλιά από Τρίκλα. Εντάξει τώρα, Ρησί Γιάννη, δεν θέλουμε πολλέ.
1: Λοιπόν, ξαναστείλε την επόμενη ώρα, μας φτιάχνει λίγο.
0: Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-48-0-170-4 και Τζέιλο, η Δήμητρα Σταματίου. Ναι, έτσι τελείωσε η εβδομάδα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Ολόσωστα δηλαδή.
1: Τι είναι εμπλοκή, έχει πάθει, έχει γίνει κάτι.
0: Ναι. Και μετά θα λείψει από τη Βάρδια αυτή κανένα μήνα.
1: Θα δίνουν ταξιδιού για να μην ξανά.
0: Ναι, οπότε...

0: σεξ μόλις πάμε για J-Lo.
1: Καλά τώρα,
0: λοιπόν, βλέπω ένα μήνυμα εδώ που θα ήθελα πάρα πολύ να μου το εξηγήσει, σε παρακαλώ. Ο Γιώργος λέει: κύριε Γιάννη, τελικά πότε θα πάτε για καφέ με την Ανθή? Έκανε μια, είπε μια τάκα η Ανθή το πρωί, καλημερίζοντας όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στην πολύ πολύ πρωινή, βραδινό πρωινή δηλαδή.
1: Να ξέρεις,
0: ζώνη,
1: ξέρεις.
0: Ναι, κάτι θυμάμαι. Και είπε ότι συμπαθώ πολύ το Γιάννη
1: Κολογικά. Ναι.
0: Θα ήθελα να τον πετύχω κάποια στιγμή σε ένα καφέ. Μένετε κοντά?
1: Όχι.
0: Άρα είναι λίγο δύσκολο.
1: Εκεί στην Παιανία, εκεί ούτε ο Νυφλής μένει κοντά, αλλά όπως και να έχει.
0: Ωραία, γιατί δεν κανονίζετε τα δίδυμα να πάτε να φάτε κάτι?
1: Οπα, το χοντρένισα.
0: Η Ανθή όμως, αν θυμάμαι καλά, είναι vegan. Δεν τρώει αυτά που θέλετε να φάτε εσύ, ο Νυφλής και ο Ιορδάνης.
1: Ο Ιορδάνης είναι Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι τρώει ο Ιορδάνης.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αν και είναι και αυτός λίγο εκλεκτικό.
0: Θες πάνω, πες για Ανθή.
1: Για Ανθή, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα μεταξύ όλων των άλλων, για να μπούμε σιγά σιγά στα πιο βαθιά, μας έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά πολλά σπίτια και οικογένειες. Θα το κάνουμε λοιπόν σήμερα. Μιλάω για τη ΔΕΠΗ, για τη διάσπαση προσοχής, η διάγνωση για την οποία έχει γίνει και υπάρχει σε πάρα πολλά παιδιά. Ίσως το παρελθόν δεν το ψάχναμε, ναι, και τόσο πολύ,
1: δεν
0: αλλά δεν είναι κάτι καινούριο προφανώς. Μας έχετε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων μέσα στο σπίτι, πώς δηλαδή μπορεί να βοηθεί ένα παιδί και να βοηθήσει το περιβάλλον του, για τη διαχείριση στο σχολείο, στο φροντιστήριο και το καθεξής. Σήμερα θα έχουμε εδώ ειδικό, οπότε θέλω να μαζέψουμε ερωτήματα για να τα θέσουμε στο Γιώργο Τσίτσα, ο οποίος θα είναι αργότερα κοντά μας.
1: Και η ώρα ενήλικες.
0: Έχουμε προγραμματιστεί λίγο μετά τις 4:30.
1: Και ενήλικες, να ρωτήσετε. Γιατί πολλοί μπορεί, όπως είπες, παλιότερα να μην του δίναμε σημασία, και πολλοί μπορεί να έχουν μεγαλώσει έτσι, να μην του δώσαν ποτέ την ανάλογη σημασία και να λέγαν: έλα μωρέ, άστο, δεν είναι τίποτα, δεν παθαίνεις τίποτα. Να, γιατί δεν παθαίνεις τίποτα, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό με έναν ειδικό. Και οι μεγαλύτεροι δηλαδή, και οι μεγαλύτεροι που είστε εσείς, που έχετε ΔΕΠΗ και τα παιδιά σας δεν είναι. Και πρέπει να είστε απόλυτα focus σε αυτό.
0: Και ο Βυσαρίων Καλαθάς έχει φτιαχτεί από ό,τι βλέπω. Μας φτιάξατε με το τρίωρο, παιδιά. Εμάς που λόγω διαφοράς ώρας σχολάμε τις δουλειές μας στις 6 Ελλάδος. Οπότε μαζί θα σχολάσουμε, φίλε μας Βυσαρίωνα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και σήμερα. Χρειάζεται να το πω, skyradio.gr, κουτί πάνω δεξιά, γράφει πες την άποψή σου, πατάτε πάνω σε αυτό το κουτάκι και πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, το οποίο έρχεται εδώ φυσικά, και τα διαβάζουμε αν όχι όλα, όσο το δυνατόν περισσότερα.
1: Και έρχεται το πρώτο μήνυμα για την κίνηση από το φίλο μας τον Δημήτρη Κυλάκο, που λέει: καλή εκπομπή κτλ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, που είναι κάθε μεσημέρι μαζί μας εδώ στην παρέα, είναι η ώρα που μετακινείται, τα έχουμε μάθει αυτά. Έχουμε μάθει τις ζωές σας, μην νομίζετε. Και λέει: πολύ αυξημένη κίνηση προς Αθήνα από Ελευσίνα. Αυτό είναι. Φίλια πολλά, γύρισαν οι βάρβαροι και οι βάρβαρες της Αττικής. Σωστά, σωστά. Ναι, ακόμα επειδή είναι λίγο άδειοι δρόμοι όμως, τώρα βρήκες λίγο κίνηση εσύ. Προσοχή, προσοχή. Είδες τι έκανε άλλη στην Κρήτη, ο άλλος στην Κρήτη. Βγήκε στον τίθετο ρεύμα, πέρα στα πασαλάκια, τα τσάκι στα πασαλάκια για να κάνει προσπέραση. Μιλάμε για τρέλα, έτσι.
0: Καλά, είχαμε δείξαμε σήμερα το πρωί.
1: Στο Λέντιου, δεν δείξατε απλά, αποκαλύψατε λογικά.
0: Θα τα δεις αυτά αλλού που θα τα δεις και δεν μου αρέσει καθόλου η ειρωνία σου.
1: Δεν είναι ειρωνία, δεν είναι ειρωνία.
0: Δείξαμε ένα βίντεο εδώ στην Εθνική, στο ύψος σχηματαρίου, πηγαίνοντας προς Λαμία, που ερχόταν ένας ανάποδα. Ψάξαμε να δούμε, λέμε δεν μπορεί, είναι AI. Είναι στην αριστερή λωρίδα, κανονικά ανάποδα. Φαίνεται σαν να έχει μπει ανάποδα από την έξοδο του σχηματαρίου.
1: Τι του φταίξα δηλαδή?
0: Δεν έχω ιδέα, αλλά σκέψου να πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα και ξαφνικά να δεις έναν ο οποίος έρχεται στην Εθνική ανάποδα, όχι σε ένα δρομάκι.
1: Ρε φίλε τώρα.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα. Και θα ζητήσουμε ενημέρωση από τους αστυνομικούς μας συντάκτες. Σοφία, σε παρακαλούμε πολύ. Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Οι πρώτες πληροφορίες στην οδό Ευδόξου στο Νέο Κόσμο. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και είναι εκεί ήδη 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Άρα έχουμε σοβαρή κινητοποίηση. Mm-hmm. Να μάθουμε πώς εξελίσσεται αυτό και αν φυσικά έχει επεκταθεί η φωτιά. Ελπίζουμε όχι. Είμαστε, ξαναλέω, στο Νέο Κόσμο, στην οδό Ευδόξου. Η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και αμέσως σήμανε συναγερμός.
1: Κοίτα, δεν περίμενα ότι θα έχει κίνηση, αλλά έχει και κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ.
0: Τελικά έχει.
1: Έχουν μεγάλο μποτιλιάρισμα. Αυτό που μας είπε δηλαδή ο Δημήτρης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα είναι μεγάλη ουρίτσα. Είναι παλαιού τύπου. Είναι Σεπτέμβρη, βαθύ Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Και επίσης έχει πολλή κίνηση και από την Σχιστού μέχρι τη λίμνη Κονδύλου. Και μετά τη λίμνη Κονδύλου έχει πολλή κίνηση. Κυλοφόρος Αθηνών μετά ξαναπιάνει στο ύψος του Άλσου Χαδαρίου προς Αθήνα. Ο Κηφισός, το ανωδικό, έχει κίνηση αρκετή από Ρέντι μέχρι και Γάλεο. Μετά είναι ήρεμα τα πράγματα. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια Ζόρι. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Αττική Οδό από Πειραιά. Το κέντρο κλασικά οι δρόμοι που ξέρετε γύρω από το Σύνταγμα έχουν κίνηση. Και επίσης, Κατεχάκι, καλησπέρα, καλώς ήρθες, έρχεται το φθινόπωρο. Κατεχάκι και τα δύο ρεύματα πάνω κάτω, ζόρικα.
0: Σήμερα πρέπει να πάμε σούπερ μάρκετ. Προλαβαίνουμε εμείς? Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, γενικώς φύγαμε όλοι για σούπερ μάρκετ. 1740 προϊόντα λέει, με μέση μείωση 9,5%.
1: Άρα να αφήσω ένα 20 σπίτι, μην το πάρω μαζί μου.
0: Συγκεκριμένη κωδική, μπορεί να λες και πολλά. Σε κρέατα, ήδη γενικώς διατροφής και σχολικά ήδη ενώπιση της νέας σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, καταρχάς να χωρίσουμε λιγάκι τα ανάγκια μας και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κανείς δεν λέει ότι το να μειώνονται τιμές σε προϊόντα δεν είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να δει τις τιμές να μειώνονται.
1: Με την ακρίβεια, τελευταία χρόνια, το μόνο πράγμα που ζητάμε είναι να μειωθούν κάποια στιγμή τιμές.
0: Έχουμε λοιπόν μια μέση μείωση 9,5%. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένα προϊόν να έχει μείωση 5%, ένα άλλο προϊόν να έχει μείωση με 12, 13, 14%. Μπορεί αυτό στα αλήθεια να μας κάνει, όπως λες, να αφήσουμε στο σπίτι κάποια χρήματα από αυτά που είναι στο πορτοφόλι και προορίζονταν για το σούπερ μάρκετ? Μάλλον όχι είναι η απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αυτά τα προϊόντα υπάρχουν και ετικέτας και τα μεγάλα μπραντ μέσα στην λίστα αυτή.
1: Επίσης είναι προϊόντα, είναι κωδικοί. Δεν είναι ολόκληρα προϊόντα. Δεν σημαίνει ότι έπεσε η τιμή σε όλα τα μακαρόνια.
0: Όχι.
1: Δεν έπεσε η τιμή σε όλα τα μπισκότα.
0: Υπάρχει
1: έπεσε σε κάποια.
0: Ειδικό ταμπελάκι που γράφει μειωμένες τιμές. Βεβαίως είναι φάουλ το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή να ξέρουμε ότι το τάδε κοτόπουλο σκευασμένο πριν το παίρναμε τάδε τιμή, τώρα το παίρνουμε τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός αν μιλάμε φυσικά για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σταθεροί και παρατηρητικοί και μπορούν να καταλάβουν τις τιμές. Όταν όμως παίρνεις μια τέτοια πρωτοβουλία, πρέπει να ξέρει και ο άλλος ότι αυτό το προϊόν που βρίσκεται πάνω από το ταμπελάκι μειωμένη τιμή έχει όντως μειωμένη τιμή και πόσο μειωμένη τιμή.
1: Πάντως τα τρόφιμα τώρα που κάνω μια γρήγορη, πολύ γρήγορη, έτσι ένα γρήγορο... Έτσι, ψάχνω να δω λιγάκι. Έχει στο ελαιόλαδο τη μεγαλύτερη μείωση στο 12%, βλέπω εδώ πέρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση που μπορούμε να δούμε και μπορεί να φτάσει και ως 17% στο ελαιόλαδο. Και τώρα μεγαλύτερες άλλες πτώσεις κάτω από 10% δεν βλέπω. Πάμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε σε αυτά τα σαμπουάν και τα λοιπά. Σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά, δοντόκρεμες, τα οποία εκεί έχει κάποια μεγάλες εκπτώσεις από μέχρι και 30%, από 20% μέχρι 30%, αλλά είναι συγκεκριμένο προϊόν. Δηλαδή δεν είναι προφανώς όλα τα σαμπουάν, δεν είναι προφανώς όλα τα ξηραφάκια που βλέπω εδώ πέρα.
0: Μπορείς να διαλέξεις δηλαδή από τα σαμπουάν αυτό, αν σε εξυπηρετεί φυσικά και αν το θες, αυτό που έχει την πιο μειωμένη τιμή. Πρέπει να ανοίξει περισσότερο κατάλογος, πρέπει. Πρέπει να μπουν και άλλα προϊόντα, πρέπει. Πρέπει ιδανικά να μειωθούν και άλλο οι τιμές, πρέπει. Γιατί αν το διαθέσιμο εισόδημα ήταν αυτό που μας έδινε μία άνεση στο μέσο δηλαδή καταναλωτή να περάσει το μήνα και να μην σκέφτεται, πλησιάζει του μήνα και δεν ξέρω πώς θα βγάλω το δεκαήμερο, τότε μπορεί η μείωση 9% να έκανε διαφορά. Τώρα μιλάμε για κάποια λεπτά, δηλαδή. Έχεις κάποιες τιμές από αυτή τη λίστα?
1: Έχω τιμές όχι, αλλά έχω ποσοστό μείωσης. Δεν έχει τιμές εδώ.
0: Ναι, παιδί μου, αν ένα προϊόν ας πούμε έχει 5 ευρώ, βγάλτε μέση έκπτωση ας πούμε 9%. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάποια λεπτά, δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω.
1: Ναι, τη μεγαλύτερη μείωση ας πούμε τη βλέπω εδώ πέρα, που μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη, να είναι παραπάνω λεπτά, σε τζατζίκι. Σε ένα κουτί τζατζίκι.
0: Πάμε να πάρουμε τζατζίκι.
1: Σε μια κουτί ρώσικη σαλάτα. Όχι όμως τη famous, όχι την πιο διάσημη που παίρνετε. Σκεφτείτε μια μάρκα η οποία είναι μια ελληνική μάρκα, την οποία εντάξει, μπορεί να την επιλέγουν οι περισσότεροι, ενώ γιατί δεν είναι από τις πολύ διάσημες αυτές που κυκλοφορούν χρόνια στο εμπόριο.
0: Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι, ξέρεις, προτιμούν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι τους και τα βάζουν στο σπίτι τους πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πάνε στοχευμένα και παίρνουν προϊόντα. Δεν είναι.
0: Αλλάζει αυτή η συνήθεια. Βέβαια από την άλλη, δεν είναι κακό να δοκιμάζεις προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι πιο οικονομικά και να είναι και ποιοτικά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα ετικέτα τα οποία οποία είναι εξαιρετικά και επειδή δεν τα έχεις δοκιμάσει.
1: Αν τα δοκιμάσεις, ναι, μπορεί να μην ξέρεις ποτέ.
0: Ακριβώς. Τι
1: είναι. Απλά και να κολλάς σε κάτι. Βλέπω, ας πούμε, έως 36%, ας πούμε, η μεγαλύτερη αύξηση που έχω βρει είναι έως 36%, από 28 έως 36% σε κάποια ξηραφάκια. Να πω συγκεκριμένα τη Gillette Mach 3. Εντάξει.
0: Άρα μπορούμε να ξεριζόμαστε, να τρώμε τζατζίκι.
1: Τζατζίκι ή ρωσική σαλάτα.
0: Άλλο.
1: Η ρωσική που τη λέμε Σαλονίκη. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα. Να και κάτι πολύ χρήσιμο. Από 20 έως 32% το καθαριστικό φέρι, το κανονικό. Αυτό που είναι το, για τα πιάτα.
0: Αυτό είναι όντως.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Γιατί είναι ευρεία κατανάλωση και προτίμηση.
1: Βέβαια. Βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε τώρα. Κοίτα τώρα όμως. Κοίτα κάτι διαφορετικό.
0: Όλο κοίτα μου λες όμως.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Σαμπουάν. Φρουκτή. Δύναμη και λάμψη σαμπού. Από 5.
0: Για βαμμένα μαλλιά είναι.
1: Δεν λέει. Από 5 έως 30%. Αυτό ποιος το ορίζει, ρε μάγκα. Το 5 έως 30%.
0: Δηλαδή, αν πάω στο τάδε σούπερ μάρκετ, στο παλαιό φάρμακο, μπορώ να το βρω 5. Αν πάω στην Γλυφάδα όμως, μπορώ να το βρω και 30.
1: Αναγεια σου. Αυτό δεν είναι άδικο
0: θα
1: τώρα.
0: Θα γυρνάω γύρω-γύρω για να δω που θα βρω το φρουκτή
1: σου. Δεν θα
0: 30.
1: Ναι, αλλά αυτό σου λέει. Σου λέει, κάνε έρευνα αγοράς για το ένα, για τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Κάνε έρευνα αγοράς για την ενέργεια. Κάνε έρευνα αγοράς για αυτό. Δεν πρέπει να κάνω κάτι άλλο όλη μέρα. Συγγνώμη κιόλα. Πρέπει να ψάχνω να βρω που είναι το φθηνότερο. Και κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να επιλέξουμε το φθηνότερο, αλλά το ποιοτικότερο. Και πολλές φορές το φθηνότερο μπορεί να μην είναι τόσο ποιοτικό όσο αυτό που αγοράζω, που είναι πάντα πιο ακριβό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, ο φίλος μας, μας λέει ότι έχουν γίνει δύο τροχιά, γι' αυτό έχει κίνηση στο ρεύμα εισόδου. Ας επαναλάβουμε για όσους τώρα ανοίξατε στον Sky 100,3 τι συμβαίνει στους δρόμους και εκεί που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα τώρα και έχει δίκιο ο φίλος μας το λέει. Είναι από το ύψος Ελευσίνας έχει κίνηση μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, μέχρι τα φανάρια πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, έχει μποτιλιάρισμα, γι' αυτό το λόγο μάλλον που μας λέει. Όπως επίσης έχει κίνηση από το Άλσο Χαϊδαρίου προς Ελευσίνα. Είναι περνάς και τη λίμνη Κουμουνδούρου μέχρι τα φανάρια εκεί που σκάνατε περιφερειακή Εγάλεο. Επίσης έχει κίνηση η λεωφόρος Αθηνών και αυτό δηλαδή γινώντας από αυτή την κίνηση που θα βρείτε στον Ασπρόπυργο προς Αθήνα, έχει κίνηση στο ύψος του Άλσου Χαϊδαρίου και εκεί κίνηση.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς πηγαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ήρθε η ώρα να οργανωθούμε. Μπαίνουμε τώρα στο Σεπτέμβριο, είναι ο μήνας που όλοι κάνουμε restart στα πάντα. Ήδη έχει ξεκινήσει κουβέντα πότε να αρχίσω το γυμναστήριο, πότε να ξεκινήσω τις δραστηριότητες μαζί με τις δραστηριότητες των παιδιών. Θα επιχειρηθεί να ξεκινήσουν και οι δραστηριότητες των μεγάλων. Γι' αυτό πάμε στα Hondo Center. Εκεί οργανωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Μας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια, χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με μια είδηση που βγήκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση για το βρέφος που βρέθηκε στην Κυψέλη, μέσα σε αυτό το Airbnb που από ό,τι φαίνεται συνέβαιναν αδιανόητα πράγματα. Οπότε επιστρέφουμε με πολύ ρεπορτάζ σε λίγο, μένετε εδώ.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Φολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Μητέα.
9: Το κλίμα
8: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019 δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου στο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τη λίστα με τους κωδικούς και τα επώνυμα προϊόντα που λέγαμε νωρίτερα μπορείτε να μπείτε στο sky.gr και να τη δείτε, να δείτε ακριβώς τα προϊόντα αυτά και μπορείτε να πετύχετε και τα πρώτα που ψωνίζετε. Να δείτε ειλικρινά αν υπάρχουν καλύτερες τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Βλέποντας πίνακες τώρα, καταλαβαίνετε ότι και εμείς τώρα ψαχνόμαστε να δούμε ποια είναι η μεγαλύτερη μείωση. Μεγαλύτερη μείωση, σας είπα, κάτι 30, βρίσκουμε 34 δηλαδή, η μεγαλύτερη σε κάποια προϊόντα όπως τα ξηραφάκια που βρήκα νωρίτερα ή κάτι τζατζίκια συγκεκριμένης φίρμας. Ένα τζατζίκι, όχι όλα τα κουτάκια τζατζίκι που βρήκατε, η ρωσική σαλάτα, η ρωσική που λέμε και στη Σαλόνικα. Λοιπόν, ρωτήστε μας άμα θέλετε, άμα δεν έχετε πρόσβαση υπολογιστή, ρωτήστε μας skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου και φυσικά 210-4800-170-174. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα για προφανώς για όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Εννοείται θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα γιατί έχουμε τα προβλήματα από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Όπως επίσης δυσκολεύει πάρα πολύ και η διασταύρωση, ο κόμμας μεταμόρφωσης, κατεβαίνοντας στον Κηφισό, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση από την Κηφισιά μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Δεν έλεγα τίποτα άλλο με το που ξεκινήσαμε την κουμπί. Και αυτό επηρεάζει πολύ και τους οδηγούς που έρχεστε από τον Πειραιά. Και το κέντρο κίνηση από Αλεξάνδρας μέχρι Καλλιρόης και γενικά όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, θα βρείτε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Λοιπόν, σας είχαμε.

0: Airbnb στο οποίο έμεναν πόσοι άνθρωποι. Έμεινε ένας 48χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί, τα τρία του παιδιά, ένας Αφγανός, το 15χρονο κοριτσάκι που είναι το ένα από τα τρία ανήλικα ήταν έγκυος. Φαίνεται ότι δεν αποκλείεται να είχε ξαναμείνει έγκυος πριν από κάποιο καιρό.
1: Τότε που είχε και το δεσμό με τον 25χρονο, έτσι.
0: Σωστά. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε και κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη και συγκεκριμένα στη ράχη αυτού του μωρού. Να σας πω την αλήθεια, είναι τόσο πολλές οι πληροφορίες που μας έχουν έρθει από το πρωί, οι οποίες όμως δεν λέγονται. Δηλαδή, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν μπορούν να υποθούν αυτά που μαθαίνουμε δημόσια. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε και σε λίγο, ο Λάζος Μαντικός θα μας πει περισσότερα, είναι ότι βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα κάμερες που φαίνεται ότι όσα συνέβαιναν εκεί μέσα καταγράφονταν. Ένα μήνα έμεναν σε αυτό το διαμέρισμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το μωράκι, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ήταν σωστά μεγαλωμένο, φαίνεται από τις εξετάσεις, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας και μάλιστα ο ιατροδικαστής πιθανολογεί πως πρόκειται για ένα μωρό που γεννήθηκε 8 έως 9 μηνών. Δεν ξέρω τι πρέπει να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις, αν χρειάζεται να πεις κάτι. Είναι μια φρικιαστική ιστορία, η οποία έρχεται όμως να προσθεθεί και σε άλλες που έχουμε διαχειριστεί στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα και γενικώς τα τελευταία χρόνια. Οπότε σε λίγο θα έχουμε το Λάζο, νομίζω τον έχουμε ήδη, προκειμένου να μας πει όσα ο ίδιος κατέγραψε από το πρωί. Οι ίδιοι οι γείτονες μίλησαν στην κάμερα του Sky και είπαν ότι άκουγαν φωνές το τελευταίο διάστημα από αυτό το διαμέρισμα, που σημαίνει ότι είχαν καταλάβει πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Λάζο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, όσο μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό μεσημέρι με τις ειδήσεις που μαθαίνουμε και δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που είχαμε από νωρίς το πρωί, απλά δεν μπορούσαμε να τις πούμε στον αέρα, Μαρία, και στην εκπομπή, το θυμάσαι, έπρεπε να ήμασταν πολύ προσεκτικοί γιατί μιλάμε για ανήλικα παιδιά, μιλάμε για ένα βρέφος σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική το οποίο έχασε την ζωή του τουλάχιστον 7 με 8 μηνών. Αυτό που είναι
0: εγκληματική ενέργεια ξεκάθαρα ο θάνατος πια, έτσι.
2: Αυτό φαίνεται, Μαρία. Γιάννη, φαίνεται επίσης ότι στο σωματάκι του υπήρχαν κάποια τραύματα. Αυτό, όπως φαίνεται, η ιατροδικαστική δείχνει ότι αυτά τα τραύματα είναι από μαχαιριές. Το βρέφος αυτό φέρεται λοιπόν να έχει δεχθεί μαχαιρώματα.
0: Άρα το μωρό αυτό, το μωράκι αυτό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Γι' αυτό συζητάμε.
2: Αυτό δείχνουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε και αυτό το ανατριχιαστικό ότι έχουν εντοπιστεί στο σωματάκι του. Δεν θέλω να πω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Υπάρχουν αρκετές μαχαιριές, τουλάχιστον 10 φορές.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερη τώρα έκταση σε αυτό. Αλλά Λάζο, αποκάλυψες κάτι σήμερα εδώ νωρίτερα το πρωί στην τηλεόραση, το οποίο ήταν σοκαριστικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουμε πού έμεναν πριν πάνε στο Airbnb στην Κυψέλη, αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι κουβαλούσαν μαζί τους, εκτός από τα πράγματά τους, και τη βαλίτσα με το μωράκι.
2: Αυτό ξέρουμε σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και αυτό πραγματικά απίστευτο και φαίνεται ότι όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί στην πρώτη έρευνα του διαμερίσματος, όπου εντόπισαν τον πατέρα 43 ετών και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος είναι και ο σύντροφος της 15χρονης, αρχικά υπήρχε προσαγωγή για βρέθηκε πάνω τους ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, όταν αντιλήφθηκαν ότι θα επανέλθουν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα, προσπάθησαν να απομακρύνουν από το διαμέρισμα, όπως φαίνεται, το νεκρό βρέφος το οποίο είχαν μέσα σε μια βαλίτσα. Εντόπισαν λοιπόν την ίδια την γυναίκα, την Γερμανίδα 28 ετών, στα χέρια της να κρατάει την βαλίτσα με το νεκρό βρέφος. Όμως δεν πρόλαβε να απομακρύνει το νεκρό βρέφος από το διαμέρισμα και οι αστυνομικοί την έπιασαν με το φόρο.
1: Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έπαιρνε τα λεφτά και λέει κάτι τρέχει εδώ πέρα. Και Γιάννη, κατάλαβε για ναρκωτικά, μάλλον κάτι τέτοιο.
2: Μίλησε και αποκλειστικά στον Sky ο διαχειριστής, που μίλησε το πρωί. Δεν ήταν μόνο το οικονομικό, ήταν και αυτό που είπατε και εσείς πριν, οι διαμαρτυρίες των

0: κατοίκων, τον ίδιο τον διαχειριστή, ότι μπαινόβγαιναν πάρα πολλά άτομα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Και όταν,
1: ναι, όταν αλλάζει αυτό σε μια πολυκατοικία, αρχίζουν και δυσφορούν οι γειτονές. Λέει κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Ναι.
0: Και όταν μπήκε μέσα ο διαχειριστής, είδε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Είδε ότι κάτι δεν είναι normal.
2: Μίλησε μια γυναίκα στο Λάζο και είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα σε σχέση με τα Airbnb. Το ότι δηλαδή σε μια πολυκατοικία μπορεί να μένουν οικογένειες μόνιμα, να είναι τα δικά τους σπίτια ή να νοικιάζουν για πάρα πολλά χρόνια ένα σπίτι, ενώ σε κάποια διαμερίσματα μπαινοβγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άγνωστοι σε εκείνους και ότι αυτό τους κάνει να αισθάνονται μια σχετική ανασφάλεια.
1: Το Airbnb έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια, και ειδικά όταν έχει πάρα πολλές αλλαγές στο Airbnb.
2: Αυτή είναι η φύση όμως.
1: Είναι η φύση, ναι.
0: Αυτό που θα σας πω κλείνοντας, δεν το αφήνω στοιχείο, γιατί μας το είπε και ο διαχειριστής και υπάρχει και ο στοιχείο και από την αστυνομία. Έχουν εντοπιστεί και αντικείμενα, συγκεκριμένα εξοπλισμός, ο οποίος φέρεται ενδεχομένως να το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν λήψεις βίντεο. Ό,τι και να σημαίνει αυτό.
2: Σωστά. Όλα σε ευχαριστούμε, είναι ανοιχτά,
0: η αστυνομία τα ερευνά όλα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από αυτή την υπόθεση. Ήδη θα μου πεις, δεν φτάνουν αυτά που έχουν βγει. Φτάνουν και περισσεύουν και δεν αντέχονται κιόλας.

0: Θύμησε μου πάλι, δεν είχαμε μια ιστορία πάλι με ένα νεκρό έμβριο σε ένα βάζο. Πάλι στην ίδια εκδοχή πρέπει να ήταν. Σε μια...
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάλι πάμε να αλλάξουμε Αθήνας, γιατί δεν.
0: Μπράβο σε μια ταράτσα που το είχαν χτίσει.
1: Δέχεται. Λοιπόν, και πάντα έχουμε στο νου μας ότι αυτή την ώρα και γενικώς θα πούν και παιδιά. Αυτά όμως ούτε σε θρίλερ δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις σε θρίλερ. Δηλαδή, υπάρχουν, ξέρεις, ακόμα και στο σενάριο υπάρχει ένα stop. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Όταν
1: δεν μπορώ να τραβήξω άλλο.
0: Την ιστορία χθεσινή μου θύμισε τις πιο, συγγνώμη τώρα, διαστροφικές και αντιχιαστικές ταινίες που έχεις παρακολουθήσει. Και δυστυχώς έτσι βγήκε και βγαίνουν χειρότερα τώρα.
1: Λοιπόν, ανάσα στο skyradio.gr. Ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα. Περιμένουμε τις δικές σας ερωτήσεις για ένα θέμα που θα ανοίξουμε αργότερα, που έχει να κάνει με τη διάσπαση προσοχής, είτε αφορά σε παιδιά είτε αφορά σε ενήλικες. Οπότε θέλουμε ερωτήματα, ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε τον ψυχολόγο που θα είναι κοντά μας, τον κύριο Γιώργο Τσίτσα, θα τον έχουμε αργότερα. Έρχεται και ο καλός και ο κακός, έρχονται και τα κούβεντος, έρχεται και η Χριστίνα Σούζη αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Ρωμαίο!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίο Σακελαρίου!
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνα!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε!
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Στον εξώστη?
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: Χαιρετίζω την καπετάνισσα της εκπομπής. Χαιρετίζω το είδωλο.
1: Μας έλειψες.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Μας έλειψες, αλλά και να μην θέλαμε να μας λείψεις, υπήρχε ο Γιαννόπουλος που κάθε μέρα έλεγε θα σας τα πει κυρία Σούς τη Δευτέρα 31 που επιστρέφει. Κάθε μέρα έλεγε ο Γιαννόπουλος Δευτέρα 31 επιστρέφει κυρία Σούς.
0: Καταρχάς, τι είδωλο είναι αυτός.
1: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει, είναι φοβερός.
0: Εκτοξεύτηκε τελικά.
2: Όχι, περίμενε 12 του μηνός, 13.
0: Ναι. Μόλις του λέγαμε πότε θα δηλώσεις, Παναγιώτη, που τα θυμηθήκα όλα τώρα, μας έλεγε θα έρθει η Χριστίνα και θα σας τα πει. Για να τελειώνω.
1: Δεν κατάλαβες. 12...
0: Τα δύσκολα τα αφήνεις στη Χριστή Σούζα. Ναι.
1: Αυτό που σου λέει η Χριστίνα, και νομίζω δεν το έχετε μάθει όλοι, ότι 12-14 θα είναι εκεί ο ίδιος, ο δορυφόρος.
0: Δεν θα πάει.
2: Θα πάει. Παναγιώτης.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Θα πάει στην εκτόξευση.
1: Είναι ο μοναδικός Έλληνας που είναι εκεί.
0: Γουιάννα.
1: Στη γαλλική Γουιάννα.
2: Στη γαλλική Γουιάννα. Θα εκτοξευτεί. Θα πάει στον πύραυλο, θα τον ανεβαλήσει.
1: Θα είμαι ο μοναδικός Έλληνας που θα είμαι εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βίντεο που.
2: Και θα είναι εκ μέρους του Sky. Γιατί πρέπει να είναι από κάποιο κανάλι. Αυτοί που πηγαίνουν είναι παρουσιαστές.
1: Και εδώ κολλάει το πι. Πύραυλος. Αυτό είναι.
0: Το ότι ντύθηκε Σούπερμαν και ανέβασε φωτογραφίες στο στούντιο Σούπερμαν.
2: Τρελάθηκα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τώρα η περίπτωση του Γιάννου.
1: Ή κουράζεται πάρα πολύ, ή είναι έτσι η ζωή
2: φοβερό,
1: του.
2: Όχι, έτσι είναι η ζωή του. Είναι φοβερός. Έχει φοβερό χιούμορ.
1: Ναι.
2: Και μπορεί να δουλεύει ασταμάτητα. Έχει 4 παιδιά. Τα πάντα όλα.
1: Άρα δεν δουλεύει μόνο στα μάτια, κάνει και άλλα στα μάτια.
2: Κάνει πολλά.
1: Παιδιά.
0: Ή έκανε.
1: Ναι. Έκανε κάποτε, σίγουρα.
2: Κάποια στιγμή.
1: Τα παιδιά μόνο δεν γίνονται. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν.
1: Ο Τεντόγλου του Sky, ο Καραλής του Sky.
0: Να πω κάτι τώρα.
2: Ναι, να πεις.
0: Φέτος μας πήρε και μας σήκωσε. Γκρινιάζει το σύμπαν για τους αέριδες και για τα μπουφό. Και ενώ λέγαμε ότι τουλάχιστον είχαμε τους αέριδες όσοι πήγαμε στις Κυκλάδες και αλλού, αλλά ρε παιδί μου,
2: και εμείς δεν είχαμε
0: θυμάρι. Φοβερή ζέστη.
2: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Ο αέρας όμως ήταν τραπεζάτος, όχι καρεκλάτος.
0: Εσύ, πάρα πολύ.
2: Τότε που ήταν η φωτιά του στο Πόρτο Γερμανό, μιλάμε για 150 χιλιόμετρα την ώρα αέρα. Δηλαδή ήταν από 120 έως 150. Καλέ, πήρε βράδυ, είχαμε ανοίξει το παράθυρο βράδυ για να... στον τροχόσπιτο, για να λίγο να δροσιστούμε. Το πήρε.
0: Ποιο πήρε?
2: Το παράθυρο. Έφυγε.
0: Νόμιζα το τροχόσπιτο.
2: Όχι,
0: πήρε.
2: Το τροχόσπιτο κούναγε.
0: Αχαμάλα.
2: Ξύπναγε ο Γιάννης και έλεγε: λες να πάμε στο διπλανό οικόπεδο.
0: Τόσο πολύ.
2: Πάρα πολύ. Εγώ τέτοιο πράγμα είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν 11-12 μποφόν ρηπές. Για να καταλάβετε τι λέω. Έχουμε τερματίσει την κλίμακα, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά ήταν. Έφυγε το παράθυρο, πέταξε και το βρήκαμε κάπου 3-4 μέτρα πιο πέρα.
0: Είχε εντωμεταξύ και εμένα πάνω από το κεφάλι της που την έπαιρνα, γιατί τέλος πάντων έτυχε να πάω μια βολτίτσα με μια βαρκούλα.
2: Αυτό ήταν μετά όμως, μετά τον αέρα.
0: Την έπαιρνα και της έλεγα: τι θα έχει, δύο? Τρία. Με έπαιρνε μετά, γιατί είχε και την αγωνία μας. Λέει, πού είστε, γυρίσατε. Ξέρεις, σαν τη μαμά, σαν τις μαμάδες ρε παιδί που σε περιμένουν εκεί στην ακτή, μην πας βαθιά. Εντάξει, όμως τι να κάνουμε τώρα, τα έχουμε και αυτά. Με τη ζέστη τα κάνουμε.
2: Με τη ζέστη συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι υπερβολική, μην τρελαθούμε. Έχει πέσει η θερμοκρασία σχετικά. Θα είμαστε γύρω στους 35 βαθμούς περίπου και θα σημειώσει μικρή πτώση θερμοκρασία Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Και το Σαββατοκύριακο μετά.
1: Ξέρεις που ήταν πολύ δύσκολη. Τη νύχτα ήταν δύσκολο.
2: Ήταν τώρα που ανέβηκε. Ναι. Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Όχι, ήτανε αυτή τη νύχτα. Από χθες μέχρι σήμερα το πρωί. Δεν φυσούσε τίποτα. Ήταν πολύ χάλια σήμερα.
2: Αυτό εννοείς.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και πολύ γρασία.
2: Το Σάββατο όμως ήταν ωραία. Είχε πέσει την θερμοκρασία.
1: Ωραία
2: θάβο.
1: Πράγματα ήταν αυτά.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Εσείς δεν φυσούσατε κανονικά εκεί που ήσασταν. Εδώ περιμέναμε.
2: Εδώ περιμέναμε να φυσήξει.
1: Ένα αποφοράκι περιμέναμε.
2: Πάντως αυτή την εβδομάδα έτσι θα είναι κάπως. Θα έχουμε και απογευματινή αστάθεια αύριο στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μπόρες δηλαδή στα δυτικά και βόρεια ορεινά μεσημέρι απόγευμα. Την Τετάρτη θα είναι λίγο περισσότερες οι βροχές, οι μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Και φαίνεται ότι την Πέμπτη περνάει ένα συστηματάκι. Είχατε καιρό να το ακούσετε?
1: Ναι, το είχαμε.
0: Σε περιμέναμε.
1: Δεν το θέλαμε πολύ να τα ακούσουμε.
2: Ναι. Το οποίο θα ουσιαστικά θα κάνει πιο έντονη την αστάθεια. Φαίνεται ότι θα βρέξει σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι περισσότερα, θα βγάλει και καταιγίδες εκεί. Τουλάχιστον να είναι με βροχή οι καταιγίδες, γιατί οι ξηρές καταιγίδες δημιουργούν προβλήματα. Με τους κεραυνούς, χωρίς νερό. παίρνουν κάτι φωτιές απάνω στα δάση και τα βουνά. Αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Δηλαδή είχε πολλούς κεραυνούς στα βουνά επάνω που πιάσανε φωτιά, που πώς να σου πω, είχε πρόβλημα, υπήρχαν προβλήματα, αλλά τα πιάσανε γρήγορα.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι αλλοπρόσαλος καιρικά?
2: Ο Σεπτέμβριος τι εννοείς αλλοπρόσαλος?
0: Ήσυχος, δηλαδή βγάζει συστηματάκια.
2: Πώς δεν βγάζει?
0: Μάλιστα.
2: Και συστηματάκια βγάζει.
0: Όπως
2: και,
0: Ιούνιος,
2: και ζέστη πούμε, μπορεί να βγάλει, και πιο έντονα ίσως.
0: Και πιο πολύ,
2: ναι.
0: Okay.
2: Ο Σεπτέμβριος, κυρίως από τις 15 και μετά. Οπότε ναι, θέλει μια προσοχή. Αλλά κυρίως Οκτώβρης είναι μετά που έχει τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα, που δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει και πώς θα έρθουν. Τα δούμε.
0: Θα ξεκινήσουμε τώρα αυτό το
2: βιολί.
0: Το ίδιο βιολί. Τι θα γίνει μέχρι τον Άγιο Δημήτριο?
2: Τι μετά θα γίνει τα Χριστούγεννα?
0: Μετά τα Χριστούγεννα. Πάμε για Πάσχα. Τώρα πάμε όλο από την αρχή παρέα, παιδιά. Το καταλαβαίνω.
1: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί μου έβαλαν σήμερα αντίστροφη μέτρηση, είναι 115 ημέρες.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Είναι τίποτα.
0: Και είναι 350 μέχρι το καλοκαίρι. Δεν είναι και πάρα πολύ.
1: Καλοκαιράκι δε σε όλο τον κόσμο που περιμένετε πώς και πώς.
0: Εντάξει,
1: το καλοκαίρι.
0: Θα το διαχειριστούμε. Πέρυσι δεν είχαμε, από ό,τι θυμάμαι, χειμώνα.
2: Είχαμε.
0: Είχαμε.
2: Κοίτα, με κρύο πολύ μπορεί να μην είχαμε, αλλά χιόνισε στα βουνά.
0: Το χειμώνα πέρασε.
2: Το χειμώνα πέρασε. Χιόνισε στα βουνά αρκετά. Είχε μέχρι αργά χιόνι. Δουλέψαν τα χιονοδρομικά. Δεν το θυμόσαστε.
0: Κρύο όμως πολύ δεν νιώσαμε.
2: Όχι. Εντάξει, βάλαμε και το πουλόβερ όμως, το μπουφάνι, το πιο χοντρό.
1: 10 μερούλες.
2: Ναι, αλλά
0: είχαμε μετρήσει.
2: Εγώ δεν το πάω έτσι. Αν είναι. Εγώ το πάω ότι είδα ότι είχε χιόνια.
1: Ναι.
2: Αυτό. Ναι. Είχε χιόνια στα βουνά. Άρα κάτι έγινε πέρυσι.
1: Ναι.
2: Και είχε και πολλές βροχές.
1: Σωστό, επίσης το χειμώνα. Καλώς,
2: ναι, γιατί και τα φράγματα κάπως γεμίσανε και τα βουνά κατεβάσανε χιόνι κάτω όταν λιώσανε και αυτά. Εγώ έτσι το παίρνω.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να μην ήταν κρύο πάρα πολύ, αλλά ήταν ένας χειμώνας καλός.
0: Λοιπόν, να πούμε όλοι μαζί καλή επιτυχία στην Άνση και το Θανάση.
2: Βεβαίως.
0: Αλλά το ραδιόφωνο σας δεν το κλείνετε, εννοείται. Αλλά αν θέλετε
1: όχι,
0: να έχετε από δίπλα και τηλεόραση Sky, ξεκίνησε το στούντιο στις 3 με τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Είναι αυτό το καναπέ.
2: Η Άνση ανανεωμένη.
0: Πολύ.
2: Με το μαλλί.
0: Και ο Θανάση.
2: Πολύ
0: ωραία. Έφεραν και τον καναπέ μαζί. Αυτό το καναπέ,
2: αυτόν τον είχαμε από εδώ, ρε παιδιά. Αυτό το καναπέ δεν τον είχαν από εδώ.
0: Έχει μεγάλη ιστορία, λέει, αυτός ο καναπές.
2: Εγώ θυμάμαι ότι μια φορά που είχα πάει για συνέντευξη, αυτός ο καναπές ήταν.
0: Αυτό πας να πεις. Πρέπει να το πούμε.
1: Κοίτα, αν ο καναπές είναι από εδώ, σημαίνει ότι έχει βάλει το χεράκι του Κάτσικας. Δηλαδή είναι ο ίδιος καναπές. Και τον έχουν 10 χρόνια από τον έχουν τα παιδιά.
0: Ο Κάτσικας τον είχε σπίτι του, αυτόν τον καναπέ.
1: Ο διευθυντής λειτουργίας.
2: Παραγωγής.
1: Είναι και παραγωγής.
2: Ναι, παραγωγής και τα λοιπά. Ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, Χριστίνα μας.
2: Δεν έπρεπε να το πω αυτό.
1: Όχι, καλή, ίσα.
0: Από αυτόν τον καναπέ σημασία έχει ότι έχουν περάσει πάντες.
2: Πάντες, ναι, ναι.
0: Και τα παιδιά κάνουν εξαιρετικές συνεντεύξεις 3 η ώρα κάθε μεσημέρι στην τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι.
1: Πώς το παίξεις, δεν έπρεπε να το πω. Από εσύ, από πότε τα λες αυτά, δεν έπρεπε να το πω αυτό εγώ.
2: Το ξανασκέφτεται,
0: αφού τα λέει.
1: Δεν έπρεπε να το πω αυτό και το είπε στην Ασούζη.
2: Καλή νέα περίοδο, καλή σεζόν, όλα καλά να πάνε.
0: Ετοιμάσου, οπλίσουμε υπομονή να δέχεσαι πάλι τις κουραστικές ερωτήσεις μας.
2: Και τι θα κάνω αν δεν μου τις κάνετε, δηλαδή.
0: Πότε θα ξαναζεστάνει, τι θα πρόσθετε, θα στολίσουμε. Όλα πάνε.
1: Αν θα χιονίσει τα Χριστούγεννα, θα χιονίσει και θα είναι ωραία.
0: Πάμε για 13η σεζόν. Παιδιά της
2: Ελλάδας. Μπράβο, σεζόν. Μπράβο.
0: Και συνεχίζουμε. Εσύ μην πεις για ποια σεζόν, άστο τώρα.
2: 30 χρόνια φεύγα.
1: Όχι, αλλά
0: η Τζέι 38, δεν είναι 38.
2: 38.
0: Την
2: 38.
0: Εγώ,
2: καλά, εγώ σταμάτησα στα 30, άρα είναι παραπάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Από
2: 33, 34, ξέρω
0: από
2: εγώ.
0: Ενός είναι η Τζέι Λόιντ.
1: Ενός, την είχαν φέρει εκδρομή στο Sky. Να τη δείξουν πώς είναι.
0: Ενός, γιατί να ήρθε.
1: Ήρθε μαζί με κάποιους που ήταν μεγαλύτεροι.
2: Τη άρεσε από το καρό. Τη άρεσε και είπε να έρθω να δουλέψει εδώ.
1: Μόνο εδώ ηρεμούσε. Εδώ μόνο έτρωγε, εδώ μόνο κοιμότανε και τη φέρανε συνέχεια. Και τελικά έμεινε.
0: Πώς βάζει τα μωρά τον απορροφητή για να ηρεμήσουν, έτσι φέρανε
1: την. Άσπα, πόσα χρόνια είσαι εδώ, η κυρία Παπαναγκοπούλου μαζί μας. Να μιλήσουμε για την Αίγυπτο.
0: Πώς αυτά τα χρόνια. Πες ρε στη Δήμητρα. 38 η Πιτζέι Λόρ.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλασε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Και διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε μεγάλος αριθμός βλαβών. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μονομελές πρωτοδικείο Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσα συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πρώην μερίσιας διατάξεως. Αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 του μήνα, πληροφορίες στο 22713-53333. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξευσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλταστρώσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα σε δρόμους της περιοχής Βαρβασίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Αύριο, 3η 1η Σεπτεμβρίου, γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Ασπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Το απόγευμα της Τρίτης ο Μεθεόρτιος Ασπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στην διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Η Επικαιρότητα» με άλλο μάτι σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Το ενεωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδο εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα Εσπερινός, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρος σε 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Φρουρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 67%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
3: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι. Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλασε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε μεγάλος αριθμός λαβών. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Ξεκίνησε σήμερα στο Μονομολές Πρωτοδικείου Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στην πλευρά του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς, αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων Κοπέρνικος, από την πυρκαγιά κάηκαν 60 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Πρόεδρος στο δικαστήριο είναι η Θεοδόρα Γεωργιανού. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 2 επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσα συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πρώη μερίσιας διατάξεως. Αφορμή δημοσίευμα της Αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 του μήνα, πληροφορίες στο 22713 53. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλταστρώσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα σε δρόμους της περιοχής Βαρβασίου. Η Περιφερειακή Ενότητα έχει γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 3537. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Το απόγευμα της Τρίτης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στην διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Η Επικαιρότητα» με άλλο μάτι σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Το ενεωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα Εσπερινός, την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Φρουρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 67%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο Γιώργος Λεμπέσης, συγγραφέας του δημοφιλούς παραμυθιού «Ψαρόσουπα» και άλλων αγαπημένων παραμυθιών, μας μεταφέρει στο προσωπικό του εργαστήρι συγγραφής και μας μιλά για τον τρόπο που αυτός αντιλαμβάνεται τη σημερινή εποχή. Έχει στο ενεργητικό του 7 best seller, 12 διηγήματα για ενηλίκους και μεταφράσεις σε αγγλικά και αραβικά και εξακολουθεί να πιστεύει πάντα ότι η συγγραφή παιδικών βιβλίων ήταν για αυτόν σωτηρία. Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας, συγγραφής εκτός βιβλίων σήμερα με ένα πολύ διαφορετικό καλεσμένο από αυτούς που έχετε συνηθίσει. Να σας πω κάτι, να σας εξομολογηθώ κάτι. Έχω τύψεις. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτό το podcast δεν έχω ασχοληθεί όσο πρέπει με το παιδικό βιβλίο. Ένας άξιος εκπρόσωπος λοιπόν είναι στο τραπέζι των podcast σήμερα εδώ κοντά μου, ο Γιώργος Λεμπέσης, ίσον ψαρόσουπα. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια.
1: Να μιλάμε στον ελληνικό.
2: Εννοείται.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί ότι σε έχουν συνδέσει τόσο πολύ με την πολύ επιτυχημένη δουλειά σου, την ψαρόσουπα.
2: Όχι απλά δεν με ενοχλεί, αλλά το γεγονός ότι το έργο αυτό είναι πολύ πιο γνωστό από εμένα. Με ικανοποιεί και με κάνει να διαπιστώσω ότι κάτι πήγε καλά.
1: Λοιπόν, έλα να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πώς έμπλεξες εσύ με το παιδικό βιβλίο? Δηλαδή, έγραφες πάντα και ξύπνησες μια μέρα και είπες ότι εγώ θα γράψω ιστορίες για παιδιά? Και γιατί για παιδιά? Πολλές ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, δεν έγινε καθόλου έτσι. Δεν έγραφα καθόλου για παιδιά, δεν έγραφα καθόλου παραμύθια ή ιστορίες. Έγραφα στίχους βέβαια, όταν ήμουν πιο μικρός και σε ένα συγκρότημα που είχαμε εκεί στο σχολείο και μετά το σχολείο που είχαμε ασχοληθεί με τη δισκογραφία και τα λοιπά, αλλά στη λογική στίχων. Μέχρι εκεί ήταν η συγγραφική μου εμπειρία. Ωστόσο, τα χρόνια που ήρθαν, ασχολήθηκα με τις παραγωγές, με παραγωγές συναυλιών, φεστιβάλ, θεατρικών έργων, καθαρά στο κομμάτι της διεύθυνσης παραγωγής. Οπότε μέσα
1: πολύ
2: σε αυτά
1: δύσκολο
2: τα...
1: κομμάτι, έτσι.
2: Πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί το έκανα και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε στα πλαίσια αυτής της εργασίας και αυτής της θέσης που είχα, σκέφτηκα να δημιουργήσω ένα διαδραστικό φεστιβάλ για παιδιά. Το 2008. Ήταν από τις πρώτες απόπειρες να δημιουργηθεί έτσι ένα διαδραστικό πάρκο για παιδιά και όχι εννοώ μόνο με παιχνίδια και ζωγραφικές.
1: Θεωρούσε ότι υπήρχε ένα κενό, ότι δεν υπήρχε κάτι στην Ελλάδα παρόμοιο.
2: Δεν υπήρχε σίγουρα κάτι. Δεν υπήρχε ούτε αυτά τα χωριά που υπάρχουν τώρα, ούτε το Christmas Factory, ούτε τέτοιου είδους πάρκα τα οποία είναι διαδραστικά, δηλαδή που εκτυλίσσεται μέσα ιστορία. Mm-hmm. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Οπότε για τις ανάγκες αυτής της παραγωγής χρειαζόμουν μια ιστορία. Μια ιστορία η οποία θα γινόταν της ουσίας η βάση για να πατήσει πάνω το δρόμενο, να πατήσει πάνω η δράση. Οπότε σκέφτηκα την ψαρόσουπα. Έτσι τη σκέφτηκα την ψαρόσουπα, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτού του πάρκου. Έβαλα μέσα τους χαρακτήρες, έβαλα μέσα μια ιστορία η οποία είχε να κάνει με ένα κυνήγι θησαυρού περίπου.
1: Πες μας την ιστορία της ψαρόσουπας.
2: Η ιστορία ήταν ότι ο βυθός κινδύνευε και τα ψάρια μαζί με το βυθό λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, γιατί τρεις τρελοί μάγειρες αποφάσισαν να κλείσουν έναν όρμο εκεί στη Μήλο και εκμεταλλευόμενοι την υπερθέρμανση του πλανήτη να βράσουν τα ψάρια στο βυθό τους και να δημιουργήσουν μια γιγαντιαία ψαρόσουπα που θα την προσέφεραν στους συνέδρους που θα ερχόντουσαν στο νησί. Οπότε τα παιδιά στο φεστιβάλ αυτό είχαν κληθεί, κάνοντας διάφορες δράσεις και έχοντας μια αλληλεπίδραση με τους ήρωες, να μαζεύουν παγάκια έτσι ώστε να ρίξουν τη θερμοκρασία. Υπήρχε ένα γιγαντιαίο θερμόμετρο μέσα στο φεστιβάλ 5-6 μέτρα, πόσο ήταν δεν θυμάμαι, το οποίο όσο μάζευαν τα παιδιά παγάκια στη λογική των έτσι, δώρων που έπαιρναν, έπεφτε η θερμοκρασία, έπεφτε και ο στόχος ήταν να έρθει στα φυσιολογικά της. Οπότε όλο αυτό το πάρκο επί της ουσίας που έγινε στο Άλσο Στρατού στο Γουδί ήταν η πρώτη αποτύπωση της ψαρόσουπας. Το φεστιβάλ αυτό έγινε 2 χρονιές και τεράστια επιτυχία. Πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις επικοινωνιακά, οπότε έτσι άρχισαν οι προτάσεις από εκδοτικούς οίκους. Έγινε λοιπόν μια δημοπρασία σε σχέση με το έργο. Αυτός που έδωσε τα περισσότερα, αυτός και το πήρε.
1: Το πήρε ο Ψυχογιός.
2: Το πήρε ο Ψυχογιός.
1: Έτσι, και μέχρι σήμερα κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Ναι, είναι 7 βιβλία.
1: Το έντυπο, ναι.
2: 7 βιβλία. Η ψαρόσουπα. Συνολικά στο σύνολο του έργου μου πλέον μετράμε 23 βιβλία, 9 θεατρικά έργα.
1: Παράλληλα λοιπόν,
2: πολλά.
1: Εσύ αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι και κάτι που σε ικανοποιεί προσωπικά, δημιουργικά, το να μεταπηδάς σε ένα άλλο χώρο.
2: Ναι.
1: Αυτό της λογοτεχνίας, της παιδικής λογοτεχνίας, πώς ήταν αυτή η μετάβαση?
2: Λοιπόν, για να σου είμαι ειλικρινής, αυτή η μετάβαση ήταν σωτήρια, διότι όπως πολύ καλά προείπες, ο χώρος της παραγωγής, που μετέπειτα έγινε και χώρος της διαφήμισης, μπήκα δηλαδή μέχρι πρόσφατα ήμουνα και σε corporate περιβάλλον και σε διαφήμιση κτλ. Όλος αυτός ο χώρος λοιπόν, για να τον αντέξω και να μπορέσω να βγω μετά από 24 χρόνια σε αυτό το χώρο, έπρεπε κάπως λίγο να ισορροπώ την κατάσταση, να δημιουργώ μια κάθαρση μέσα μου. Οπότε παράλληλα, γράφοντας παραμύθια και ασχολούμενος με τη συγγραφή, γινόταν εσωτερικά αυτή η κάθαρση. Οπότε θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που άντεξα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στις παραγωγές και στη διαφήμιση και σε όλο αυτό σε όλη αυτή τη βιομηχανία, ήταν γιατί μπορούσα να ξεφεύγω μέσα από τη συγγραφή και μέσα από τα παραμύθια. Και χρόνο με το χρόνο αυτό εξελισσόταν, μέχρι που τώρα είναι η κύρια δουλειά μου, αλλά επί 15 χρόνια ήταν παράλληλα.
1: Που πρέπει να ήταν δύσκολο.
2: Ήταν δύσκολο γιατί μπαινόβγαινα σε κόσμους. Στον απόλυτο ρεαλισμό και στον απόλυτο σουρεαλισμό.
1: Τώρα φαντάζομαι όλα αυτά τα παιδιά που έχουν διαβάσει τα βιβλία σου, που έχουν αγαπήσει τόσο πολύ ψαρόσουπα, πώς έχεις εσύ απέναντι την εικόνα του παιδιού αναγνώστη? Δηλαδή φαντάζεται ο κάθε συγγραφέας, φαντάζεται όταν γράφει ένα βιβλίο κάποιον να το διαβάζει. Τώρα εσύ σε ποιο παιδί απευθύνεσαι?
2: Αυτό είναι μια φανταστική ερώτηση που κάνεις και μάλιστα φροντίζω κάθε φορά και στους μαθητές μου να τους λέω αυτό ακριβώς που θα σου απαντήσω τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο αναγνώστης που έχει στο μυαλό σου όταν γράφεις να ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα. Με την πραγματικότητα τη δικιά του όμως. Τι γίνεται εδώ? Όταν γράφουμε για ενήλικες, είμαστε ήδη ενήλικες, οπότε γράφουμε όπως πιστεύουμε, γράφουμε όπως σκεφτόμαστε, με τα βιώματά μας και θα μας διαβάσουν αντίστοιχα ενήλικες. Οπότε η επικοινωνία και οι κώδικες πάνω κάτω είναι οι ίδιοι. Όταν γράφεις όμως για παιδί, οι κώδικες αλλάζουν. Και εδώ τι γίνεται? Ότι δεν μπορείς να ανακλείσεις μνήμες από το δικό σου εαυτό όταν ήσουν παιδί. Γιατί όταν ήσουν εσύ παιδί, ήταν διαφορετικά τα πράγματα, διαφορετικοί οι κώδικες, διαφορετική η ταχύτητα που διάβαζες, διαφορετική η εμπειρία, διαφορετικές οι προσλαμβάνουσες, η πληροφορία, όλα διαφορετικά. Άρα πρέπει να φανταστείς πώς είναι το παιδί του σήμερα, να το κατανοήσεις, να το μελετήσεις, να δεις, να συναναστραφείς δηλαδή με παιδιά του σήμερα και έτσι να προσαρμόσεις το γράψιμό σου, έτσι να πας να γράψεις. Δεν θα γράψεις για το παιδί που ήσουν εσύ κάποτε ή για το παιδί που εσύ φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι σήμερα. Πρέπει να το γνωρίζεις το κοινό σου. Και κάθε φορά αλλάζει το κοινό.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμια. παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemmen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε τον συγγραφέα Γιώργο Λεμπέση.
2: Τώρα, τα βιβλία για τα οποία γράφεις, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, είναι για ένα συγκεκριμένο ηλικιακό χώρο, ας πούμε. Από έως τι, από παιδιά.
3: Υπάρχουν βιβλία που απευθύνονται στην προσχολική ηλικία και υπάρχουν και βιβλία που φτάνουν μέχρι την εφηβεία. Δηλαδή έχω και μέχρι τις 16 χρονών.
2: Τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μίλησες για τα παιδιά που ήμασταν. Πάνω κάτω δεν πρέπει να είμαστε και στην ίδια ηλικία. Εγώ είμαι μικρότερη πάντα.
3: Βεβαίως.
2: Ένα αστείο που συνηθίζω να λέω. Ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές πέρα από τις προφανείς που είναι το διαδίκτυο, η αίσθηση με την οθόνη που έχει το παιδί, ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές από εκείνα τα παιδιά με εμάς? Γιατί εμείς είχαμε μία σχέση με το χαρτί. Εδώ μπροστά μου βλέπω τις πολύ ωραίες εκδόσεις που έχεις φέρει από τα βιβλία τα ωραία. Τα χαίρεται η ψυχή μου, έτσι είναι τόσο όμορφο το χαρτί. Τόσο άλλη αίσθηση. Εκτός λοιπόν από αυτή την προφανή αλλαγή, τι έχει αλλάξει σε αυτό που λέμε παιδί σήμερα?
3: Σίγουρα έχει αλλάξει η ταχύτητα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει αλλάξει είναι η ταχύτητα που δέχεται ο άνθρωπος την πληροφορία, άρα και το παιδί. Η πληροφορία είναι ταχύτατη σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που αισθάνεται, σε αυτό που μαθαίνει, ακόμα και γνωσιακά να το δούμε, αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι πιο προχωρημένα στα αντίστοιχα που μαθαίναμε εμείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ύλη του δημοτικού, της 5η-6η δημοτικού, εμείς την κάναμε στο γυμνάσιο. Άρα και γνωσιακά και σαν πληροφορίες, εξωγενείς πληροφορίες, παιχνίδια, ποικιλία, αυθονία, όλα αυτά είναι πάρα πολύ γρήγορα. Ο τρόπος που βλέπουν, δηλαδή, για να καταλάβετε, εμείς όταν ήμασταν παιδιά βλέπαμε ένα επεισόδιο το οποίο διαρκούσε 22-23 λεπτά. Έτσι. Σήμερα τα επεισόδια, η φόρμα είναι γύρω στα 11 λεπτά. Όλα έχουν αλλάξει ταχύτητες. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Άρα όταν αλλάζει κάτι ταχύτητα, δεν προλαβαίνει να αφομοιωθεί. Το βιβλίο θέλει χρόνο. Το βιβλίο θέλει να σπαταλήσεις χρόνο. Θέλει να συγκεντρωθείς για περισσότερο από τα 3 με 15 δευτερόλεπτα που είναι ο μέσος όρος συγκέντρωσης αυτή τη στιγμή σε αυτές τις ηλικίες. Πρέπει να αφιερώσεις λοιπόν χρόνο. Πρέπει να αφιερώσει ο γονιός χρόνο. Άρα σε μια εποχή απίστευτης ταχύτητας, ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο. Και επειδή ο γονιός δεν αφιερώνει χρόνο, άρα δεν μπορεί να εκπαιδεύσει το παιδί στο να διαβάζει, το παιδί δεν θα μάθει να διαβάζει. Το παιδί μαθαίνει βλέποντας, παρατηρώντας και μιμούμενος αυτά που βλέπει. Όταν λοιπόν το παιδί δεν βλέπει το γονιό να διαβάζει, δεν θα το κάνει και ποτέ. Ένα λοιπόν είναι αυτό, η ρυθμή, η ταχύτητα. Μια άλλη διαφορά είναι ότι τα παιδιά σήμερα σαφώς και σε κάθε γενιά και σε κάθε αλλαγή γενιάς είναι πιο έξυπνα. Έτσι, οπότε δεν σου κρύβω ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των βιβλίων έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά ως προς το εξής. Βγαίνουν πάρα πολύ κακά βιβλία.
2: Αυτό είναι γεγονός.
3: Πολύ πρόχειρα, πολύ αυτό που λέμε αρπαχτή. Πάρα πολύ κακά βιβλία.
2: Είναι κάτι που ειδικά στο παιδικό βιβλίο είναι θέμα.
3: Είναι θέμα. Και στον ενηλίκο. Αλλά στον ενηλίκο ξέρεις τι γίνεται. Στον ενηλίκο υπάρχει ένα φίλτρο. Λες, το διαβάζω. Αυτός είμαι, αυτός δεν είμαι. Αυτά καταλαβαίνω, αυτά δεν καταλαβαίνω. Το παιδί όμως διαμορφώνεται. Όταν λοιπόν βλέπεις πολύ κακά βιβλία, δεν τραβούν το ενδιαφέρον του παιδιού. Όταν έχεις ένα κακό προϊόν, μία, δύο, τρεις, ο καταναλωτής σου, που είναι το παιδί στην προκειμένη περίπτωση, θα το πετάξει, θα το αγνοήσει, θα του γυρίσει την πλάτη. Άρα το δεύτερο είναι η υπερπληθώρα που έχει φέρει κακό προϊόν. Και τώρα όσον αφορά το τρίτο, το είπε στην αρχή. Είμαστε σαν γενιά και σαν κοινωνία εθισμένοι στο πολύ επιφανειακό, στο αυτό που μας προσφέρει η οθόνη, το γρήγορο, τα μεγάλα γράμματα, δεν εμβαθύνουμε, δεν δίνουμε χρόνο σε τίποτα, δικάζουμε, αποφασίζουμε. Οπότε μια τέτοια κοινωνία, ξέρετε, σας λέω, το βιβλίο, σου λέω, το βιβλίο θέλει χρόνο.
2: Βέβαια. Τώρα επιστρέφω πάλι σε σένα. Η Ψαρόσουπα είναι και ένα πολύ επιτυχημένο θεατρικό έργο. Και το λέω αυτό, όχι μόνο για μικρούς, αλλά και για μεγάλους. Πες μου πώς άρχισε όλη αυτή η ιστορία.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που η Ψαρόσουπα έχει τόσο μεγάλη πορεία στο θέατρο.
2: Από πότε ανέβηκε το πρώτο?
3: Πρώτη φορά νομίζω ανέβηκε το 10, το 11. Ναι. Το 11 νομίζω ανέβηκε, ναι, πρώτη φορά. Κάτι τέτοιο. Έχει ανέβει πάρα πολλές φορές. Και έχει ανέβει σε μεγάλα θέατρα, σε μικρά θέατρα. Κάθε χρόνο το κάνουν τα σχολεία, πολλά σχολεία μάλλον, γιορτή για το τέλος. Μέχρι πέρσι τουλάχιστον διδασκόταν στην Τρίτη Δημοτικού. Γενικώς είναι πολύ μεγάλη η ιστορία. Συν τώρα που βγήκε στο εξωτερικό. Αλλά για να σου απαντήσω για το θέατρο. Ο λόγος που Ψαρόσουπα έχει τέτοια επιτυχία στο θέατρο έχει να κάνει με το πώς γράφτηκε από την αρχή. Επειδή γράφτηκε για να γίνει φεστιβάλ, φτιάχτηκε για να ζωντανέψει. Πρώτα ξεκίνησε έτσι. Η δομή γραφής της είναι τέτοια που επιτρέπει τη διασκευή πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ πετυχημένα ως προς το ότι είναι δομημένοι χαρακτήρες. Είναι φτιαγμένο έτσι το έργο. Ναι. Ακριβώς για αυτό το λόγο.
2: Τώρα,
3: οπότε γι' αυτό και
2: επέτυχε. Να σου ξομολογηθώ και το εξής. Ήμουν αρχισυντάκτρια σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Έχουμε καλεσμένο το βράδυ του Γιώργου Κουβαρά και έχουμε καλεσμένο το Φώτη Σεργουλόπουλο, που του έχουμε έκπληξη. Εκείνο το φοβερό κεφάλι, το φοβερό καπέλο που φορούσε στην παράσταση, ο οποίος μίλησε για αυτή του την εμπειρία με φοβερά λόγια. Δηλαδή, μια από τις καλύτερες του εμπειρίες που είχε ever.
3: Ναι, ναι, ισχύει και όντως το εννοεί. Ήταν μια φανταστική ομάδα υπό την ηγεσία του Φωκά Ευαγγελινού, mm-hmm, ο οποίος είναι μαγικός στο πώς δημιουργεί ομάδες. Όλα τα παιδιά ήταν ευχαριστημένα και είχαν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, η οποία ακόμα πολλά από τα παιδιά κάνουν και παρέα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο θέατρο. Βέβαια. Μπορεί ο κόσμος να μην το γνωρίζει, αλλά συνήθως δεν είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα.
2: Αυτονόητο.
3: Και ήταν επιτυχημένο γιατί όλοι δώσαν την ψυχή τους. Και ο Μέμος και ο Φώτης και όλα τα παιδιά δηλαδή που ήταν στην πρώτη γραμμή είχαν δώσει την ψυχή τους και το ευχαριστιόντουσαν. Έβλεπες ότι περιμένανε. Τελευταίες παραστάσεις κλαίγανε.
2: Γιώργο, πάμε στο τώρα. Και το λέω γιατί σε βρίσκουμε πλέον με ένα διεκτό ρόλο. Αυτό του εκδότη, πολύ φρέσκες εκδόσεις, εκδόσεις Λεμπή. Και του συγγραφέα βέβαια. Πώς έγινε τώρα αυτό το βήμα?
3: Λοιπόν, αυτό είχε δύο έτσι σκέψεις, δύο νομίζω φιλοσοφικές αναζητήσεις που μου οδήγησαν εκεί. Το ένα είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορούσα άλλο να αισθάνομαι τόσο λερωμένος και τόσο κενός σε ένα χώρο όπως αυτό της παραγωγής και της διαφήμισης. Είχε φτάσει σε σημείο προχώρητο και όσοι ανήκουν σε αυτό το χώρο καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Όσοι δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο φαντάζονται. Δεν γινόταν άλλο. Μέτραγα 24 χρόνια. Οπότε είχα φτάσει στο σημείο που έλεγα ή θα ξεχάσω τον εαυτό μου, θα ξεχάσω ποιος είμαι στο βωμό της παραγωγής και της διαφήμισης ή θα ξαναβρω τον εαυτό μου με κάθε κόστος. Οπότε τα βρόντιξα όλα, άφησα και ήμουν και σε πολύ υψηλή θέση με συμμετοχή σε εταιρεία, δηλαδή δεν ήταν απλά δούλευα κάπου, mm-hmm, και είπα θα συνδυάσω τη γνώση μου με το management, την παραγωγή, τη διαφήμιση και τα λοιπά με τη συγγραφή. Οπότε πώς θα το συνδυάσω αυτό? Θα το συνδυάσω κάνοντας ένα άλλο μοντέλο εκδοτικού οίκου, ο οποίος επί της ουσίας ασχολείται με τις υπηρεσίες έκδοσης και το management συγγραφέων. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς στη Λεμπή Publications δεν κάνουμε αυτοεκδόσεις. Δεν έρχεται ο καθένας όποιος θέλει και ωραία τόσα είναι
2: πάρτα
3: και πάρ' το βιβλίο σου. Περνάει από πάρα πολύ ισχυρή αξιολόγηση, με πολύ αυστηρή βαθμολόγηση και αν γίνει δεκτό, παρουσιάζεται μια προσφορά που αφορά στην υπηρεσία, mm-hmm, που παίρνει ο συγγραφέας από εμάς. Την επικοινωνία, το logistic, όλη την υπηρεσία. Άρα σε εμάς πληρώνει την υπηρεσία που λαμβάνει, δεν πληρώνει για να βγάλει το βιβλίο, mm-hmm, του.
2: Mm-hmm. Πώς πάει αυτό? Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι κάτι καινούριο στην Ελλάδα.
3: Είναι κάτι καινούριο
2: γιατί... Γιατί αυτοέκδοση δεν είναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού στον κόσμο. Αλλά αυτό που μου λες τώρα είναι κάτι καινούριο.
3: Όχι, δεν είναι αυτοέκδοση σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα για να σου πω την αλήθεια, εμείς κάνουμε αυτό ακριβώς που δεν υπάρχει στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει, σαν συγγραφέας το ξέρω και το έχω βιώσει, δεν υπάρχει το author's management, το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, δηλαδή, αν θέλεις να πας ένα έργο σου, δεν πας μέσω κατευθείαν στον εκδότη. Πας μέσω agency.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Και ο ατζέντης είναι αυτός που σε καθοδηγεί και τα λοιπά. Αυτό κάνουμε και εμείς. Απλά επειδή στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα και εγώ σαν συγγραφέας και σαν παραγωγός να κάνω όλη την παραγωγή του βιβλίου, άρα να δημιουργήσουμε και ένα πρώτο προϊόν, το εντάσσουμε μέσα στην υπηρεσία. Τι γίνεται τώρα? Το δικό μας το βιβλίο, αν έρθεις εσύ να βγάλεις το βιβλίο σου σε εμάς και κάνουμε αγοράσεις όλη αυτή την υπηρεσία, εμένα θα είναι πολύ μεγάλη χαρά και νίκη για την εταιρεία να πάρω το βιβλίο σου αυτό και το όνομα που έχουμε φτιάξει γύρω από σένα και στο επόμενο βήμα σου να σε πάω σε μεγάλες εκδόσεις και να σου πω, ωραία, έλα να κάνουμε deal τώρα με τον ψυχογειό.
2: Θέλω να μου πεις τώρα ποια είναι τα βιβλία αιχμής του Λεμπή. Εγώ ξέρω ότι συναδέλφου Σίας Κοσιόνη και κάποια άλλα, αλλά για φώτισέ μας λίγο αυτό το...
3: Λοιπόν, εννοείται ότι η αγαπημένη Σία Κοσιόνη μας εμπιστεύτηκε και βγάλαμε το βιβλίο της και τώρα ετοιμάζουμε το δεύτερο βιβλίο της, το οποίο
2: ωραία.
3: Είναι σε διαδικασία εικονογράφησης, πάρα πολύ ωραίο επίσης. Είχαμε την τιμή να μας παραχωρήσουν τα δικαιώματα από τον Desmond Child. Ο Desmond Child είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή ροκ συνθέτης παγκοσμίως, με τεράστιες επιτυχίες.
2: Βέβαια, τώρα κανονικά εδώ θα έπαιζε μια επιτυχία, το λέω στον Νικολίτη μας.
3: Το Poison του Alice Cooper, ας πούμε.
2: Τουλάχιστον.
3: Έχει από Alice Cooper, Robbie Williams, Bon Jovi, Rita Wilson, Aerosmith, τα πάντα. Ό,τι έχουμε ακούσει, ό,τι έχουμε ακούσει, είναι του Desmond Child. Οπότε μας έδωσε τα δικαιώματα, μας εμπιστεύτηκε και βγάλαμε το βιβλίο του. Το ίδιο έγινε και με τους Τερμίτες. Είμαστε οι μόνοι που βγάλαμε τη βιογραφία όλου του συγκροτήματος από την αρχή.
2: Αγαπημένοι Τερμίτες.
3: Οπότε θεωρώ ότι έχουμε αρκετές νίκες ήδη, μόλις ένα χρόνο. Mm. Έχουμε το βιβλίο της Μάρος Θεοδωράκη, επίσης πολύ μεγάλη μας τιμή. Της Αναστασίας Κορινθίου. Γενικώς έχουμε πολύ καλές συνεργασίες.
2: Και θα μείνετε στο παιδικό.
3: Όχι.
2: Το λέω έτσι, το λέω γιατί μπορεί να βγει και ο Desmond Child, αλλά κυρίως αυτό που έχετε ως παραγωγή είναι το παιδικό βιβλίο.
3: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο κόσμος γράφει πιο πολύ παραμύθια και ίσως να με γνωρίζει και περισσότερο από το παραμύθι, η πρώτη προσέγγιση είχε να κάνει με το παραμύθι. Γι' αυτό και τα βραβεία Χρυσές Μέλισσες που κάναμε πέρσι είχαν θέμα μόνο το παραμύθι. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ασχολούμαστε μόνο με το παραμύθι. Ήδη σε

0: συντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε τον συγγραφέα Γιώργο Λεμπέση.
1: Πώς βλέπεις τον εκδοτικό χώρο τώρα από αυτή τη μεριά, από τη μεριά του εκδότη? Πώς το βλέπεις γενικά τον ελληνικό εκδοτικό χώρο? Θα ήθελα να τις παρατηρήσω, όχι μόνο για το παιδικό βιβλίο, γενικότερα. Είναι ένας φιλόξενος χώρος, είναι ένας περίεργος χώρος.
2: Είναι ένας χώρος ο οποίος θα τον ονόμαζα κυρίως αθόρυβο. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει αυτούς τους μεγάλους ανταγωνισμούς που έχουν οι μεγάλες εταιρείες, δεν έχει τις μεγάλες σύντριγγες, δεν έχει τόσο πολύ, σε επίπεδο εκδοτών μιλάω τώρα. Υπάρχει δηλαδή μια απόλυτη κατανόηση, υπάρχει ένας πολιτισμός, υπάρχει μια ευγενής άμυλα, σαφώς δεν είπα ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά δεν υπάρχει αυτό που έβλεπα εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια στη διαφήμιση και στις μεγάλες εταιρείες που ήταν η εταιρεία τατουάζ και όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν, ας πούμε. Βλέπω μια ευγενή και αθόρυβη συνθήκη, τουλάχιστον στους μεγάλους εκδοτικούς. Τώρα η μικρότερη εκδοτική βλέπω μια τεράστια διαφορά. Και δεν βάζω εμάς στους μικρότερους εκδοτικούς, γιατί εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπω μια προχειρότητα. Δηλαδή βλέπω μια έλλειψη αισθητικής, μια έλλειψη προσαρμογής στο σήμερα. Αυτό είτε έχει να κάνει με το budget που διαθέτει ο καθένας, είτε έχει να κάνει πραγματικά με την αισθητική.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
2: Βλέπω δηλαδή, πήγα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι υπάρχουν 1.540 εκδότες στην Ελλάδα. Υπάρχουν 180.000 επαγγελματίες συγγραφείς και 2,4 εκατομμύρια εραστέχνες συγγραφείς.
1: Ωραία να τα έχουμε και αυτά τα στατιστικά. Δεν τα έχω πει ποτέ, ξέρετε.
2: Ναι.
1: Οπότε είναι σημαντικό ότι τα έχουμε.
2: Το δυσάρεστο σε αυτά τα στατιστικά είναι ότι οι αναγνώστες είναι μόλις 800.000.
1: Είναι αλήθεια.
2: Δηλαδή
1: είναι σχεδόν, μεγάλη αυτό.
2: Σχεδόν τρία βιβλία το κάθε συγγραφέα για έναν. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλά. Και ο αναγνώστης θεωρείται και μετριέται αυτός που διαβάζει 5 βιβλία το χρόνο, όχι αυτός που διαβάζει 20. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πέρα από τους μεγάλους εκδότες που έχουν budget και έχουν μια αισθητική και όντως έχουν πιάσει το marketing και την εποχή και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, οι οποίοι είναι τέσσερις, όλοι οι υπόλοιποι 1.500, ξέρω εγώ, είναι σε άλλο επίπεδο, είναι 20 χρόνια πίσω, τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω.
1: Μεγάλη ιστορία.

0: Αυτό που λες πραγματικά πολύ μεγάλη ιστορία, παρατηρείται και στη λογοτεχνία των ενηλίκων και όχι μόνο στη λογοτεχνία. Έχω εδώ μπροστά μου μία ξενόγλωση, διαφορετική έκδοση της ψαρόσουπας, η οποία κυκλοφόρησε στο εξωτερικό. Θέλεις να μας πεις γι' αυτό, γιατί είναι και πολύ ωραίο και πολύ ευχάριστο.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη και θεωρώ ότι έτσι μια πολύ δυνατή συνεργασία με μια εταιρεία στην Αγγλία, τη Webra LTD, η οποία είναι εταιρεία παραγωγής, όπου αγόρασε τα δικαιώματα της ψαρόσουπας.
0: Τι ωραία!
1: Με σκοπό να βγάλει αυτό το βιβλίο που βλέπουμε εδώ σε όλο τον κόσμο. Για την Ελλάδα το βγάζουμε εμείς. Μόνο για την Ελλάδα. Για τον υπόλοιπο κόσμο έχουν δοθεί αντίστοιχα τα δικαιώματα. Κυκλοφορεί ήδη σε Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Αυστραλία. Χθες βγήκε στην Αμερική, έγινε και μια ανάρτηση
0: σχετικά. Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό? Να λες ρε παιδί μου ότι Τζόρτζ Λεμπέσης με διαβάζει ένα παιδάκι στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, ή στο Λονδίνο. Είναι πολύ ωραίο αίσθημα.
1: Είναι πολύ ωραίο αίσθημα. Δεν μπορώ να σου πω ότι το έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα. Αν και μου έχουν στείλει ήδη φωτογραφίες με παιδάκια στην Αγγλία ή ξέρω εγώ, οπουδήποτε το έχουν στα χέρια τους. Μου το έχουν στείλει δηλαδή από το agency, όχι. Και το έχω δει. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βίωσα αυτό ούτε όταν πήγα στο Hollywood και κάναμε το animation της ψαρόσουπας.
0: Ναι, αυτό δεν το είπαμε. Εντάξει, τι να πρωτοπούμε για αυτή την ψαρόσουπα.
1: Το 2017 είχε γίνει animation, είχε γίνει ένα πρώτο demo διαχείρος David Molina. Ο David Molina είναι αυτός που έχει φτιάξει τα σκυλιά της Δαλματίας, το Lion King, είναι τέτοιος. Λοιπόν, και ήμασταν εκεί, κάτσαμε αρκετό καιρό εκεί πέρα, ένα χρόνο δουλεύαμε μαζί. Εντάξει, αυτό που συνέβαινε δεν το πίστευα, δεν μπορούσε καν να το συλλάβω.
0: Τι ωραία εμπειρία, φοβερή εμπειρία.
1: Ήταν απίστευτη εμπειρία, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τα νούμερα που λέγανε. Τα νούμερα που λέγανε, δηλαδή για να καταλάβεις το ένα λεπτό που φτιάξαμε κόστησε 250.000 δολάρια.
0: Ασύλληπτο, εντάξει.
1: Δεν γινότανε.
0: Παραγωγές
1: απίστευτες. Δηλαδή και λέγανε ότι τώρα, γιατί αυτό θα γίνει και animation, θα γίνει σειρά, το κόστος των 11 λεπτών είναι περίπου 450.000 δολάρια επί 56 φορές, 56 επεισόδια. Μιλάμε για αστρονομικά νούμερα.
0: Ναι, αφού δεν είναι καμία σύγκριση.
1: Είναι παγκόσμια αγορά.
0: Βέβαια.
1: Είναι παγκόσμια αγορά. Δηλαδή κάτι που μπορεί να κοστίσει σε αυτούς 200 εκατομμύρια δολάρια. Μας λέγανε αυτοί ότι για ένα budget των 200 εκατομμυρίων δολαρίων περιμένουμε πίσω 2,5 δις.
0: Εντάξει.
1: Οπότε η πληροφορία δεν έμπαινε.
0: Ζαλίζεσαι λίγο.
1: Στα ελληνικά μου αυτιά και στους συνεργάτες μου, ας πούμε. Δεν έμπαινε η πληροφορία, δεν μπέρναγε το νούμερο αυτό.
0: Τώρα θέλω να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Μήπως το ότι έφυγες από τις εταιρείες παραγωγής και έφτιαξες αυτό που φτιάχνεις σχετίζεται και με το γεγονός ότι έγινες μπαμπάς? Και λίγο προσέγγισες αλλιώς τη ζωή?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο ήμουνα σε αυτή τη συνθήκη των παραγωγών, τα παιδιά μου δεν τα έβλεπα. Είχα χαθεί από τα πάντα, είχα χαθεί από τη συνθήκη του γονέα. Και αυτό όντως έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να πάρω την απόφαση και να αφήσω πίσω μου μια καριέρα 24 χρόνων για να ξεκινήσω κάτι από την αρχή. Αλλά τώρα τουλάχιστον βλέπω πολύ περισσότερο τα παιδιά μου, μπορώ να πάω το γιο μου στο οδείο, να είμαι κοντά στο σπίτι, οπότε έχει αλλάξει γενικώς η ποιότητα και η συνθήκη. Αλλά δεν πάβει βέβαια να είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος και για μένα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά σίγουρα έπαιξε ρόλο και αυτό.
0: Τα παιδιά σου είναι αυστηροί κριτές για τη δουλειά σου, δηλαδή τι ηλικίες είναι?
1: Είναι 12 ο μεγάλος και 6 η μικρή.
0: Να. Και τι λένε για τα παραμύθια του μπαμπά και για τις δουλειές αυτές τις ώρες, τις interactive και όλα αυτά που βλέπω μπροστά μου?
1: Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν πολύ ομαλά, γιατί είναι από πάντα στη ζωή τους και η μαμά τους είναι ηθοποιός, οπότε είναι μέσα στο χώρο και στα θέατρα και σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα η προσέγγιση τους είναι πολύ φυσιολογική και μάλιστα αγγίζει και τα όρια του αυστηρού πολλές φορές.
0: Αυτό
1: δηλαδή, αν
0: λέω,
1: κάτι δεν τους αρέσει, θα το πούνε με τον τρόπο τους και με την κριτική τους. Ειδικά με το μεγάλο γίνεται, με το γιο μου γίνονται και πολύ δημιουργικές συζητήσεις. Και έχει φτάσει και αυτό στο σημείο να μου λέει πράγματα και να μου προτείνει και να μου συζητάει. Οπότε πλέον έχει γίνει
0: έχεις
1: ένα πολύ...
0: Έχεις εσύ πληροφορίες εκ των έσω, δηλαδή. Το πώς βλέπουν τα παιδιά σήμερα όλη τη ζωή και... αλλά και την λογοτεχνία, την παιδική λογοτεχνία, που ξαναλέω εγώ ότι έχουμε αρκετά καλή παιδική λογοτεχνία. Έχουμε βέβαια και, εντάξει, πολύ μαζική παραγωγή έτσι για να βγαίνει, για κατανάλωση, αλλά έχουμε και καλή παιδική λογοτεχνία και δεν ξέρω για σένα προσωπικά, αλλά δεν την προβάλλουμε όσο πρέπει. Εσύ βέβαια, όπως συζητήσαμε, έχεις ορατότητα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα το πω και εγώ αυτό δεν θα είναι δίκαιο. Ωστόσο, επειδή δεν είμαστε μόνο εαυτός μας, εννοείται ότι έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες και θεωρώ ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο βιβλίο. Οτιδήποτε προσεγγίζει το παιδί, είτε λέγεται παιχνίδι, είτε λέγεται θέατρο, είτε λέγεται παράσταση, είτε λέγεται οτιδήποτε, αντιμετωπίζεται ως κάτι δεύτερο, ως κάτι φτηνό, ως μια αρπαχτή. Αυτό το βλέπουμε από κάποια φεστιβάλ μέχρι τα Λούνα Πάρκ, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ,
0: φτηνιάρικα
1: μέχρι, τι να πω τώρα, τα ίδια τα παιχνίδια, ας πούμε. Οκ. Okay. Βλέπεις ότι αντιμετωπίζεται ο κόσμος του παιδιού και της φαντασίας σαν κάτι το οποίο είναι δεύτερο. Είναι Παναγία μου. Ειδικά όταν ενηλικιώνεται ένας άνθρωπος και μπαίνει στη σφαίρα του ενηλικού, οτιδήποτε, οποιαδήποτε επαφή του με το παιδικό στοιχείο, είτε αυτό λέγεται φαντασία, είτε αυτό λέγεται αθωότητα, είτε αυτό λέγεται συγχώρεση, είναι έννοιες. Παναγία
0: τώρα
1: μου, μακριά.
0: Τώρα το πας πολύ βαθιά. Με έχει απασχολήσει πολύ αυτό.
1: Μπορούμε να το πάμε όσο βαθιά θέλεις.
0: Το έχεις πάει πάρα πολύ βαθιά το θέμα. Δηλαδή πρέπει να νιώθουμε ενοχικά, γιατί ακόμα έχουμε το παιδί μέσα μας. Το βλέπω αυτό. Το βλέπω στην κοινωνία γενικότερα. Μας ζητάνε εμένα να οριμάσουμε, λες και το άλλο είναι ένα κομμάτι που είναι καταστροφικό για σένα, έτσι. Οπότε ναι, με έχεις χτυπήσει.
1: Θεωρούμε ότι η ορίμανση είναι η αρχή της ύψης, ότι είναι η αρχή της καταστροφής. Κάτι το οποίο, okay, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, άλλη κουβέντα, ναι. Μπορούμε να την κάνουμε σε ένα πιο ψυχολογικό υπόβαθρο. Ωστόσο όμως, όσον αφορά στο παιδί, τι γίνεται? Το παιδί το έχουμε ως έννοια, επειδή ακριβώς είμαστε μια άλλου τύπου κοινωνία και το πώς είναι δομημένη η ίδια η οικογένεια και η ίδια η μητέρα μέσα στην οικογένεια, είναι κάτι το οποίο βαραίνει τόσο πολύ τη συνείδηση του ανθρώπου, βαραίνει τόσο πολύ, φαίνεται πολύ χειριστικό. Άρα θέλεις να απεμπλακείς από αυτό, θέλεις να φύγεις, να ξεχάσεις αυτό το πράγμα. Άρα όσο είσαι παιδί σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα γιατί τα κάνει η μαμά. Όσο είσαι παιδί σημαίνει ότι δεν μπορείς γιατί τα κάνει η μαμά. Σε ελέγχει, είναι από πάνω, είναι καπελωτική, δεν υπάρχεις. Άρα θες να φύγεις από την παιδικότητα αυτή. Ωστόσο όμως δεν μιλάμε για αυτού του είδους την παιδικότητα και δεν μιλάμε για την παιδικότητα ως τη χειραφέτηση. Μιλάμε για την παιδικότητα ως ουσιαστική έννοια μέσα μας, δηλαδή τι είναι αυτή η παιδικότητα την οποία πετάμε μαζί με την καταπίεση που αισθανθήκαμε. Πετάμε και άλλα πράγματα, πετάμε την ικανότητα να διαχειριζόμαστε το μη υπαρκτό. Θα σου μιλήσω γι' αυτό. Πετάμε την ικανότητά μας να συγχωρούμε. Πετάμε την ικανότητά μας να αλλάζουμε διαθέσεις γρήγορα και να ξεπερνάμε το πρόβλημα. Σκέψω ένα παιδί το οποίο πέφτει, χτυπάει και την επόμενη στιγμή είναι πάνω. Ξεχνάμε την ικανότητά μας να μαθαίνουμε, να είμαστε δεκτικοί στον κόσμο γύρω μας, να παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας, να ρουφάμε σαν σφουγγάρι την πληροφορία. Μαζί λοιπόν με όλη αυτή την καταπιεστική παιδικότητα που αισθανόμαστε μέσα στην ελληνική οικογένεια, πετάμε και όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και να σου πω κάτι σε σχέση με τη φαντασία, και γι' αυτό και έχω ιδρύσει την Ακαδημία Φαντασίας που θα την πούμε σε επόμενο επεισόδιο, είναι το εξής. Η φαντασία δεν είναι απλά ένα παιδικό σχήμα το οποίο, εντάξει, τι ωραία, τι καλά, πεταλούδες, μονόκερι και φούσκες, και α, έλα τώρα έχουμε σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Όχι, δεν είναι αυτό η φαντασία. Η φαντασία έχει βοηθήσει κατά τους ανθρωπολόγους και τους κοινωνιολόγους τον άνθρωπο να ανέβει στην τροφική αλυσίδα. Και ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος είναι το μοναδικό θηλαστικό το οποίο έχει την ικανότητα να διαχειριστεί το μη υπαρκτό μέσω της φαντασίας του. Και έτσι δημιούργησε θεότητες, έτσι δημιούργησε απαντήσεις, έτσι δημιούργησε συνθήκες που τον ένωσαν και τον ανέβασαν στην τροφική αλυσίδα. Άρα η φαντασία δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε στα παιδικά μας χρόνια. Είναι βιολογική μας ανάγκη, ικανότητα και χρέος μας να διατηρήσουμε την ικανότητά μας, τη φαντασία. Γιατί θα είμαστε κενοί, θα είμαστε ζόμπι.
0: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω πραγματικά περισσότερο, γιατί δεν είναι θέμα μόνο της παιδικότητας, αλλά γενικά της ανάγκης, όπως είπες και εσύ, να υπάρχουμε, ενώ μπορούμε να φανταζόμαστε τι είναι ο κόσμος αυτός ο μεγάλος γύρω μας. Είναι νομίζω το υλικό της λογοτεχνίας, είτε είναι παιδικής είτε όχι. Πραγματικά μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες γι' αυτό και για το πόσο πολύ την καταπιέζουμε. Γιώργο, τελειώνοντας αυτό το podcast, θέλω να σε ρωτήσω, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για σένα?
1: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα ξεκάθαρα είναι η Ακαδημία Φαντασίας.
0: Πες μας λίγα λόγια.
1: Η Ακαδημία Φαντασίας είναι ήδη στα σκαριά.
0: Τι είναι η Ακαδημία?
1: Η Ακαδημία Φαντασίας είναι σε πρώτη φάση μια e-learning πλατφόρμα μέσα στην οποία ο κόσμος θα μπορεί να διδαχθεί ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία συγγραφής, ό,τι έχει να κάνει με τον γραπτό λόγο, δηλαδή από συγγραφή θεατρικού έργου μέχρι συγγραφή ποίησης, στίχων, μέχρι και stand-up comedy συγγραφή, μέχρι και video game writing. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την γραφή θα έχει να κάνει με περιφερειακά της γραφής, δηλαδή επιμέλεια, μετάφραση, μεταγλώτηση,
0: πολύ ωραίο,
1: εικονογράφηση, ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία μέσα από το λόγο.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό και σε ύλη, δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα, να φαντάζομαι ότι υπάρχει κάπου στην Ελλάδα μια Ακαδημία Φαντασίας ως κτίριο, όχι μόνο ως πλατφόρμα.
1: Αυτό είναι ο απότερος στόχος και μάλιστα είναι σχεδιασμένο και σαν ένα πολύ ωραίο εστιατόριο καφέ που θα μπορεί να
0: φιλοξενήσει. Τέλειο μου φαίνεται. Θα έρθω κι εγώ, θα γραφτώ κι εγώ. Αλήθεια.
1: Εντάξει, ελπίζω να ζω κι εγώ όταν θα γίνει, γιατί ξέρεις, όλα αυτά θέλουν και πολλά resources.
0: Βέβαια.
1: Άρα, εντάξει, ελπίζω αυτό εδώ, η πόλη των δικαιωμάτων στο εξωτερικό, να με βοηθήσει να κάνω την Ακαδημία.
0: Εγώ το εύχομαι. Και τελειώνοντας αυτή τη φορά, θέλω να σε ρωτήσω, ποια ατάκα, ποια κουβέντα από κάποιο ήρωα, κάποιον ήρωα, κάποια ηρωίδα της Ψαρόσουπας σου έχει μείνει στο στριφογυρνάει στο μυαλό σου συνεχώς και θα ήθελα να τη μοιραστείς μαζί μας?
1: Νομίζω ότι ξεκάθαρα όλα τα βιβλία συγκλίνουν στη φράση που είχε πει το τέρας ψυχραιμίας στον Αχινό και στο Ροφό, ότι για να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει πρώτα να αλλάξεις τον εαυτό σου. Άρα αυτό είναι μια παρότρινση στο ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να εξελισσόμαστε, και αυτό συνδέεται και με το άλλο βιβλίο, το Μονόκερο, όπου ρωτάει ο Μονόκερος στην Πηγολαμπίδα τι βρίσκεται στις κορυφές που βλέπω απέναντί μου, και του απαντάει ότι βρίσκεται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
0: Αχ, θέλω να το κρατήσω αυτό για το τέλος. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στους συγγραφείς εκτός βιβλίων.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε πολύ ευχάριστα η ώρα.
0: Θα πάμε για επόμενο podcast κάποια στιγμή.
1: Πολύ
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
0: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και πάης Αφρικής κύριος Θεόδωρος Οβίτα ήταν αυτός που τέλεσε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που μπόρεσε να διασωθεί επειδή την πίστη, την αγάπη και το πείσμα των Αγιοργούσων τα πλαισίωσε η προσφορά του Αγιοργού Εφοπλιστή Νίκου Βαφιά και της γυναίκας του Νινέτας. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Για άλλη μία φορά φέτος το καλοκαίρι η ΔΕΗ αποχαιρέτησε τον Αύγουστο με ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι χθες στις 3.30 το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε άγνωστος αριθμός βλαβών. Η αποκατάσταση άρχισε σταδιακά στο δίκτυο μετά από μία ώρα περίπου και εννοείται ουδής από τη ΔΕΗ αλλά και την προϊσταμένη πολιτική της αρχή απολογείται ούτε καν δίνουν μία επίσημη εξήγηση. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συνάντηση που έγινε στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο νησί μας συμμετείχαν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Ξεκίνησε σήμερα στο Μονομολές Πρωτοδικείο Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η, 27 Αυγούστου στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στην πλευρά του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς, αλλά και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων Κοπέρνικος από την πυρκαγιά κάηκαν 60 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Πρόεδρος στο δικαστήριο είναι η Θεοδόρα Γεωργιανού. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Αναλυτικά σημειώνει, όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να συνάψει απευθείας σύμβαση με οικείους της περιφέρειας φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου ή ακόμη και τουριστικά γραφεία, όπως ερωτήθηκε για την εκτέλεση τακτικής άσκησης ή περαστικής συγκοινωνίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μία μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε προημερήσιας διατάξεως. Αφορμή αποτέλεση, η ευνηδιαστική μεταφορά 217 προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο, καθώς και περίπου 200 ακόμη στη Σάμο. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις που καταγράφηκαν, κοινός τόπος υπήρξε ότι τα νησιά δεν μπορούν να μετατραπούν ξανά σε χώρους συγκέντρωσης και εγκλωβισμού ανθρώπων με αποφάσεις της κυβέρνησης. Με αφορμή δημοσίευμα της Αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε ένορχη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρημιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Θεϊκούρα. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713-53-336. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαρβασίου. Έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λιθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών, καθώς και των οδών Πάρδος Αγίου Χαραλάμπου, Αγίου Χαραλάμπου, Σαλατσάτων, Κιώστε και Ερυθρέας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου θυμίζουμε ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτέκνων οικογενειών, αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Αύριο το απόγευμα ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στη διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα στην Αλήθεια TV. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τη Χίο και την Ελλάδα στη Βόρειο Αγγλία. 1η 3η του μήνα αύριο και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μια δύοωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στο Γιάννη Τζούμα, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορος του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα εσπερινός, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί Θεία Λειτουργία με ταυτοκλασίες. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και θα ψαλούν τα μεγαλινάρια εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Ασπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα απέκτησε τον 18χρονο περιφερειακό Νίκο Κόχυλα που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου forward Θανάση Παγώνη ύψους 1,97 μέτρου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που θα αγωνίζεται στην National League 2. Ο νεαρός Χιώτης διαιτητής ποδοσφαίρου Παναγιώτης Κόνταρης εντάχθηκε στους πίνακες βοηθών διαιτητών της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο Μυτιλινιός αθλητής του τριάθλου Παναγιώτης Μπιτάδος πήρε το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα Ιταλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 67%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1945. Φτάνει στοιχείο διοικητής του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. Στις 18 Σεπτεμβρίου ήρθε και ο αρχηγός της εμπιστευτικής αποστολής του στρατηγίου Μέσης Αναστολής στοιχείο, υπολογαγός Παλιατσάρας. Και οι δύο, παρά τις αντίθετες με το ΕΑΜ, πολιτικές τους πεποιθήσεις καταθέτουν σαν μάρτυρες υπεράσπισης στελεχών του ΕΑΜ που κατηγορούν για εκτελέσεις συνεργάτη των Γερμανών. Και οι δύο βεβαιώνουν ότι το στρατηγείο Μέσης Ανατολής είχε διατάξει τον Ιάσονα Καλαμπόκα και το ΕΑΜ να εκαθαρίσουν όλους τους πράκτορες των Γερμανών στοιχείο. Μετά τις ένορκες αυτές καταθέσεις, ο πρωτοπόρος σημειώνει: «Οι δικαστικές αρχές οφείλουν ή να απολύσουν αμέσως τους αγωνιστές μας από τη φυλακή ή να προβούν στην άμεση σύλληψη του Τσιγάντε και του Παλιατσάρα που ανέλαβαν την ευθύνη για τις εκτελέσεις. Μέσος όρος δεν χωρεί». Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, πλήρης ημερών σε ηλικία 89 χρόνων, έφυγε από τη ζωή ο χειρουργός Γιάννης Ζαφύρης, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, επιδημαρχίας Γιάννη Μπουμπάρη. Πρωτοπόρος γιατρός, υπερήφανος για την μικρασιατική καταγωγή του, διατηρούσε ιδιωτική κλινική, ασκώντας την ιατρική με σεβασμό στο λειτουργήμά του και τον άνθρωπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271 0 25 260.

0: διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατον νηπιαγωγή Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
2: Ναι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.
1: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Περί ναυτιλίας ο λόγος σήμερα και μάλιστα περί ναυτιλίας, η οποία μια φορά και έναν καιρό είχε πολλά ναυάγια στο παθητικό της και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι εκείνα τα χρόνια τα παλιά δεν μοιάζουν καθόλου με τα σημερινά. Αν θυμάμαι καλά, μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα ναυάγιο, ενώ τα παλιά χρόνια ήταν κάτι συνηθισμένο. Και βέβαια, για εκείνο τον εκείνο των καιρών των ναυαγίων, το Α και το Ω του πλοίου ήταν ο σειρματιστής. Συγγνώμη. Ο σειρματιστής, ο οποίος χωρίς αυτόν δεν ταξίδευε πλοίο. Και γιατί δεν ταξίδευε? Διότι ήταν εκείνος ο οποίος είχε την επαφή με τον έξω κόσμο. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, αλλά η εξέλιξη και ο ψυχρονισμός εξαφάνισε τον ασυρματιστή από τα πλοία. Οι δορυφόροι και όλα αυτά τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η θητεία των ασυρματιστών στα πλοία και να ακολουθήσει η θητεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πάντως, εδώ στη Χίο είχαμε πάρα πολλούς ασυρματιστές, οι οποίοι πραγματικά τίμησαν το επάγγελμά τους, μεταξύ αυτών και ο κύριος Θεοδόσης Φλωράδης από τα Μεστά, ο οποίος βέβαια δεν έκανε πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι οι παθογένειες οι οποίες υπήρχαν εκείνο τον καιρό ήταν και η αιτία να τα παρατήσει.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Όπως ο Αυγουστίνος Τύρος. Ο συγχωρεμένος Αυγουστίνος Τύρος είχε 7 ναυάγια στο παθητικό του. Και στο τέλος, και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και στο τέλος είπε: κάτσε να βγω έξω, γιατί θα πνιγώ εγώ και θα πνιγώ και άλλοι.
2: Αυτό είπαμε
1: και
2: τελικά.
1: Το ίδιο σκεπτικό. Μάλιστα. Και βέβαια ο σειρματιστής ήταν εκείνος ο οποίος θα έδινε το σήμα Save Our Sails, Σουσούρ, πώς το λένε, στο σήμα κινδύνου, εν πάση περιπτώσει, αυτό το SOS, το γνωστό SOS. Επίσης ήταν εκείνος ο οποίος κατεβαίνοντας από τη βάρδιά του έβαζε μπροστά το αλάρμ σε περίπτωση που κάποιο πλοίο κινδύνευε εκεί πέρα γύρω να ενεργοποιηθεί αυτή η συσκευή προκειμένου να ανέβει πάνω στο ασύρματο και πάλι και να... Τώρα βέβαια αυτά όλα είναι ιστορίες παλιές, αλλά και με πάλι ιστορίες παλιές θα ασχοληθούμε σήμερα με τον κύριο Θεοδόση Φλωράδη, ο οποίος γεννήθηκε στα Μεστά.
2: Γεννήθηκα στα Μεστά το 1943, Οκτώβριο, εσείς μπήκαμε στα 80.
1: Μια χαρά. Και αϊθαλής και αϊκίνητος. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον είναι ζητούμενο για όλους όσοι περνάνε το Ρουδίκονα της ηλικίας. Είναι ζητούμενο. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί έχουμε πολλούς σε αυτή τη μοίρα. Έχουμε βέβαια και πολλούς άλλους που φύγαν πριν την ώρα τους, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η ζωή. Μεστά λοιπόν, 1943.
2: Τέλειωσε το δημοτικό το 1955.
1: Για να δούμε εκείνα τα χρόνια, δεκαετία του 50. Είχαν καμία ομοιότητα τα Μεστά εκείνης της εποχής με τα Μεστά τα σημερινά?
2: Στα Μεστά είχε 128 παιδάκια στο σχολείο. Τρεις δασκάλους. Και τώρα δεν έχει τίποτα και πάνε στον πυργή τα παιδάκια.
1: Θέλω να πω ότι όσον αφορά τη διαρρύθμιση του χωριού και τα λοιπά, βέβαια η
2: διαρρύθμιση
1: είναι ίδια.
2: Απλώς το χωριό να κατοίκει του. Τώρα έχει 150-200 κατοίκους, τότε είχε κοντά χίλιους.
1: Κόσμος ερχόταν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι
2: οι δρόμοι ήταν τότε ακόμα χωματόδρομοι, ήταν δύσκολη η μεταφορά και οι συγκοινωνίες.
1: Δεν είχε με λίγα λόγια τουριστική κίνηση.
2: Όχι, ελάχιστα πράγματα.
1: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, η τουριστική κίνηση στοιχείο τουλάχιστον ξεκίνησε μετά το 70.
2: Ναι, το καλοκαίρι κοσμοκλημία πάντα. Από μεστούς της Αθήνας που έρχονταν για να δουν τους γονείς τους και τον αδέρφη τους.
1: Ναι, αυτή ήταν. Πώς ήταν η ζωή στα Μεστά εκείνα τα
2: χρόνια? Ήρεμη. Όλοι γυρίζαμε ξυπόλοι το καλοκαίρι.
1: Με τους κίνους,
2: με τα λόνια, με το θέρος. Περνούσε το καλοκαίρι και δεν το παίρνει είδηση ότι τελείωσε. Και πέρα ανοίξα τα σχολεία πάλι. Πότε πέρασε τρεις μήνες.
1: Και νομίζω ότι και τα παιδιά εκείνο τον καιρό ασχολούνται με τις γεωργικές
2: εργασίες. Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ.
1: Και τι ήταν εκείνο που σε
2: Τέλειωσα το γυμνάσιο. Πήγα...
1: Σε ενθουσίαζε εκεί στα Μεστά εκείνα τα χρόνια. Υπήρχε κάτι έτσι που να σε, που να σε ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Και τότε, τα χωράφια τα αγαπούσαμε όλοι. Μέχρι ο πατέρας μου ήταν πολυτεχνίτης. Ήταν αυτός τσαγκάρης, παπουτσής. Όργανο παίχτης, έπαιγε σαντούρι και το Σάββατο ήταν κουρέας. Οπότε οι γιορτικές δουλειές τις έκανα εγώ και η μάνα μου. Γιατί...
1: Εκείνο τον καιρό οι άνθρωποι σκαρφιζόταν πολλές άλλες δουλειές προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Φτωχό, το φτωχά. Φτωχά τα χρόνια.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Mm. Του 55 κατέβηκα στο γυμνάσιο.
1: Τώρα, εκείνα τα χρόνια από τα χωριά ήταν δύσκολο να πάνε στο γυμνάσιο.
2: Τι όμως πηγαίναν πολύ.
1: Πηγαίναν πολύ.
2: Πολύ παιδάκια.
1: Θα μεστά.
2: Στα Μεστά μας είχε καμιά δεκαριά παιδάκια που πηγαίνουν στο γυμνάσιο. Oh. Αγόρια κορίτσια. Mm. Γυμνάσιο και, και εμπορική.
1: Και κορίτσια.
2: Και αθηναίων, ναι.
1: Μικρά όμως, λίγα.
2: Ναι.
1: Οι γονείς εκείνο τον καιρό εκεί στα Μεστά έστελναν τα παιδιά στο γυμνάσιο. Μου είπε στο προηγουμένο 10 παιδιά ότι πήγαν.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά και η απόσταση μεταξύ Μεστών και Χίου, γιατί όπως μου είπες πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, δεν πηγαίνετε στην Καλαμωτή εσείς. Και πολύ μεγάλη.
2: Είναι πολύ μεγάλη, αλλά ήταν η συγκοινωνία καθημερινή. Και μας έλεγαν από το χωριό ψωμιά, φαγητά.
1: Δηλαδή καθημερινή συγκοινωνία, τι είχε δύο φορές την μέρα αυτοκίνητο.
2: Είχε.
1: Δύο χωρίο.
2: Όχι, μια φορά τη μέρα είχε.
1: Α, μια φορά.
2: Κατέβαινε το πρωί στις 8 και έφευγε το βράδυ στις 5 για πίσω. Αργότερα έγιναν δύο τα δρομολόγια.
1: Ναι. Τώρα, εσείς πώς, εσείς οι μαθητές, ας πούμε, πηγαίνατε στην εμπορική και στο Αρένων και, και στο Θηλαίων.
2: Ναι.
1: Τι γινόταν. Πώς πηγαίνει, ερχόσαστε, τι κάνατε.
2: Όχι, μέναμε κάτω στη χώρα, νοικιάζαμε
1: δωμάτια. Μέναμε στη χώρα.
2: Ναι, εμείς σου λέω, μέναμε στην Αγίου Σημεών.
1: Ναι.
2: Εκεί που ήταν, κάποτε έχεις ακούσει τον Καλαϊτζή με τα κορδέα. Εκεί στη γειτονιά εκεί είμαστε. Ναι. Το γυμνάσιο ήταν κοντά 5 λεπτά.
1: Τώρα, εντάξει, παιδιά 12 χρονών, έτσι, 13. Μένετε μόνοι σας.
2: Ναι, η γυναίκα που μας νοικιάζε στο σπίτι μας μαγείρευε κιόλα. Τις παίρναμε όλα τα υπάρχοντα και εκείνη μαγείρε κάθε μέρα να βάλει ένα φαγητό.
1: Ναι. Μένατε στο ίδιο δωμάτιο πολύ.
2: Μέσα στο ίδιο δωμάτιο μένανε τρεις. Εγώ, ο πατέρας μου είχε βρει στο ίδιο σπίτι ένα μικρό, 3x3 ήταν ένα. Μου λέει καλύτερα μόνος σου παρά με τους άλλους. Μόνος μου, εντάξει. Ναι, εντάξει, ένας βοηθούσε τον άλλο γιατί είχαμε διαφορά.
1: Τα βρίσκατε μεταξύ σας, υπήρχε αλληλεγγύη.
2: Οι πιο πολλοί είμαστε μισθούσοι, αλλά είχε και πολλούς από το Θολό ποτάμι.
1: Ναι.
2: Τσαμπλάκος.
1: Εσύ πού πας, στο Αρένο ή στην εμπορική.
2: Στο Αρένο.
1: Στο Αρένο.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά.
1: Και τι γίνεται στο Αρένα, πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα, φεύγεις από τα Μεστά και πας στη χώρα. Σε ένα εντελώς διαφορετικό τόπο και σκηνικό, έτσι. Διαφορές πώς σου φαίνονται?
2: Εντάξει, προσαρμοστήκαμε. Δεν μας κόστησε. Εντάξει, στην αρχή λίγο μας λείπαν οι γονείς μας, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε. Εντάξει, είχαμε και ένα στον άλλο, οπότε ξεχνιόμαστε. Κάθε Σάββατο μαζευόμαστε και στο σαλόνι και τραγουδάγαμε και χορεύαμε.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Και ξεχνάγαμε.
1: Τα ξεχνάγαμε τότε. Μάλιστα. Ναι. 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Ναι. Από τι διανθίζονται, από τι μπορείς να θυμηθείς από εκείνα τα 6 χρόνια στο γυμνάσιο?
2: Τους μαθητές που είχα, πρέπει να είχα γίνει το Μαστοριανά και το Σταύρο, τα θυμάσαι?
1: Βέβαια.
2: Σε μαθητής μου.
1: Βέβαια. Με θέλω να πω γενικά, ας πούμε, έτσι, φίτηση στο γυμνάσιο, πώς είναι?
2: Εντάξει, κουτσέναμε, δεν είμαστε και τους πρώτους, γύρω στο 15-14 εκεί.
1: Πάντως περνούσατε τις τάξεις.
2: Περνούσαμε τις τάξεις όλες, μόνο στην τελευταία τάξη σκόνταψα στο συγχωρεμένο του Ζαχαριάδη. Oh. Τον Μπούκο.
1: Το Μπούκο.
2: Στην τριγωνομετρία με κόψε και κάτσα όλο το καλοκαίρι κάτω και έκανα φροντιστήριο για να μπορέσω να περάσω τη... Ναι, και τέλειωσε το γυμνάσιο. Μετά

0: Οπότε πήγα εκεί.
1: Σχολή τηλεγραφητών, η οποία είχε γίνει εδώ στη Χίο.
0: Στη Χίο και πριν τώρα το Λαμπούσουλα.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Εκεί. Και σχολή μηχανικών, ναι, και σχολή τηλεγραφητών στο ίδιο κτίριο.
1: Γιατί προτίμησε τον τηλεγραφητών?
0: Επειδή ήταν ένα χρόνο.
1: Α, επειδή ήταν ένα χρόνο. Ναι. Μέσα, ναι, σε ένα χρόνο τι γινόταν εκεί πέρα? Προλαβαίνετε, τα μαθαίνετε?
0: Ήταν ένα Μωραήτη, στον ΟΤΕ ήταν και ήταν δίδασκε εκεί πέρα. Από ηλεκτρονικού ήταν ο Κουνέλης, ο Κώστας, ο συγχωρεμένος, αυτός μάθαινε τα ηλεκτρονικά. Ναι. Ένα χρόνο, αλλά εκπαίδευση μόνο εκεί στο Θρανείο ότι να μάθουν, τέλος πάντων. Δηλαδή αποθετήσαμε και δεν είχαμε ταξιδέψει.
1: Πόσο εύκολη ήταν η μάθηση, να το πούμε έτσι? Εύκολη, δύσκολη?
0: Εύκολη ήταν, δεν μας στριμωχνε ο άνθρωπος, σιγά σιγά. Α, είχαμε και κοπέλες, τρεις κοπέλες είχαμε. Mm-hmm. Τρεις, τέσσερις. Μια Ρακά, Βελαλή και μια Πάτρα Παπαλαιονίδα, Φιλιππίες, στην Αυστραλία μετά.
1: Μάλιστα. Με τα σήματα Μόρς τι γινόταν, ε? Εντάξει,
0: εντάξει,
1: τα πιάνεις.
0: Πήγε πιο πολλά γράμματα.
1: Υπήρχε ανταγωνισμός, ε?
0: Δυσκολευόμουν, δεν μπορώ να πω. Ναι. Μέχρι το μισό αλφάβητο μετά μέσω...
1: Τα μπέρδευε.
0: Και αργά, αργά, αργά. Άμα ήταν γρήγορα, εγώ δεν τα πιένα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώνεις τη σχολή συνεργατιστών πότε?
0: Το 62.
1: 62. Και βέβαια τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις εκείνο τον καιρό?
0: 62 και τέλη το 62, ναι, το 63 μάλλον. Μπαρκάρισα Δεκέμβριο μήνα, ήταν τότε το Παντελής ο Περής, μαρτυριακός πράκτορας εδώ στη Σκύρο. Ναι, μου λέει πας, πάω, φεύγω. Στο Αρχάγγελος, του Γιώργου του Λιβανού. Λίμπερτι.
1: Ήρθαμε παρόντα το Αρχάγγελο στο Μεγάλο, το οποίο βγήκε εκ των υστέρων. Μετά βέβαια είχα κάνει και εγώ τις ίδιες εταιρείες. Όχι αυτό.
0: GM Λιβανός.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα? Εσύ τώρα όχι με τη διάθεση, αλλά με τι επιφύλαξη πας στο Βαπόρι?
0: Κουμπωμένος. Το Βαπόρι θα το παίρναμε στο Μπρούτζ, στο Βέλγιο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεύτερη φορά που είχα μπει σε καράβι μέσα. Πρώτη φορά πήγαμε το γυμνάσιο, εκδρομή, σε μαθήνα.
1: Αυτή η πρώτη φορά πώς ήταν, ε? Δηλαδή λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, είχε φορτούνα και τα λοιπά.
0: Η πρώτη φορά, κοίτα, είμαστε οι συμμαθητές, όλοι οι εκδρομοί πηγαίναμε, είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Τώρα το δεύτερο, κάπως στεναχωρεμένος, ξέρω εγώ. Παίρνουμε το τρένο, σε τρένο δεν είχα μπει ξανά, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Με είχε τόσο πολύ κόσμο, που στεκόμαστε όρθιοι μέχρι τη Λαμία. Δεν μπορείς να κάτσεις. Ας πάντων προχωράμε, φτάνουμε στο Μπρούτς, παίρνουμε το καράβι.
1: Με το τρένο πήγατε στο Μπρούτς?
0: Τρένο. Δύο μέρες τριμμένες κάνουμε. Παίρνουμε το καράβι και στο Όκεντρο, στο Μπρούτς.
1: Η πρώτη επαφή με το βαπόρι πώς ήταν?
0: Καλά, σε βαπόρι είχαμε ξαναμπεί μέσα και όλα. Ήταν όλα πολύ ωραία. Mm. Μετά πήγαμε από το Μπρούτζ.
1: Σε ένα χρηματιστής μπήκε εσύ?
0: Όχι, καμαρωτάκι.
1: Α, καμαρωτάκι.
0: Έχουμε πρωτόμπαρκο. Έπρεπε να κάνει υπηρεσία κουβέρτας.
1: Εγώ πάλι πρωτόμπαρκος πήγα σε ένα χρηματιστής απευθείας.
0: Εκεί το δίπλωμα εσύ.
1: Ε?
0: Εκεί δίπλωμα.
1: Όχι, χωρίς δίπλωμα.
0: Γιατί
1: και εγώ δεν έβγαλα από τη σχολή. Όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καμαρωτάκι λοιπόν.
0: Καμαρωτάκι, φεύγουμε από το Μπρούτζ, πάμε Χουλ απέναντι Λίβερπουλ. Φουρτούνα μεγάλη.
1: Δεν είπες την ώρα και τους ίδιους.
0: Καμαρωτάκι, ένα σερβίρι σούπα τώρα με αυτό το και να πιένεις.
1: Σου φεύγε το πιάτο. Σου φεύγε τα πιάτα.
0: Χίδικη σούπα στο παπούτσι με το ασχηματιστή. Και τον έκαψα τον άνθρωπο που να το βγάλει. Πανική, οι πρώτες εντυπώσεις. Ναι, μετά πάμε από Αγγλία, πήγαμε Αμερική.
1: Κάποια στιγμή δεν λες τώρα τι ήθελα εγώ τώρα εδώ πέρα.
0: Το είπα πολλές φορές, αλλά πια ήταν αργά.
1: Πήγαινε στον ασύρματο. Πήγαινε για να πεις στη διαδικασία της
0: δουλειάς. Πιο αργότερα, μετά τις 5-6 που σχολούσα εγώ σαν τα μάδα και πήγαινε στον ασύρματο. Ο άνθρωπος ήταν πολύ καλός, μου βοήθηκε. Αλλά θέλω να σου πω, τότε φτάνουμε στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι. Φορτώνω παλιοσίδερα για Ιαπωνία. Oh.

0: το καράβι αυτό έκανε το...
1: Παλιοσίδερα, άμα ακούω παλιοσίδερα.
0: Άκου να δεις. Αμερική, Ιαπωνία, παλιοσίδερα. Ιαπωνία, Καναδά, άδειο. Καναδά, ξυλία και χαρτί, Ευρώπη. Έκανα
1: τον κύκλο.
0: 7 μήνες έκανα εγώ τον κύκλο. Ναι, εντάξει με αυτό αρκετά. Μετά πώς έγινε. Το πρώτο ταξίδι θυμάμαι ότι είμαστε 10 μέρες ακυβέρνητοι. Άστο να πηγαίνει. Ναι. Τώρα το ναυάγιο. Στο τρίτο ή τέταρτο ναυάγιο.
1: Η κυβέρνηση γιατί, πώς τα καταφέρατε.
0: Δεν μπορούσαμε να. Είχε τόσο καιρό άσχημο που δεν μπορούσαμε να το. Το αφήνανε και το πήγαινε όπου ήθελε.
1: Εκεί είναι τα σίδερα, ρε παιδί μου, ήταν η Παναγία.
0: Λοιπόν, σε ένα από τα ταξίδια αυτά με το παλιό σίδερα, ένα γκονάρι, όπως τα πιάνει η φούχτα τα σίδερα και τα ρίχνε μέσα, ή ηλεκτρομαγνήτης, ένα γκονάρι καρφώθηκε και δεν το πήραμε ήδης. Συνεχίσαμε τη φόρτωση.
1: Ακαρφώθηκε στον πυθμένα του βαποριού.
0: Στα βρεχάμενα, στο πυθμένα. Τραβούσαν οι αντίλοι, ρε παιδιά, κάτι δεν το προλαβαίνουμε να βγάζουν τα νερά, κάτι δεν πάει καλά.
1: Δηλαδή έμπαινε νερό μέσα στο αμπάρι που ήταν
0: εδώ. Αμπάρι το έβγαζε οι αντίλοι, αλλά δεν το προλαβαίνουν. Λέει, έχουμε κάποιο ρήγμα, πού να το δούμε στο ρότο.
1: Αυτό είχατε φύγει ήδη.
0: Είχαμε φύγει και είχαμε πάει Παναμά.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Έργα 2 ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ, TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
7: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
1: Ναι.
7: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
1: Ναι.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά.
3: Ναι, θέλω να πω, αυτό το διαπιστώθηκα τη διάρκεια ταξιδιού.
4: Στον Παναμά, το μεταξύ, πέραμε πόκερ για Ιαπωνία. Πήραμε όσες χιλιάδες τόνες με πόκερ κατσικιάλο. Οπότε...
3: Καλά, δεν είχατε διαπιστώσει, μάλλον δεν είχανε, γιατί εσείς τι. Δεν είχανε διαπιστώσει ότι υπάρχει
4: διαρροή
3: στο...
4: Κάτι, ο πρώτος κάτι έλεγε ότι η αντιλία να μην τα προλαβαίνει τα νερά, κάτι δεν πάει καλά.
3: Κάτι δεν πάει καλά,
4: ναι. Αλλά μετά ψολοποιώμε το πόκια, έκατσε πιο κουκουλή, το νερά μπαίνα πιο γρήγορα, τα πράγματα είναι δύσκολα.
3: Φύγατε από τον Παναμά.
4: Φύγαμε από τον Παναμά. Και γυρίζουμε και κάναμε αχτοπλοεία, εάν τύχει κάτι να είμαστε κοντά στη στεριά. Κοντέψαμε να φτάσουμε μέχρι την Καλιφόρνια.
3: Το προβλέψατε γι' αυτό.
4: Ναι. Μετά είδαμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Και είπαμε στα παραπλέοντα ελληνικά, έχετε το νου σας ότι ενδέχεται να τον καταλήψουμε. Και μας παρακολουθούσαν και το ίδιο στο Εύρος, του Σταύρου του Λιβανού. Ένα καινούριο καράβι. Είδαμε ότι το εγκαταλείψαμε το πλοίο 10 ώρα το βράδυ, κατεβήκαμε στις βάρκες.
3: Κάτσε, αυτό τώρα έγινε αφού είχατε ξεκινήσει από τον Πάναμα πόσο 5-6 μέρες, ε?
4: Ναι, και ανεβαίναμε πάνω.
3: Ναι. Και κάποια στιγμή λοιπόν,
4: ναι,
3: το εγκαταλείψαμε. Είχε κάτσει τόσο πολύ το βαπόρι που
4: όχι, δεν μπορούσε να... Δεν είχε κάτσει, απλώς η αντιλία δεν μπορούσε να τα βγάλει τα νερά και όσο να είναι όλο και πιο πολύ βυθιζόταν,
3: ναι.
4: Όλο μαζί. Και ένα βράδυ, 10 ώρα το βράδυ, τον καταλείπουμε.
3: Βραδιάτικα.
4: Νύχτα. Ίσως ήταν η ώρα που ήταν κοντά μας ο άλλος.
3: Α, είχατε και άλλο βαπόρι.
4: Το ρίξαμε δύο φωτοβολίδες, μας είδε αυτός, το Εύρος, ήρθε κοντά, κάνει σκεπό στον καιρό, εμείς είμαστε στις βάρκες, πάμε κοντά, ανεβαίνουμε.
3: Κάτσε τώρα, η διαδικασία το να φύγετε. Τη διαδικασία της εγκατάληψης, ας πούμε. Πώς ξεκίνησε?
4: Είπαμε, το πλοίο θα το εγκαταλείψουμε, πάρτε τι έχετε πιο τιμαλθεί ακριβά πράγματα μαζί σας. Τι μάλλον είχαμε, τέλος πάντων, το πορτοφόλιο μας. Και μπήκαμε στις βάρκες.
3: Δεν πανικοβληθήκατε εκείνη τη στιγμή?
4: Όχι, δεν πανικοβληθήκαμε, γιατί η ταρτίκο ήταν μπουνάτσα. Κατεβήκαμε στις βάρκες.
3: Οι βάρκες κατεβήκαν εύκολα.
4: Κατεβήκαν, αλλά ούτε κουπιά είχε, ούτε με τα χέρια έκανανε.
3: Λοιπόν, τα κουπιά που ήταν, ξαφανιστήκαν.
4: Το Λίμπερτι, το σαραβαλάκι του.
3: Ναι,
4: μας κάνει λοιπόν σκεπό το Εύρος, πάμε κοντά, πάμε πάνω και τι, ανεβαίνοντας πάνω, πέφτουν σε δύο συμμαθητές μου από τη γυμνάση.
3: Με ανεμόσκαλα.
4: Ναι, όχι, σκάλα η κανονική, κατεβάσαν κάτω, ναι.
3: Πάντως είσαστε σε καλή κατάσταση.
4: Ναι.
3: Θέλω να πω, δεν...
4: Όχι, ήρεμοι όλοι, δεν είχαμε τρομοκρατηθεί καθόλου. Ναι. Και σου λέω, μετά βέβαια τους μαθητές μου πάνω, με αγκαλιάσανε, ρε Θεοδόση, έλα, να σου πάνω. Το βαπόρι πήγαινε Παναμά.
3: Το Εύρος. Γύρισε πίσω δηλαδή πάλι.
4: Ναι.
3: Τελικά το δικό σας πήγε κάτω.
4: Ναι, το εγκαταλείψαμε, από ό,τι μας λέγανε, το βλέπανε στο ραντάρ, μέχρι τις 5-6 ώρα το πρωί έπλεε, μετά σιγά.
3: Σιγά σιγά πήγε
4: κάτω. Ναι. Στον Παναμά, πρώτη φορά που μπήκα σε αεροπλάνο.
3: Έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ μεγάλη η αμέλεια του καπετάνιου. Από τη στιγμή που έβλεπε ότι μπάζει νερά το αμπάρι, από τη στιγμή που διαπίστωνε ότι η αντιλία δεν τα έβγαζε, ας πούμε, φεύγει από τον Παναμά τώρα να πάει πού?
4: Ναι,
3: και να διαρχίσει τον Ειρηνικό. Ήταν έγκλημα.
4: Α, και εκτός αυτού.
3: Έγκλημα.
4: Το βαπόρι ήταν κομμένο στον καθρέφτη που λέμε. Τελειώνει το κομμωδέσιο και είχε μια ρογμή που έκανε με το μπότσε. Και πολλοί φύγανε. Εμένα ζήτησα να φύγω. Δεν μ' αφήνει ο καπετάνιος.
3: Α, συγγνώμη, φύγανε δηλαδή διαπιστώνοντας ότι κάτι δεν πάει καλά.
4: Δεν πάει καλά και τον καταλείπαμε.
3: Ξεμπαρκάρανε. Ήρθαν άλλοι.
4: Πού να έρθουν άλλοι.
3: Ήρθαν άλλοι.
4: Εγώ ήθελα και εγώ να φύγω, μου λέει, άμα φύγεις θα σου δώσω υπηρεσία, δεν θα σου δώσω υπηρεσία κουβέρτας, που χρειαζόμουν υπηρεσία κουβέρτας για το δίπλωμα του τηλεγραφητή. Με εκβίασε και έμεινα. Τέλος πάντων, Δύο φορές τον έχει πεθάνει τώρα, πολλά χρόνια.
3: Πόσοι φύγανε, πολλοί?
4: Όχι, από τα χρόνια τώρα.
3: Όχι, πόσοι φύγανε, λέω, εκείνο τον καιρό που είτε διαπιστώσαν ότι κάτι δεν πάει καλά.
4: Α, 3-4 άτομα.
3: 3-4.
4: Δηλαδή, η δουλειά γινόταν για με τους υπόλοιπους.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε, φτάνουμε Παναμά. Μας περίμενε ο αρχικαπετάνιος της εταιρείας. Μας παρέλαβε ο άνθρωπος, μας έδωσε και χαριζιλί και όλους, γιατί είμαστε και άφραγγοι. Και παίρνουμε το αεροπλάνο για Νέα Υόρκη, Kennedy Airport. Στο Kennedy μείναμε μια μέρα, παίρνω τηλέφωνο ένα ξαδερφό.
3: Τι λέγατε μεταξύ σας? Θέλω να πω ότι πώς σχολιάζατε το γεγονός ότι φύγατε έτσι όπως φύγατε και πήγατε, δηλαδή δεν τα βάλατε με τον καπετάνιο.
4: Εκεί δεν τα βάλαμε.
3: Και καλά που βρέθηκε κοντά το βαπόρι εκείνο. Εάν δεν βρισκόταν, τώρα θα μου πεις, σε κάθε σπιθαμή θάλασσας υπάρχει και ένα ελληνικό βαπόρι.
4: Πολλά ήταν, αλλά εμείς διαλέξαμε αυτό. Προτιμήσαμε αυτό λόγω συγγένειας του Λιβανή μεταξύ τους. Δεν ξέρεις, παίρνει όποιο σώσει, του παίρνει το μισό.
3: Το ξέρω.
4: Αυτό έγινε σε ένα άλλο αργότερα.
3: Λοιπόν, Νέα Υόρκη.
4: Φτάνουμε Νέα Υόρκη, παίρνω το ξάδερφό μου τηλέφωνο. Μου λέει, φτάστηκε όλη η Ιαπωνία. Ποια Ιαπωνία, του λέω, Kennedy με. Μου λέει, γιατί έτσι και έτσι να βάει. Λοιπόν, παίρνουμε το αεροπλάνο. TWA ήταν το διατηρία αυτή η αεροπορική. Πήγαινε Νέα Υόρκη, Βηρητό. Και παίρνει και μάλλον μέχρι Αθήνα. Κάνει σκάλα στη Ρώμη. Στη Ρώμη δεν ξέρω, πήρε κάποιος άλλος που είχαν εισιτήρια, οπότε μέναμε έξω ορισμένοι από εμάς. Και λέμε να φύγουμε τώρα, είμαστε 31 άτομα. Να πάμε 20 και 10 και όχι, όλοι με το επόμενο. Το επόμενο. Αυτό που δεν πήραμε, πήρε φωτιά μες στο αεροδρόμιο.
3: Είναι βέβαια.
4: Να άμα το λέω να το βλέπεις να σηκώνεται, να κάνει μπαμ. Σηκώνεται, μπαμ, στην τρίτη, κα, φλόγε σου.
3: Πάνε οι άνθρωποι.
4: 90 άτομα.
3: Okay.
4: Το μάθαμε αργότερα από την τηλεόραση.
3: Yes.
4: Αλλά οι δικοί μας είχαμε και πτυρικάδες πιο πολύ, πιάσαν και κλαίγανε. Δεν μπαίνω στο αεροπλάνο, να πάμε με το καράβι.
3: Λογικό.
4: Να πάμε με το καράβι στο πρίντεζι, δεν πάμε με... Τέλος πάντων, απαγορευτήκαν οι πτήσεις.
3: Τυχερή δεύτερη φορά.
4: Άκου να δεις. Απογορευτήκαν οι πτήσεις γιατί είχε αέρια στον ατμόσφαιρα δηλητηριώδη για τα βαπόρια και τα αεροπλάνα τα λοιπά. Ούτε να έρθουν ούτε να φύγουν. Μας παίρνουν να μας πάνε στο Καβαλιέρι Χίλτον της Ρώμης. Η Ολυμπιακή μας είχε αναλάβει. Ναι, μέναμε εκεί.
3: Τι λέγατε εκείνο τον καιρό, εκείνη την ώρα που βλέπατε το αεροπλάνο.
4: Άστα. Σου λέω, άλλοι κλαίγανε, τώρα θα είμαστε μέσα. Όχου.
3: Και υποθέτω ότι όλοι νεκροί οι πιβάτες του αεροπλάνου.
4: 90.
3: Σου λέω, αν έχεις τύχει διάβαινε.
4: Ναι, θυμάμαι ότι είδαμε απάνω στην ουρά. Τρέχα πάνω στα φτερά του αεροπλάνου, οι ανθρώποι είναι αεροσυνοντή, τι ήταν να γλιτώσουνε. Άλλος που να πάει η πυροσβεστική κοντά, μόνο το ωραίο είχε μείνει.
3: Αυτά λοιπόν. Έχουμε τώρα δύο άτυχες περιπτώσεις, η μία τυχερή βέβαια, η μία άτυχη και η άλλη τυχερή. Με τον κύριο Θεοδόση Φλωράδη εδώ πέρα που τα λέμε όσον αφορά τα βαπόρια και τα ναυάγια εκείνης εποχής και μετά από μια διακοπή θα επανέλθουμε.
0: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλασε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε μεγάλος αριθμός βλαβών. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Ξεκίνησε σήμερα στο Μονομολές Πρωτοδικείο Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στην πλευρά του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς, αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων Κοπέρνικος, από την πυρκαγιά κάηκαν 60 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Πρόεδρος στο δικαστήριο είναι η Θεοδόρα Γεωργιανού. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 2 επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσα συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε προημερήσιας διατάξεως. Αφορμή δημοσίευμα της Αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 του μήνα, πληροφορίες στο 22713-53333. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλταστρώσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα σε δρόμους της περιοχής Βαρβασίου. Η Περιφερειακή Ενότητα έχει γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Υγείου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 3537. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Το απόγευμα της Τρίτης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στην διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Η Επικαιρότητα» με άλλο μάτι σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Το ενεωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα Εσπερινός, την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Φρουρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και υγρασία από 22 έως 67%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά.
2: Και πάλι μαζί με τον κύριο Θεοδόση Φλωράδη, ο οποίος γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. Θα έλεγα από τη στιγμή που δεν μπήκαν στο αεροπλάνο αυτό το οποίο έπεσε στη συνέχεια και ανεφλέγει. Και φτάνετε, αγαπητέ Θεοδόση, στη Ρώμη.
3: Ναι.
2: Και στη συνέχεια βέβαια
3: με την Ολυμπιακή στην φτάσαμε στην Αθήνα, αλλά τότε...
2: Αυτές οι δύο εμπειρίες, έτσι, δεν σε απέτρεψαν, δηλαδή δεν σε έκανε...
3: Σίγουρα με απέτρεψαν, αλλά δεν είχα άλλο...
2: Να σκεφτείς τι γίνεται,
3: δεν είχα άλλη διέξοδο,
2: δεν είχα άλλη διέξοδο.
3: Ναι. Να πω.
2: Οπότε επιστρέψεις λοιπόν...
3: Ναι, φτάσαμε, γυρίσαμε Αθήνα, τα μέσα ήταν τότε, δεν ήταν πολύ ήδη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Ναι.
3: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
2: Ναι.
3: Φτάσαμε σπίτια μας και μετά το μάθαν και οι δικοί μας ότι είχαμε αναβαγήσει και ότι κινδυνέψαμε και με το αεροπλάνο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Ναι, μετά πήγα ναύτης. Πήγα να υπηρετήσω. Ναι. 65-67 ναυτικό. Όταν απολύθηκα από αυτό, μου προτείνει να πάω με ένα γκαζάδικο στο Αλγέρι. Ένα γκαζάδικο που ταξίδευε. Μάρκος Ρόκος ήταν ο ιδιοκτήτης, Ιταλική εταιρεία με ελληνικά πληρώματα. Στην Νάπολη ήταν τα γραφεία του.
2: Το σκέφτηκες καθόλου?
3: Όχι, πήγα.
2: Λοιπόν, πήγες σε ένα συρματιστής, βγαίνει.
3: Όχι. Πάλι ναι, ένα συρματιστής. Παίρναμε το πολικός του πλοίου από τον Πειραιά, πάμε Πρίντεζη, από εκεί στη Ρώμη, και Ρώμη Αλγέρι, και πήραμε το καράβι αυτό, το οποίο έκανε ταξίδι από τις πετρελοπηγές στο ραφιναρία.
2: Yes.
3: 7 ώρες ταξίδι.
2: Yes. Κοντά.
3: Φόρτωνε ακάθαρτο, το πήγαινε στο δηληστήριο και ξανά αυτή η δουλειά. Έκατσα εκεί 7 μήνες.
2: Πώς ήταν η πρώτη επαφή τώρα, σαν αυτόνομος?
3: Και παρέλαβα από ένα σειρματιστή Γκλέζο.
2: Διότι, οι Γκλέζοι ήταν μέθηση. Διότι θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι η όποια επαφή με τη στεριά είχε άμεση σχέση και με το, πόσο αβάτη ήταν ο ασύρματος. Με πόση δύναμη εκπέριξε ο ασύρματος. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή. Βέβαια τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ μεγάλη
3: εμβέλεια
2: στα σταθμία.
3: Εγώ και τα μόνο με το Ράδιο Αλτζέρι δούλευα. Δεν είχα άλλη επαφή. Τα δρομολόγια στάνταρ δεν είχα, να στέλνω ΕΤΑ, στιγμή ΕΤΑ, MRI που λέγαμε.
2: Ήταν στάνταρ.
3: Στάνταρ. Έφυγε 8 στις 6 ανήκε. Στο τελευταίο ταξίδι μας λένε...
2: Είχε κίνηση, ο σύρματος, τηλεγραφήματα.
3: Τίποτα, ησυχία, μόνο το τελευταίο καιρού, Μάλτα. Μας λένε, παιδιά, το τελευταίο ταξίδι δεν πάμε για να φορτώσουμε, πάμε για να πήρα. Τι λέει.
2: Πάμε για.
3: Το πάμε για παλιοσίδερα. Αλλά επειδή είχαν συμβόλαιο.
2: Κατάλαβα, ήταν. Σαπάκι ήταν
3: και επειδή είχαν συμβόλαιο όμως με το δημόσιο του Αλγερίου, το κοντράτο ισχύει. Και εμείς την κοπανίσαμε. Και φοβηθήκαμε, μας κυνηγήσαν τα πολεμικά του.
2: Δηλαδή.
3: Ναι, φτάσαμε Νάπολη. Κάτι ένα. Αυτοί φύγανε οι περισσότεροι. Και έμεινα μόνο οι καπετανέοι και οι μηχανικοί που το πήγανε μέχρι την Ισπανία, ναι, και το παραδώσανε για παλαισία. Η δεύτερη εμπειρία, δηλαδή δεν έφυγα με τη θέλησή μου, με διώξανε.
2: Ναι.
3: Μετά, το Μάρκο Ρο. Μετά ήταν το Οκεανία. Το Οκεανία ήταν η ίδια εταιρεία με τον Αρχάγγελο. Mm-hmm. Δηλαδή με ξέραν αυτοί από το πρώτο βαπόρι ότι έχουμε ένα ασυρματιστή δικό μας. Πέρις.
2: Της εταιρείας.
3: Ναι. Πας, πάω. Άκου τώρα αυτό. Αυτό ταξίδι. Το καράβι ήταν στην Γιοκοχάμα. Και να φύγεις τώρα από την Αθήνα, πας Γιοκοχάμα. 20 ώρες.
2: Αεροπορικός.
3: 20 ώρες ο βόρος. Είμαστε καμιά 20 άτομα, 25. Πολλά άτομα. Ξεκινάμε Κάιρο. Πρώτος σταθμός, Δελχή, Μπαγκόκ, Χονγκόκ, Τόκιο. 20 ώρες ομβόλου. Φτάνομαι του Τόκιο, μας ήταν ένας απ' έξω με μια ταμπέλα και έγραφε «Οκεάνια, Οκεάνια», για να πάμε κοντά του. Ναι, μας ανήλαβε αυτός, μπαίνουμε άλλο αεροπλάνο, πάμε για Γιοκοχάμα, πήραμε το καράβι. Το καράβι, εντάξει, δεν ήταν καινούριο, αλλά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Οι μηχανές Σούλτζερ, συγκρίσαμε με το Λίμπερτι βέβαια, ήταν πολύ ανώτερο. Αυτό έκανε ταξίδια Ιαπωνία, Αυστραλία, General. Και αργότερα έκανε Ιαπωνία, Νέα Καλιδονία, Μινεράλια. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν από το Τόκιο, General.
2: Ιωκοχάμα.
3: Από Ιωκοχάμα. Πάμε στη Αυστραλία, Μπρίσμπεν, Μελβούρνη, Πόρτ Πυρί. Φορτώσαμε στο κατάστρωμα στήλωση ΖΕΗ, ξύλινους τέτοιους, στήλω μέχρι επάνω και στα μπάρια σιτάρι. Για πού, για Κένια, απέναντι στην Αφρική. Μεγάλο ταξίδι, αλλά ήρεμο, εντάξει, πήγαμε καλά. Εκεί φτάσαμε, ξεφορτώσαμε όλα καλά, εκεί είχα την τύχη να κολλήσω μαλάρια.
2: Ναι, μπράβο.
3: Στη Λεμεσία.
2: Που λέει και ο Καβαδίας.
3: Ναι. Να έχω πει το 40-42, ωραία, να σε βγάλω να πάμε στο νοσοκομείο. Με βγάλω στο νοσοκομείο, ένα δωμάτιο ήταν το νοσοκομείο, ήταν ζούγκλα εκεί. Και λέω, για το μόνο πράγμα που είμαι περήφανος σαν Έλληνας, μπαίνοντας μέσα σε εκείνο το δωμάτιο, είχε μια πελώρια φωτογραφία του Ιπποκράτη. Ζωγραφισμένη πελώρια, Ιπποκράτης ο κόος, ο Έλληνας. Ρε, πιανάς. Ναι, κάτσε, μου κάναν κάτι ανέστηκε ένας γιατρός σαν όλους κι όλους. Ναι, φύγαμε και από εκεί. Συνεχεία, συνεχίσαμε να κάνουμε ταξίδια από Νέα Καλιδονία με μινεράλι που είχε 2% νίκελ. Κάνα πολλά ταξίδια. Αλλά ρετούρ.
2: Και εκείνος ο ειδικός είναι με το Σουέζ.
3: Στη Νέα Καλιδονία, ξέρεις, η Νέα Καλιδονία ήταν ένα νησί που στέλνανε οι Γάλλοι τους κατάδικους, τους Ισοβίτες. Mm-hmm. Αλλά είχε πάρα πολλές ξέρες, ατόλ με κοράλια και είχε ένα σωρό καραβοφάναρα. Mm-hmm. Δηλαδή, καραβοφάναρο ξέρεις τι είναι. Ένα καράβι πάνω στο βράχο που δεν συνέφερε να το μετακινήσεις, οπότε το άφηνες εκεί. Ήρθε ειδικός πιλότος και μας πήρε για να περάσει εκεί μέσα. Κάναμε πολλά ταξίδια. Στο τελευταίο φαγωθήκαν, ήταν τέλος του χρόνου, 30, θυμάμαι 28-29 του Δεκέμβρη, να μην μας βγει ο καινούργιος χρόνος ακόμα στη φόρτωση, να έχουμε, είχαν σταλίες, κάτι, έπρεπε να έχουμε φύγει. Και δουλεύω μέρα νύχτα οι άνθρωποι, καργάρα, και παραμονή, δύο μέρες λίγο πριν την 31, φύγαμε.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε
4: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά.
3: Και στις δύο. Βάλουμε μια ανατελεία. Τι έκανε στα λιμάνια?
4: Στα λιμάνια τίποτα.
3: Τουρίστες. Θέλω να πω ότι έβγαινε έξω, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, έτσι γνώρισε κόσμο.
4: Ναι. Τουρισμό.
3: Μπάρες, παράκια και μπάρες.
4: Αυτά στην Ιαπωνία.
3: Στην Ιαπωνία.
4: Τι θα πούμε, whisky cook. Whisky cook.
3: Το άλφα και το ωμέγα εκείνη του καιρού. Λοιπόν,
4: φύγαμε και ενώ κάναμε τόσες φορές το ίδιο δρομολόγιο, το ΖΙΑ τους ξέφυγε και βρεθήκαμε τουλάχιστον 100 μίλια μακριά από το ίδιο δρομολόγιο μας, από τη γραμμή μας.
3: Την πορεία.
4: Αλλά πρέπει από το μεσημέρι να πήγαινε λάθος, γιατί το βαπό έκατσε στις 12 τα μεσάνυχτα. Το Μονιούκα του Γιώργη, τον ξέρεις?
3: Ναι.
4: Είμαστε μαζί, αυτός ήταν η τρίτης.
3: Ναι.
4: Αυτός εκείνη την 8-12, 12 ώρα βγαίνει απάνω, κατέβαινα κι εγώ, καθίζαμε στο καπνιστήριο και συζητούσαμε διάφορα. Και που μιλάγαμε, κάνει ένα σεισμός. Μες στο βαπό είναι σεισμός. Ακούμε και ένα δεύτερο και μετά όπιστε. Όπιστε εμείς στον ειρηνικό. Πετιόμαστε απ' έξω. Είχαν έβει κι άλλοι με τα σόβρακα που τρέχανε οι ανθρώποι τρομοκρατημένοι και βλέπουμε, όσο βλέπει το μάτι σου, μια άσπρη γραμμή στον ορισμό. Αφρός. Ήταν το κύμα που έσκαγε πάνω στη ξέρα και άφριζε. Το βαπόρι κούτσουρο πάνω.
3: Κόλλησε. Το ίδιο είχα πάθει και εγώ σε ένα μικρό σάραξη.
4: Τα τρία μπάρια είχαν κάτσει πάνω. Mm. Το πίσω μέρος στα ξέρα.
3: Και είσαστε φορτωμένοι μινεράλι. Βαρύ φορτίο.
4: Βαρύ φορτίο. Άρχισε να μπαίνει νερό μέσα. Μετρούσανε με τον μπουσά αυτή το νερό που λένε. Μα λέει η εταιρεία, προσπαθήστε να ρίξει φορτίο στη θάλασσα. Δεν το ρίξει το φορτίο. Με τι
3: λέγεις?
4: Εμείς πάντα κάτσαμε εκεί πέρα τρεις μέρες. Φάνηκε ένα καραβάκι, το Greenpeace, αν θυμάστε τις εποχές εκεί,
3: Greenpeace.
4: Και ήρθε κοντά, του έλεγε ο καπετάνιος, φύγε! Αυτός εκεί, μπάστακας.
3: Γιατί έχει δικαιώματα, αυτός που θα σε πιάσει.
4: Έχει
3: δικαιώματα πάνω στο πλοίο.
4: Λοιπόν, κάτσαμε 2-3 μέρες εκεί, δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε. Τελικά σκεφτήκανε, πήραν τις άγκυρες και τις ρίξανε στα πλάγια του καραβιού πίσω. Καργάρανε, το βαπόρι σύρθηκε και ξεκόλλησε από τη ξέρα, αλλά ήταν τόσο πολύ το βάρος στα τρία μπάρια τα μπροστινά που πήγαινε τα μούτρα.
3: Ξαναπήγε πάλι.
4: Έκανε λίγο όπιστε, μου δίνει τηλεγράφημα, πλέον με προορισμό μας. Πάρα, εγώ συνεχώς. Πάμε, σε λέω, άρχισε να μπρομητάει, να πηγαίνει να βυθίζεται με την μπλώρη. Εγώ προσπαθούσα να δώσω το σήμα, και δεν πήρα τη δύση τι γινόταν. Αυτοί είχαν βγει όλες τις βάρκες. Η δική μου. Και εγώ πήρα είδηση. Να έξω που σκαθόμουν, έβλεπα προς την Πρίμη, η πλώρη εδώ, το ακούμπισμα της καρέκλας απομακρυνόταν από την πλάτη μου. Το βαπό
3: έγερνε.
4: Γιατί βλέπω αυτού του τσάρτου, η πλώρη του καραβιού με στο νερό. Μου και εγώ κάθομαι σε ένα σύρματο. Πετύχαμε απ' έξω.
3: Έδωσες σήμα?
4: Τίποτα, δεν μπορούσα να δώσω. Ούτε μου είπε κανένα.
3: Καλά, δεν σου είπε ο άλλος, ξέρεις, είμαστε σε αυτό το στίγμα, δώσε SOS και τα λοιπά.
4: Αφού ήταν το καραβάκι δίπλα.
3: Ή τι σημασία έχει?
4: Δεν έδωσα SOS. Πάω να φύγω και μου λέει, ήταν τσεβρός ο καπετάνιος. Με έλεγε Κοκοβιό εμένα. Κοκοβιέ, πήγαινε φέρε τα φυλάδια. Τέλος πάντων, γυρίζω να πάρω τα φυλάδια και βλέπω αυτό το φιλιστέρι, το πλωριό άλμπορο, πάντα βέβαια. Τι φυλάδια μου λέει αυτό? Να φύγω λοιπόν, τον προσπερνάω, πάω να πέσω, μου φωνάζει ένα παιδάκι καλή τώρα από τη Λαγκάδα. Μαρκώνει αυτή, άλλη πάντα είναι η σχεδία. Τρέχω στη σχεδία, η σχεδία ήταν 200-300 μέτρα μακριά. Λέω τώρα.
3: Σχεδία αυτή που χρησιμοποιούσατε σαν...
4: Η σχεδία που είχε πάνω από το καράβι,
3: ναι.
4: Λέω, κάνω το σταυρό μου και Βουτά.
3: Βούτυξης.
4: Ναι. Ερηνικό. Ακολυμπώ απελπισμένα, γιατί είχα ακούσει ότι άμα βουλιάξει κάνει δίνη.
3: Ναι.
4: Το καραβίλιο θα με πάρει δίνη.
3: Τώρα, οι υπόλοιποι είχαν φύγει.
4: Είχαν μπει στις βάρκες από τη μια μεριά και στη σχεδία από την άλλη.
3: Είχαν από και δεν πλησίασε μια βάρκα κοντά σου να ζε...
4: Άκουνα. Όπως κολυμπούσα έτσι απέβαπε. Γυρίζω να το δω, είχε πάει πια κατακόρυφα, και... αλλά η προπέλα γύριζε ακόμα. Έκανα και χάθηκε.
3: Έφυγε,
4: ούτε μέσα ούτε σε... δίνει, ούτε τίποτα.
3: Μόνο ένα σε λίγα λεπτά. Σε λίγα λεπτά δηλαδή.
4: Εντάξει, το άσχημο ξέρεις ποιο ήταν. Ότι...
3: Και βρίσκεσαι εσύ στη θάλασσα κολυμπώντας. Με
4: κολυμπώ να πιάνω προς τη σχεδία. το άσχημο ήταν ότι το καράβι παλιά φορτώνει στάρια. Και άμα φορτώνει στάρια έχει μπουλουμέδες. Ξέρεις, τα χωρίζανε μέσα. Τα έχει στο πού πηδεμένα. Από το παππού η βούλεξη. Η άνωση τα πέτα για πάνω σαν τορπίλες τα ταξίδια, τα σανίδια. Και λέω τώρα θα με τερπίσει κανένα από αυτά. Και μου φωνάζανε ότι είπα, πιάσε ένα σανίδι. Κάτσε πάνω σε ένα σανίδι, χέρια πόδια πάνω. Και ήρθαν αυτοί κοντά.
3: Παγωμένη θέλες.
4: Όχι, ήταν 2 ώρα μεσημέρι. Και όχι, ζεστή ήταν, δεν μπορώ να αναφερθώ, αλλά ήταν, δεν κρύωνα, δεν θυμάμαι.
3: Δηλαδή, αγαπητέ Θεοδόση, πόση ώρα δηλαδή έμεινες στο νερό, καμιά ώρα?
4: Όχι, πιο λίγο, κάνα μισά ώρα. Γιατί σου λέω, ερχόταν από την βάρκα που με είδανε, μετά ερχόταν ένα από τον κοντά μου.
3: Να, ήρθανε κοντά σου.
4: Ναι.
3: Η βάρκα, όχι η σχεδία.
4: Η σχεδία. Η βάρκα ήταν από την άλλη πάντα. Ναι, πάω κοντά, με τραβούσαν πάνω αυτοί, το σώμα μου πήγαινε από κάτω.
3: Εν μεταξύ, φορούσες και τα ρούχα σου.
4: Σόρτς,
3: και βάρινες
4: κιόλας. Ένα σορτσάκι φορούσα, δεν είχα... Όχι, θέλω να πω ότι η άνωση με πήγαινε από κάτω από τη σχεδία. Το σώμα. Με τραβούσαν αυτοί, το σώμα μου πήγαινε από κάτω. Τέλος πάντων, με τραβήξαν, με βγήκα πάνω. Τότε εμφανίστηκε το καραβάκι και λέει, μετρηθείτε, είστε σωστά, να ψάξω. Το καραβάκι αυτό το Greenpeace. Ναι,
3: ναι. Τι σας είπε?
4: Αν είμαστε σωστά τα άτομα.
3: Α, ναι.
4: Ναι, σωστοί είμαστε. Λέει να μην ψάξω. Όχι. Μας πήρε όλους πάνω. Έχω μερικές φωτογραφίες να σου δείξω από αυτό. Και μας πήρε και στο... Τα νησιά ήταν οι Caroline Islands. Στο Ponape Islands.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου Θεοδόση Φλωράδη από τα Μεστά.
2: Το ευχάριστο ήταν και το πολύ σημαντικό.
3: Δεν υπάρχει κανένα τίποτα.
2: Ήταν ότι δεν πανικοβλήθηκες. Εκεί είναι το. Δηλαδή ότι διατήρησες την ψυχραιμία σου τη στιγμή που είδες όλοι να έχουν φύγει. Και τι μπορούσε να κάνει άλλο παρά να πέσει στη θάλασσα. Ναι, μα εκείνε οι θάλασσε είναι και δύσκολε θάλασσε. Έχουν καρχαρίε, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Δηλαδή.
3: Δεν είναι σκέφτηκα τέτοια
2: πράγματα. Νομίζω δεν σκέφτηκε τίποτα. Έτσι, γιατί απευθεία πάμε.
3: Ενώ το βαπόρι βουλιάζει, έκανε ένα σταυρό και έπεσα. Σου λέω και δύο τι πορτοφόλι πήρα. Τίποτα δεν πήρα μαζί μου. Δεν το είχα σκεφτεί δηλαδή από πριν μου.
2: Και πώς η ανακούφιση, αγαπητέ Θεοδόση, όταν ανέβηκε πάνω στη σχεδία, είπε. Πού σώθηκε.
3: Ο καπετάνιος ο ίδιος ήταν. Αυτός του είχε τον Αρχάγγελο και σε αυτό το ναυάγιο ήταν ο ίδιος καπετάνιος. Δημήτρης Κουκουνάς από τα Καρδάμια. Πρέπει να έχει πεθάρει χρόνια. Και μου λέει, κακοκόβγε, πάλι μαζί. Στο ίδιο, ίδιος καπετάνιος. Ας πάντα, μας παίρνει το καραβάκι και μας βγάζει στο νησί.
2: Υποθέτω ότι θα σας περιποιήθηκαν εκεί πέρα, μόλις ανεβήκατε πάλι.
3: Όλος ο κόσμος το είχαν στην παραλία. Μας περιμέναν. Μα κάναν έρανο και μας μοιράσαν και δώσαν και λεφτά στον καθένα μας οι κάτοικοι. Αλλά είχε ένα κατάστημα λαϊκής τέχνης και πήγαμε εμείς και αγοράσαμε διάφορα. Τους τα δώσαμε πίσω. Ναι, τώρα για φαγητό. Είχε ένα ταβερνάκι. Έψινε κάθε μέρα κοτόπουλο. Τρώγαμε, αλλά ξενοδοχεία δεν υπήρχε.
2: Και πού μένατε.
3: Μας παίρνανε στα σπίτια τους. Κάθε οικογένεια, δύο άτομα, τρία άτομα.
2: Πού ήταν αυτά
3: καλά οι άνθρωποι. Στο Πονάπε. Πονάπε Island.
2: Είναι τι είναι, δηλαδή.
3: Κοντά στο Γκουάμ. Πάνω ψηλά.
2: Στην Ιαπωνία.
3: Κοντά στην Ιαπωνία. Αμερικάνικη βάση. Είχε φυτίες με πιπέρι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, οι κάτοικοι πληρωνόταν για να μένουν πάνω. Είχε βάσει ραντάρ το αμερικανικό ναυτικό και αυτοί πληρωνόταν για να είναι κάτοικοι στο νησί. Κάνανε οι άνθρωποι ό,τι μπορούσαν για να μας κάνουν να αισθάνομαι πιο καλά.
2: Να σας περιποιηθούν.
3: Ναι. Μείναμε εκεί 3-4 μέρες και μετά το γραφείο στον Πειραιά. Μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ένα ομαδικό διαβατήριο, 31 άτομα. Και οι κάτοικοι, ξέχασα να σου πω, μας, την μέρα που φεύγαμε, μας είχαν κάνει στεφάνια με λουλούδια στον καθένα μας από ένα.
2: Πολύ συγκινητικό.
3: Ναι, σου λέω, έχω φωτογραφία. Και μέχρι την τελευταία στιγμή, το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο ήταν ένα δωμάτιο με καλάμια. Ένας πάντα φύγαμε και από εκεί πήγαμε Χονγκ Κονγκ. Στο Χονγκ Κονγκ μας δώσαν κάτι λεφτά να πάρουμε κανένα ρούχο να βάλαμε, δεν είχαμε ρούχα. Χονγκ Κονγκ, Μπαγκόκ, πάλι αντίστροφη μέτρηση, φτάσαμε Αθήνα 7 Ιανουαρίου.
2: Μάλιστα. Αυτό ήταν και το τελευταίο.
3: Όχι, αυτό ήταν το τελευταίο. Το τελευταίο ήταν Πυρκαγιά.
2: Για να δούμε την Πυρκαγιά.
3: Ήταν ένα καραβάκι το τελευταίο, το Καζαμπλάνκα, το μόνο με ελληνική σημεία που έκανα και ταξίδευε Γαλλία-Μαρόκο. Μικρά είναι, μικρά ταξίδια.
2: Μεσογειακή ακτή της Γαλλίας.
3: Ναι, General φορτώναμε και τα πηγαίναμε απέναντι και Φελό.
2: Καλά General, δεν ήταν καλό. Καλό πράγμα.
3: Καλά. Και φορτώναμε και Φελό στην Κουβέρτα.
2: Γιατί γινόταν και λιλασία στα General.
3: Όχι, αυτό ήταν μικρός, 3.000 τόνοι.

0: Για άντε να το σβήσει τώρα. Και πυροσβεστική, είμαστε σε ένα ποταμάκι μέσα.
1: Δεν είχατε εσείς μέσα πυροσβεστικά?
0: Είχε, αλλά φέρανε κάτι μηχανάκια που έχουν για να ποντίζουν στους μπαξέδες και ρίχνανε θάλασσα μέχρι που τον κόλλησε στον πάθο ποταμάκι.
1: Και εσείς τι κάνετε, φύγατε εδώ μέσα?
0: Πού να φύγουμε να πάμε?
1: Α, συγγνώμη, το ποταμάκι δεν είχε βάθος που μεγάλο, οπότε πήγε και
0: έκατσε κάτω, ναι. Μετά,
1: χωρίς να επιδεστεί το πλοίο.
0: Όχι, απλώς ακούμπησε κάτω. Μετά, πώς για να σηκωθεί, άντε να τραβάμε τώρα του. Να έχει λιπάσματα στο ένα μπάρι, τα λιπάσματα τελειώσανε. Λέω του καπετάνιου, επιστροφή, φεύγω. Δεν μένω τώρα. Μου λέει, είσαι βλάκας, θα πληρώσει τα εισιτήρια του αντικαταστάτη. Πρέπει να τα πληρώσω. Τρεις μήνες είχαμε.
1: Περιπίστηκες.
0: Δεν υπάρχει εισιτήριο. Εντάξει, είχα μιλήσει με κάτι ξαδέρφια μου εδώ από τη Γαλλία. Κάθε χρόνο ερχόνται και αγοράζαν διαμερίσματα, αγοράζαν γκαρσονιέρ. Δεν γίνεται να έρθω και εγώ στη Γαλλία. Έλα, α σου πούμε ένα δωμάτιο.
1: Λοιπόν, πάω στη Γαλλία.
0: Στον γυρισμό ξεμπαρκάρω στο Αμβούργο. Παίρνω το τρένο, πάω στο Παρίσι, όπου έμεινα 8 χρόνια.
1: Και τι έκανες εκεί?
0: 4 χρόνια μόνος.
1: Τι έκανες εκεί?
0: Σαλιμπατέρ, ελεύθερος. Αυτοί δουλεύανε με κάστανα στον δρόμο.
1: Πουλήσατε κάστανα δηλαδή?
0: Κάστανα και κρέπες και το καλοκαίρι παγωτό, αλλά Ιταλιένο. Το ρουμπινέ.
1: Ξέρω, ναι.
0: Εκεί δούλεψα με αυτούς 4 χρόνια.
1: Τα κατάφερατε, εντάξει.
0: Προσαρμόστηκα, δεν έκανα. Το μόνο ήταν, έμενα στον έκτο όροφο, κάτι παλιά κτίρια στο Παρίσι, δεν υπήρχε ασανσέρ, 128 σκαλιά.
1: Λοιπόν, για να συνομεύουμε λίγο όμως.
0: Ναι, έφευγα το πρωί στις 11 και γύριζα το βράδυ στις 11.
1: Εκεί η δουλειά στο εξωτερικό είναι από το ίδιο ήλιο.
0: Ναι, λοιπόν, δούλεψα 4 χρόνια και μετά ήρθα και παντρεύτηκα και πήρα και τη γυναίκα πάνω.
1: Η Άννα πού βρέθηκε?
0: Εκείνη δούλευε.
1: Η Άννα, την Άννα πού την πήρε?
0: Χωριανή μου, από τα Μεστά.
1: Από τα Μεστά και εκείνη.
0: Ναι.
1: Η Άννα είναι ήξερα από το επώνυμό της είναι
0: Τσόκου.
1: Τσόκου. Και έχετε και παιδιά?
0: Τρεις γιους. Ο ένας είναι στο λιμενικό, ο άλλος είναι στο στρατό και ο τρίτος είναι στην αστυνομία.
1: Όλοι στα ένα πνευματικά.
0: Τρία σώματα ασφαλείας. Μόνο στην πυροσβεστική δεν έχω.
1: Πότε αυτή η δουλειά τώρα, Θεοδόση, πότε παντρεύτηκε στην Άννα? Το ξέρεις. Τι έγινε στο Σούρι?
0: Λοιπόν, το 1975.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά από τη Γαλλία τι γίνεται, η Άννα πώς προσαρμόστηκε στη Γαλλία?
0: Α, εκείνη στην αρχή δυσκολεύτηκε, γιατί δεν μίλαγε γλώσσα, ήξερε αγγλικά.
1: Εσύ τα ξέρεις τα γαλλικά, όχι?
0: Εγώ άμα ακούγα,
1: σαν τραπάτρα.
0: Άμα ακούγα αγγλικά, επειδή καταλάβαινα, νόμιζα πως ακούγα ελληνικά. Τόσο πολύ. Οι Γάλλοι δεν μιλάνε, άμα δεν μιλάς τη γλώσσα τους, γιόκ.
1: Δεν μιλάνε, ναι. Λοιπόν, 8 χρόνια στη Γαλλία. Και γιατί επιστρέφετε στην Ελλάδα?
0: Είχαμε το γιο μας το μεγάλο, 3 χρονών, το έχει πέθερά μου εδώ. Με ξεαρρώσεις πέθερά μου, δεν μπορούσε να το έχει. Ήρθε η Άννα και το πήρε στη Γαλλία. Το είχαμε και αυτό για πάνω στον έκτο.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήταν ζωή αυτή.
0: Ναι. Δεν ήταν ζωή, όχι.
1: Και επιστρέφεται λοιπόν στην Ελλάδα.
0: Επιστρέψαμε στην Ελλάδα το 80.
1: Το 80.
0: Άδωσα το 80.
1: Και
0: πάω στο Διάννα μπάρμαν.
1: Α, στο ξενοδοχείο.
0: Έκασα εκεί κανένα 2 χρόνια. Φεύγω, πάω στα είδα τα Χίου. Επιτραπέζι είδα τα Χίου.
1: Πολυτάλεντ.
0: Πάω στη Βιάλ.
1: Στη Βιάλ τι είσαι κανένας πέντε?
0: Τη Βιάλ, όχι τώρα τη Βιάλ.
1: Ναι, την προηγούμενη.
0: Μηχανή αλουμινίου.
1: Ναι.
0: Δούλεψα και μέχρι που έκλεισε.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαινε ορχόμενο από το μηχανάκι πάνω. Φεύγω από τη Βιάλ, πού να πάμε. Πάμε στο Πανεπιστήμιο. Να, είχα Πανεπιστήμιο, γύρευε κόσμο τότε. Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Τα Φουντούλης ο Τάσος. Με βοήθησε
1: και
0: έκατσα εκεί 22 χρόνια.
1: 22 χρόνια, μάλιστα.
0: Έχω επαφή με πολλά παιδιά από τους πρωτοετής τότε, τις πρώτες χρονιές. Έχω επαφή
1: και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η διαδρομή,
0: ναι,
1: του Θεοδόση.
0: Και το 9, το 9 πήρα σύνταξη. Από το 2009 μπήκα σύνταξη από το...
1: Η οποία βέβαια σημαδεύτηκε από εκείνα τα 3 ναυάγια, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα και όλα να καταλήψει τα βαπόρια. Και σου λέει, Να πνιγώ, εγώ να πνιγώ.
0: Με πειράζαν και μου λέγανε όπου πας κλείνει.
1: Να έτσι.
0: Λέω τώρα το πανεπιστήμιο δεν κλείνει. Αυτό είναι δημόσιο.

0: Μάλιστα. Ευχαριστημένος.
1: Εντάξει, διαδρομή
0: πολυσχηδής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όλα καλά.
1: Ναι, έχω να θυμάμαι και ευχάριστα και όπως
0: όλοι. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι πάντα καλά, να απολαμβάνεις τη σύνταξη, να χαλαρώνεις. Τώρα τι κάνεις?
1: Σύνταξη ένα χιλιάρικο παίρνω.
0: Εντάξει, όλοι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε. Τώρα τι άλλο κάνεις, με τι ασχολείσαι?
1: Στο χωρίο.
0: Πας στο χωρίο.
1: Μέχρι τελευταία ασχολούμαι να με ελιές.
0: Κάνεις Σαββατοκύριακο δηλαδή στο χωρίο?
1: Από την κορονό και μετά έχω αραιώσει.
0: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστημένος λοιπόν ο Θεοδόσης Φλωράδης που μας είπε όλες αυτές τις περιπέτειες όσον αφορά τα ναυάγια και τα κάστανα. Στο Παρίσι θα προτιμούσα τα κάστανα.
1: Κάστανα. 3-5 τσουβάλια τη μέρα.
0: Έλα.
1: Τρελαμός. Α, σου είπα ότι εκεί οι σινεμάδες κάνανε προβολή 12-2.
0: Τα μεσάνυχτα.
1: Τα μεσάνυχτα. Οπότε βγαίνανε στις 2. Γι' αυτό μένανε μέχρι τις 5 το πρωί ανοιχτά. Δουλειά. 5 άτομα στο πούλημα και δεν προλαβαίναμε. Το αφεντικό μόνο ρέστα έδινε.
0: Είσαι η μοναδική, δηλαδή εκεί πέρα, ή ήταν κι άλλοι? Καστανάδες.
1: Καστανάδες στο Παρίσι, καμιά πενταριά. Έλληνες όλοι.
0: Τους αρέσει, τους αρέσει.
1: Αλλά τα είναι και η θέση που είσαι.
0: Ναι, σωστά.
1: Η μισή μας έξω από το σινεμά Ρεξ. Μεγαλύτερη της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον αγαπητό Θεοδόση Φλωράδη. Να είστε καλά κι εσείς. Μέχρι και την άλλη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε και πάλι. Γεια σας.

Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλασε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε μεγάλος αριθμός βλαβών. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Ξεκίνησε σήμερα στο Μονομολές Πρωτοδικείου Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η, 27 Αυγούστου στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στην πλευρά του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς, αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων Κοπέρνικος, από την πυρκαγιά κάηκαν 60 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Πρόεδρος στο δικαστήριο είναι η Θεοδόρα Γεωργιανού. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 2 επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσα συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πρώην μερίσιας διατάξεως. Αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρίμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, θα γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 του μήνα, πληροφορίες στο 22713-53333. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλταστρώσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα σε δρόμους της περιοχής Βαρβασίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 3537. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Ασπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα, όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Το απόγευμα της Τρίτης ο Μεθεόρτιος Ασπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στην διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Η Επικαιρότητα» με άλλο μάτι σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Το ενεωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδο εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα Εσπερινός, την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Φρουρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 67%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Εγκυρότητα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Τελευταία μέρα του Αυγούστου.
1: Ανάμνηση της εν τη Αγία Σωρό καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Μεγάλο είναι αυτό.
1: Το 395 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τη ζώνη της Θεοτόκου, ένα από τα λιγοστά κοιμήλια του επίγειου βίου της Παναγίας. Καλά, εμείς τώρα λατρεύουμε πράγματα. Ήταν κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας. Την τοποθέτησε λοιπόν σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός και την εναπόθεσε στο ναό της Θεοτόκου στη συνοικία Χαλκοπρωτεία της Κωνσταντινούπολης. Και ο Λέων Σοφός ο Έκτος.
0: Θα σας πούμε όλη την ιστορία της.
1: Όχι όλη.
0: Α, όχι, τη μισή.
1: Την άνοιξε λέει την Αγία Σωρό μετά από 410 χρόνια για να επικαλεστεί τη χάρη της, γιατί η σύζυγός του Ζωή διακατεχόταν από ένα δαίμονα.
0: Έσου λέω εγώ.
1: Και αφού την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τίμια ζώνη πάνω στην Πάσχουσα Αυτοκράτορα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο, και αυτό το γεγονός τιμάμε σήμερα. Που σήμερα είναι τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους, αύριο αρχίζει το καινούριο.
0: Τα ξέρεις, βλέπω, μπράβο. Μια ζώνη ρε, την κατεβάσαμε το Αντρέα να πας και γίνει καλά ρε.
1: Α, και κοινού.
0: Ο καλά.
1: Έγινε.
0: Δεν έχει διαλάτια τα καλοκαίρια.
1: Εντάξει, δεν πηγαίνεις όλους.
0: Πώς θα γίνει.
1: Τμήμα της λέει βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου.
0: Από εκεί την κατεβάσαμε στο...
1: Α. Αλλά ναό έχουμε και στην Αθήνα.
0: Να κάνει το θαύμα της η Αγία Ζώνη, αλλά δεν. Τέλος πάντων, παιδί μου.
1: Μα αγιοποιούνται τα πράγματα.
0: Βεβαίως, όταν είναι αντικείμενα λατρείας. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στους επισκέπτες μας που σιγά σιγά σιγά μας αφήνουν. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο.
1: Καλά, εντάξει, μην τα βάφουμε και μαύρα.
0: Σοφή παροιμία.
1: Το καλοκαίρι θα συνεχιστεί.
0: Για όσους μείνουμε εδώ,
1: αυτόχθονες. Κακό το κεφαλιού τους.
0: Ναι, παιδιά, πού πάτε ρε παιδιά, πού πάτε. Μείνετε εδώ ρε παιδιά, μείνετε εδώ.
1: Μείνετε εδώ γιατί διανύουμε ένα χρόνο και 25 μέρες που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Πού πάτε τώρα, πάτε αλλού.
1: Από αύριο φαντάζομαι θα μπει το λεωφορείο πέταξε ο Δήμαρχος στα Καρδάμιλα.
0: Πού?
1: Δηλαδή όχι μόνο Καρδάμιλα αλλά...
0: Πού το θυμήθηκες τώρα σε αυτό?
1: Είχε πει ότι από 1η Σεπτέμβρη μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
0: Θυμόσαστε.
1: Όμως ψηφίσε και στη Δημοτική Επιτροπή το σχετικό κορδίλι. Ένα μέρος δε του ποσού από δωρεά.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Έχουμε και δωρεές.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Δωρεά στις εκδηλώσεις, δωρεά στα λεωφορεία.
0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά.
1: Παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε δωρεές θα τις κάνετε ολοκληρωμένες. Πρώτον, θα μας πάρετε 3-4 λεωφοριάκια μικρά. Και δεύτερον, και θα πληρώνετε 3-4 οδηγούς. Να μπορούμε να κάνουμε τα δρομολόγια σωστά.
0: Όχι μισές δουλειές.
1: Όχι μισές δουλειές.
0: Πάντα κάνει ο Δήμος.
1: Μα ξέρω εγώ.
0: Δεν φτάνει η ΔΕΗ.
1: Ή η περιφέρεια. Η περιφέρεια που ετοιμάζεται να βάλει στα νότια.
0: Πού, αυτό πού το πάτε.
1: Πού το πας.
0: Δεν μπορεί να τα κάνει το δημόσιο όλα.
1: Εχθές τι έγινε πάλι.
0: Ένα, δύο, τρεισήμιση ώρα είπε η ΔΕΗ. Λέει, δεν χαλάω και λιγάκι.
1: Ζημιά.
0: Ναι, μια. Παιδιά, ένας ποντικός. Ένας ποντικός μπήκε μέσα στο τέτοιο, έφαγε το καλώδιο, έγινε η ζημιά.
1: Πόσους ποντικούς έχουμε?
0: Πολλούς. Πολλούς, πολλούς και τη μεγάλους ποντικούς.
1: Να κάνουμε μειοκτονία. Εμείς έχουμε ποντικούς, οι Αθηναίοι έχουν κουνούπια.
0: Έτυχε να είμαστε εκεί την ώρα σε ένα κατάστημα εστίασης και να δούμε τον πανικό των ανθρώπων. Έτσι. Ξαφνικά να μείνεις από ρεύμα, να ψήνεις πράγματα, να φωνάζουν οι πελάτες, να θες να κρυώσεις τα πράγματα, τα ψυγεία για τα.
1: Να θέλουν οι άλλοι να πληρώσουν. Με πώς?
0: Να πληρώσει. Εγώ θέλω να πληρώσω, λέει, με κάρτα. Ρε φίλε, δεν πού να του πεις ότι εδώ ο πολιτισμός σταμάτησε. Όχι άλλη ανάπτυξη. Δεν θέλουμε στο νησί άλλη ανάπτυξη. Σώνει. Φτάνει στα ελληνικά. Σώνει στα χιώτικα. Σώνει. Εννοείται ότι κανένας κερατάς δεν απολογείται, κανένας κερατάς δεν απαντά, ουδείς δίνει σημασία, ούτε πολιτικός, ούτε αυτοδιοικητικός, ούτε διοικητικός της κυρίας ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ και τα υπόλοιπα. Όποτε γουστάρουνε, κάνουν διακοπή ρεύματος. Γιατί, λέει, πάθανε βλάβη. Αυτό πόσες φορές εδώ καλεστούνται? Μία, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, δεκαπέντε. Και τι θα πει αυτό? Τι βλάβη, γιατί? Δεν.
1: Δεν
0: υπάρχει. Δεν υπάρχει. Α, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει αφού υπάρχει?
0: Εντάξει. Γι' αυτό και το μόνο πράγμα το οποίο ευτυχώς, Παναγία μου, βάλει το χεράκι σου και τη μία ζώνη. Ευτυχώς το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργεί ακόμα σε αυτή τη χώρα είναι ο στρατός. Όπου ο στρατός τι κάνει? Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν δεν γίνει κάτι, λέει, και τώρα γιατί δεν έγινε? Ποιος φταίει που δεν έγινε? Γιατί δεν έγινε? Επιπτώσεις. Είναι ο μόνος χώρος ο οποίος αυτό που δεν κάνει έχει επίπτωση. Όλοι οι υπόλοιποι ΑΚ. Ούτε που τους νοιάζει, ούτε τους δημιουργεί κανείς, ούτε απολογείται, ούτε μας εξηγεί γιατί άφησε τον νησί χθες χωρίς ρεύμα 2 ώρες. Ναι, πρωί Παναγία μου. Για να μην ξεχνάμε, γιατί λαός που ξεχνάει τα ξαναπαθαίνει, σαν σήμερα το 1945, λοιπόν, έφτασε στοιχείο ο διοικητής του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχης Ευστόδουλος Τσιγάντες, ο οποίος είχε ξανάρθει βέβαια, 18 Σεπτεμβρίου, στοιχείο, ο οποίος ανέλαβε πλέον και το πολιτική στρατιωτική εξουσία στο νησί, δηλαδή παρέδωσε το ΙΑΜ, τι ήταν, απαράδοση κλπ. Και αρχίζει να μπαίνει η Ελλάδα στο ηλιαρχείο, στο ρυθμό της υπόλοιπης χώρας. Όμως αν σήμερα το 2017, να σας πω ότι έφυγε πλήρης ημερών ο χειρουργός Γιάννης Ζαφύρης, ένας πρωτοπόρος γιατρός. Διατηρούσε κλινική ιδιωτική, άσκησε την ιατρική με σεβασμό στο λειτουργήμά του και τον άνθρωπο. Ήταν παράλληλα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί Δημαρχίας, Γιάννη Μπουμπάρη. Ένας απίθανος άνθρωπος, όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως πνεύμα. Έτσι.

0: Α, παιδιά, σήμερα που δεν σας είπα σήμερα.
1: Τι?
0: Σήμερα θα πάτε στο παντοπολείο. Ο χαμός θα γίνει σήμερα.
1: Κάνα πάτε καλύτερα αύριο. Γιατί για να τα φτιάξουν.
0: Όχι, αφού μου λένε η κυβέρνηση αυτή η οποία είναι...
1: Έχει πατάξει τη φοροδιαφυγή,
0: ναι.
1: Έχει κατατροπώσει την ακρίβεια,
0: ναι.
1: Και έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό.
0: Ναι.
1: Και κάνω, είναι, κάνω.
0: Και, πώς, μια χαρά είσαι. Και είναι και υπέρ της προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, θα πάτε στο Ποσοκανή.
1: Τι?
0: Ποσοκανή.
1: Ποσοκανή.
0: Όχι, Ποσοκανή. Όταν είναι στο...
1: Τι είναι Ποσοκανή.
0: Το κάνει. Κάνει. Αφού λέει Ποσοκανή. Μπαίνει στην πλατφόρμα Ποσοκανή.
1: Ποσοκανή.
0: Ναι, Ποσοκανή. Το γράφει στα λατινικά. Ποσοκανή. Το γράφει στα Ποσοκανή. Και το Ποσοκανή σου λέει ποιες τιμές είναι. Ωραία, φίλε, 1660 κωδικοί. Δηλαδή, άμα θα περάσω σήμερα από το σούπερ μάρκετ, από ξέρω θα μου πάρουν 20 ευρώ, μου πάρουν πιο λίγα. Γιατί δεν είναι να μπει μέσα, από ξέρω περνάς και το παιδί σε ακοσάρικο και μετά συνεχίζεις. Ναι. Εντάξει. Θα μειώσουν τις τιμές σε 1660 προϊόντα. Ψάξε να τα βρεις.
1: Θα το γράφουν, λέει.
0: Ού, ναι, να κάτι γράμματα. Όλα αυτά τα λέει σοβαρά ο Μητσοτάκης. Αφού πιάνει, Κυριακό, πιάνει τον κόλπο, πιάνει. Μου λέγανε και συνταξιούχοι, βρήκανε και 150 ευρώ στις τραπεζές όλοι. Ήταν, λέει, ένα δώρο, μια επιστροφή. Αυτή η χαρά του σχεσμένη όλοι είναι, 150 ευρώ. Προχώρα, Ποσοκανή, Ποσοκανή, Δοσοκανή, Ψηφοκανή. Μια χαρά είμαστε. Έχουμε βρει τη φόρμουλα.
1: Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, δεν θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός?
0: Αφού ετοιμάζονται τώρα να δώσουν τα δύο.
1: Τα θα.
0: Τι θα, ρε, τι θα.
1: Τι θα μας κάνει.
0: 150 ευρώ μας εδώ και εμάς. Όλοι πήραν 150 ευρώ. Πώς είναι μετά, ούτε πόσο κάνει, ούτε πώς το πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Θα μπούμε στα δικά μας σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις. Τα έχουμε οργανώσει, κοιτάξτε, γραμμένα όλα, φτιαγμένα όλα, μελετημένα.
1: Αλλά τι.
0: Τι, αλλά τι.
1: Δεν έχει κάτι, αλλά.
0: Άμα ξεφύγουμε, θα φταίει ο άλλος, που λέει και ο Μαλαφής. Ο άλλος φταίει.
1: Και τυχαίο.
0: Ναι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 2-2-71-0.
1: Ανάποδα θα πάτε τα λέμε. 2-2-71-0-8-19-19.
0: Αν το πάρετε, βγαίνει και σου λέει, πάρε το ρε φίλε ίσια.
1: Ναι. Όχι, σου λέει ο αριθμός είναι αντιστοιχεί σε αριθμό το...
0: Ωραία, αυτό. Ιδιωτικό κτέο. Προσεχώς θα έχουμε και το δημόσιο. Δεν είναι κοντά μας. Όλα αυτά είναι, είναι εξελίξητα έργα αυτά.
1: Εμείς κοινό αυτοκίνητο έχουμε, μπορούμε να πάμε στο ίδιο.
0: Και μηχανάκι.
1: Φαντάζεσαι και όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να μην μπορούσαν.
0: Είδε, γι' αυτό πρέπει να σκέφτεσαι πάντα το χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Άμα,
1: έτσι.
0: Έτσι και με τη ΔΕΗ. Για σκέψου να μην έχει ρεύμα μισή ημέρα ολόκληρη. Ναι. Τώρα δεν έχει 2 ώρες. Δεν το κάνει θέμα. Στο παντοπολείο που θα πάμε σήμερα θα δούμε τις προσφορές που θα μας είπε και ο κύριος πόσο κάνει. Θα πάρουμε χαρτιά υγείας του Λίπα και χαρτά, το κουζινό χαρτά που είναι δικά μας από τοπική βιοτεχνία και μας νοιάζει πόσο κάνει βέβαια, αλλά μας νοιάζει και να στηρίζουμε την τοπική μας οικονομία. Έτσι. Λοιπόν να βάλουμε σε μια σειρά. Θες να βάλουμε σε μια σειρά.
1: Μπαίνουν.
0: Ξέρω εγώ, μπαίνουν για όχι. Λοιπόν, να ενημερώσουμε για το δικαστήριο πρώτα, έτσι. Κάτι καλό. Ναι.
1: Σήμερα, λογικά, θα εκδικαστεί με τη διαδικασία της αυτόφορης διαδικασίας. Τη διαδικασία του αυτόφορου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση του 68χρονου που συνελήφθη και κατηγορείται ότι εξαιτίας του προκλήθηκε η πυρκαγιά στο Βίκη την περασμένη Πέμπτη, την οποία πιάσαμε ευτυχώς πολύ γρήγορα, παρότι ήταν σε, μεταδόθηκε σε δασική περιοχή. Πιάσαμε πολύ γρήγορα γιατί και ένα αέρια μέσα ήρθαν γρήγορα. Δεν συζητάμε για την επέμβαση της προσβεστικής, αυτή είναι πάντα ταχύτατη. Αλλά συνέβαλαν πάρα πολύ και τα εναέρια μέσα, γιατί ήταν δύσβατες οι περιοχές. Συνέβαλε το γεγονός ότι τα δάση εκεί της περιοχής είχαν μπει στο πρόγραμμα αντινέρο και είχαν καθαριστεί.
0: Έπαιξε ρόλο και ότι ήταν κουρασμένος ο αίολος και λέει
1: ναι, εκείνη την ώρα δεν φύσαγε.
0: Α, την αράξω,
1: εκεί δεν φύσαγε, γιατί
0: εδώ
1: φύσαγε, τέλος πάντων.
0: Σήμερα λοιπόν θα γίνει η δίκη.
1: Εξάλλου μέχρι σήμερα ήταν και κρατούμενος ο άνθρωπος, έτσι.
0: Για όσους εκτονώνουν τη βλακεία τους στο βλακόμετρο, αν μπορούν να το καταλάβουν, να πούμε ότι ο νομικός πολιτισμός που έχουμε επιβάλλει σύλληψη αν κάποιος θεωρείται ότι κάνει μια παράβαση. Πρέπει να οδηγηθεί σε συγκεκριμένη διαδικασία και ώρες και μέρες στο δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο αποφασίζει εάν είναι ένοχος και το οποίο δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να τηρεί την νομοθεσία όσον αφορά το ύψος των ποινών για κάθε αδίκημα. Αυτά λέει ο νομικός μας πολιτισμός. Εντάξει, αδέρφια. Ναι. Λοιπόν.
1: Ο οποίος και αυτός έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Οφείλουμε να ομολογήσουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το λέω γιατί έχει ένα ωραίο άρθρο σήμερα. Και στην αλήθεια το για αυτό το άρθρο είναι του Γιώργου Τούμπου. Ο τίτλος είναι «Στον άμβονα της βλακείας». Σας το διαβάσουμε, είναι πολύ μικρό. Στον άμβονα, άμβωνας που ανέβηκε ο διάκος χθες τον Άγιο το σηκούσει. Όχι, ναι, άμβωνας ήταν, τι ήταν αυτό.
1: Δεν ξέρω, εσύ ήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ανέβηκε την,
0: ναι.
1: Το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Και διάβασε το Ευαγγέλιο.
0: Το είδαμε και στην τηλεόραση. Γράφει λοιπόν ο Γιώργος ο Τούμπος τα εξής.
1: Ζούμε στην εποχή που τα κοινωνικά δίκτυα και ιδίως το Facebook αποτελεί τον κύριο άμβονα βλακείας. Όλοι έχουν γνώμη επί παντός επιστητού. Ιατρικά, νομικά, περιβαλλοντικά, φοροτεχνικά, επιχειρησιακά, γεωπονικά κλπ. Κλπ. Θέματα μπαίνουν στο τραπέζι και ο περισπούδαστος ημιμαθής σχολιασμός παίρνει και δίνει επί δικαίων και αδίκων. Στο σπορ δε αυτό της ανερμάτιστης ξερολογίας, δηλαδή αυτών που τα ξέρουν όλα, συνήθως πλειοψηφούσα άποψη σχηματίζεται από τον ανθό, σε εισαγωγικά, αυτών που έχουν πλήρη άγνοια. Σε όλο αυτό το κοινωνικό φαινόμενο μία είναι η άμυνα: η αποχή διαδικτυακής συναναστροφής. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου ένας κακομοίρης και ταυτόχρονα ανεύθυνος συμπολίτης μας σύρθηκε σιδηροδέσμιο στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για την χθεσινή πυρκαγιά στο Βίκι. Από αυτά που πληροφορήθηκα, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί βλάκας για την ενέργειά του να χορτοκόψει τέτοια εποχή, αλλά όσοι τον γνωρίζουν παραδέχονται ότι μέχρι τώρα στα 65 και χρόνια του ήταν κύριος. Αν διαβάσετε τα σχόλια που έχουν γραφτεί κάτω από τις φωτογραφίες της προσαγωγής του, θα ντραπείτε. Ξέρετε, και τα ατυχήματα μέσα στη ζωή είναι. Και όσοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στα χωράφια, αγνοούν το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα. Δεν τα γράφω αυτά για εξοραϊσμό. Η ανθρωποφαγία και ο ξερολισμός αδαών με ενοχλεί.
0: Λοιπόν, θυμόσαστε τους βλάκες δημοσιογράφους, τους ημιμαθείς αυτούς, οι οποίοι ήταν εξερόλες.
1: Είναι, δεν ήταν.
0: Και ήταν και είναι, ναι, με αυτοί που είναι, είναι. Ήταν και είναι. Τι είναι, σεισμό το ξέρουν. Καταποδεσμό το ξέρουν. Θέμα γενετικής, είναι γενετιστές. Θέμα φωτιάς, είναι πυρεσβεστές. Λοιπόν, τα ξέρουν όλα. Αυτοί λοιπόν οι λεγόμενοι εξερόλες. Ξέρετε κάτι, αδέρφια? Μόλις ο λαός πήρε, είχε τη δυνατότητα να γίνει δημοσιογράφος, δηλαδή να δημοσίως να γράψει τη σκέψη του.
1: Να δημοσίως σηκώνει το κινητό, να τραβάει τη φωτογραφία του.
0: Δημοσιογράφος. Μόλις λοιπόν έγινε, τι απεδείχθη?
1: Ότι όλοι μπορούσαν να το κάνουν.
0: Καταλάβατε, απεδείχθη ότι αυτό που ήταν οι άλλοι δημοσιογράφοι, ήταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος στην πλειοψηφία του. Ένας μεγάλος φλάκας, όλες όλα τα γράμματα με κεφαλαίο. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν. Τι ήταν λοιπόν εκείνοι και οι δημοσιογράφοι, τι ήταν? Όπως πολιτικούς. Η απεικόνηση της κοινωνίας είναι αυτή, αδελφιά. Το τι διαβάζεις, το τι, δηλαδή, τίποτα. Κανένα σεβασμός, καμία ηθική, τίποτα απολύτως. Γι' αυτό εγώ το λέω βλακόμετρο. Καταλάβατε, μπορείς να μετρήσεις τη βλακία. Παλιά τη μετραγές και λες, έλα ρε, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα τη μετράς τη βλακία. Τώρα τη βλέπεις. Μπορεί να έχεις καμία αμφιβολία. Εντάξει, να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Λοιπόν, σήμερα θα γίνει η δίκη και σήμερα θα πάρθει η απόφαση. Εντάξει, για τον άνθρωπο ο οποίος συνελήφθηκε κλπ. Λοιπόν, πριν πούμε για τον Άγιο Γησικούση, να σας πούμε για τις σημερινές εκδηλώσεις περιφέρειας. Έχει κάποιες εκδηλώσεις σήμερα σημαντικές. Και μετά θα πούμε για τον Άγιο Γησικούση.
1: Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκδήλωση με πολλούς ομιλητές στο Καστέλι. Θα ανοίξει βέβαια με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, τον τέος πρόεδρο της Ακαδημίας, επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος, ενώ θα ακολουθήσει ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, που είναι καθηγητής και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών τώρα. Θα μιλήσει ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί και έπαινος από τον Περιφερειάρχη. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι ομιλητές. Hey,
0: πολύ σημαντικοί όλοι.

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα τον Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
10: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
11: Ναι.
10: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
11: Ναι.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

Ασφάλειες οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, επενδυτικά προγράμματα, ταξιδιωτική ασφάλιση, ασφάλιση σκάφων, όλα αυτά. Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419. Παιδιά, η Δέσποινα πουλάει όλων των εταιριών τα προγράμματα και συμβουλεύει εσάς, εάν το επιθυμείτε κι εσείς, ποια είναι εκείνη η εταιρεία που κάνει για την περίπτωσή σας. Αυτή τη δουλειά κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να εξατομικεύσεις το πρόβλημά σου και να το τοποθετήσεις στην εταιρεία εκείνη που σου κάνει την καλύτερη ασφάλιση.

Σήμερα λοιπόν στις 7 και στις 11 στην τηλεόραση θα δούμε και την ιστορική στιγμή των θυρανηξίων του Ιουλίου 20. Γιατί είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί είναι ο ιερός τόπος στην Άγιο Ρουγούσιδον, είναι η λατρεία τους, είναι η αγάπη τους, είναι η απαντοχή τους, είναι η παρηγοριά τους. Αυτό αφορά

0: Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η αγάπη των Αγιοργούσων, δεν ήταν μόνο η φροντίδα των πολιτικών να προωθήσουν τα ζητήματα, μην λέμε τώρα ονόματα, ο καθένας, εδώ μιλάμε μια υπόθεση τώρα 50 χρόνων έτσι, συνέβαλε όσο μπορούσε οι αρχαιολόγοι, διότι είναι αρχαιολογικό μνημείο και υπό τη φροντίδα τους οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι τεχνίτες, οι εργάτες, όλοι όσοι εργάστηκαν για να γίνει αυτό το πράγμα, και μετά ο Δωρητής Νίκος Βαφιάς, Νινέτα Βαφιά. Νίκος Βαφιάς, εφοπλιστής, στη μνήμη του πατέρα του και της μάνας του.
1: Είναι Αγιοργούσης.
0: Ο Βαφιάς, χρόνια τώρα είναι. Λοιπόν, στη μνήμη του πατέρα μου και της μάνας μου, λέει, και αναλαμβάνει να πληρώσει από τις μελέτες μέχρι το στήσιμο, μέχρι πολλά λεφτά, παιδιά. Για να μπορέσει και με την καθοδήγηση των αρχαιολόγων, έτσι. Να κουμπίσεις εδώ, μην κάνεις εκεί, μην κάνεις, γιατί να το σώσουν όπως πρέπει να σωθεί επιστημονικά. Τα υπόλοιπα όλα ήταν μια τελετή πολύ όμορφη, πολύ συγκινητική. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και ο Θεόδωρος, ένας λαμπρός ιεράρχης, ένας απλός άνθρωπος, ένας κριτικός κριτήκαρος, ο οποίος μίλησε με τόσο θερμά λόγια, πέρα από το τελετουργικό του κλπ. Τα θερμά λόγια του Μητροπολίτη Χίου, το κλάμα των Ομογενών, κλαίγανε, και της Προέδρου του χωριού για αυτό που έγινε. Μια πάρα πολύ, έτσι, όλο το χωριό ήταν εκεί μαζεμένο, όλο το χωριό, και η Απανταχού Αγιοργούση. Πολύ συγκινητικό, πολύ όμορφο, μπράβο. Πάντα να υπάρχει αυτό, να συνδυάζεται η πίστη με τη δράση και με την χορηγία των ανθρώπων, οι οποίοι τα έφερε η ζωή να έχουν μια οικονομική δυνατότητα, μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί οι Αγιοργούσοι τώρα, οι υπόλοιποι, πόσο να αγαπάνε τον Αγιο Γιώργη, όσο και να τον αγαπάνε, όσο και να τον αγκαλιάζουν, οι τσέπες δεν ανταποκρίνονται. Υπήρξε όμως ένας ο οποίος του έδωσε η τύχη, η εύνοια, η εξυπνάδα, ο Θεός, τη δυνατότητα να έχει την οικονομική άνεση και να προσφέρει στο χωριό του. Μεγάλη συγκίνηση και μεγάλη αγάπη. Αυτά θα δείτε τα απόγευμα τηλεοπτικά για όσους, όσοι δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες εκεί.
1: Ο Άγιος Γιώργης δεν είναι βέβαια η χωριοκλησιά του.
0: Είναι σε, χωριού, σε άλλο μέρος, είναι νεότερο κτίσμα. Πάλι Άγιος Γιώργης είναι, αλλά
1: πάλι Άγιος Γιώργης.
0: Νεότερο κτίσμα είναι. Ο Άγιος Γιώργης είναι στην παλιά πλατεία, ας το πούμε έτσι, του χωριού, στην πλατεία Μπού δίπλα.
1: Και στον κεντρικό δρόμο πάνω, δεν είναι η χωριοκλησιά?
0: Όχι.
1: Η χωριοκλησιά, όχι ο Άγιος Γιώργης που είχαμε τα θερανίξια. Η λειτουργούσα η χωριοκλησιά, δεν είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο.
0: Ναι, δεν μιλάμε για την εκκλησία αυτή. Μιλάμε για την άλλη εκκλησία.
1: Η άλλη τώρα που άνοιξε η παλιά, που έγιναν τα θερανίξια μάλλον, δεν είναι η κεντρική εκκλησία του χωριού, αυτό θέλω να πω. Είναι μνημείο. Και θα λειτουργεί και σαν μνημείο.
0: Θα λειτουργεί σαν εκκλησία. Εκκλησιαστικό, ναι.
1: Εκκλησιαστικό μνημείο όμως.
0: Ναι, είναι λειτουργούσα εκκλησία. Μάλιστα ο Μητροπολίτης ανακοίνωσε ότι εκεί θα κάνει το Πάσχα.
1: Ανάσταση.
0: Πώς το πέρεγα με το, γιατί τα 12 Ευαγγέλια, πώς λέγεται αυτή η λειτουργία?
1: Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη είναι.
1: Τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Ωραία, ναι, θα το κάνει εκεί. Θα γίνει εκεί. Είναι λειτουργούσα εκκλησία υπό την επίβλεψη βεβαίως της Μητροπόλεως και της Ενδονοϊκής Επιτροπής που έχουν εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ό,τι εγγίζεις εκεί είναι αρχαιολογική υπηρεσία από πάνω σου και σε παρακολουθεί.
1: Και λογικό.
0: Ναι. Και δύσκολο έργο. Δεν ήταν μόνο και τεχνικά δύσκολο έργο. Ο Αντώνης Τσομπαχάς ήταν μεταξύ των μηχανικών οι οποίοι βάλαν το χεράκι τους εκεί. Μιλάμε για μεγάλα, δυνατά ονόματα τον τεχνικό χώρο. Και οι εργολάβοι που τα αναλάβανε και οι τεχνίτες, γιατί μιλάμε τώρα για...
1: Νομίζω ότι ήρθαν και από την Αθήνα τεχνίτες.
0: Έξι, μιλάμε για πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Αν δει κανείς την εικόνα του ναού απ' έξω και δει περίπου, είναι μια νέα μονή. Αντίστοιχα βάλτε Αγία Απόστολη, τέτοια Κρίνα. Αυτή τη σχολή δηλαδή ήταν, αυτή τη σχολή ήταν αυτές οι εκκλησίες. Λοιπόν, εγώ τη θυμάμαι την εκκλησιά, τη θυμάμαι την εκκλησιά Αχούρη, με συγχωρείτε.

0: Δεν είναι καμία εκδοσία αγούρια, αλλά αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω. Όλα ήταν, όλα ήταν. Τι να προσδοκάνουν οι άνθρωποι, ό,τι έπιανε έλειωνε μετά από χίλια χρόνια. Λοιπόν, αλλά κατόρθωσαν με την αγάπη τους, με τη φροντίδα τους και με την οικονομική βοήθεια του Βαφιά να την αναστηλώσουν και να είναι σήμερα ένα στολίδι ζηλευτό για όλο τον κόσμο. Μπράβο σε όλους και μπράβο και στην περιφέρεια η οποία συνέβαλε και αυτή και ενέταξε βέβαια και όλη αυτή την εκδήλωση, την ενέταξε στα πλαίσια του 5ου φεστιβάλ.
1: Το λοιπόν θυμίζω ότι είναι Δευτέρα και κάθε Τετάρτη στο Golden Sun συνεχίζονται οι βραδιές μεταμουσικής, τα δείπνα μάλλον μεταμουσικής, γιατί μπορείτε να τρώτε και ταυτόχρονα να ακούτε και τη μουσική σας εκεί δίπλα στην πισίνα.
0: Μην ακούτε μόνο μουσική, για μην τρώτε.
1: Ό,τι θες. Ναι. 22 71 032 080 για να κλείσετε τραπέζι και πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Πού σας περιμένουμε? Στο Κύρος Ντεκό, στο λεωφόρο Ενώσεως 94-98, στο αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν, αγοράζοντας ένα στρώμα κόκκοματ, παίρνετε δώρο ή το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Hey, μέχρι σήμερα είναι οι εκπτώσεις, μην το ξεχνάμε. Άρα προλαβαίνετε. Hello.

0: Προλαβαίνεις, το τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστεράκη είναι 697-39-67-173. Μην βιάζεσαι, αλλά αν τους χρειάζεσαι, είναι πίσω από το Μύριο μαζί με την Τίνα. Ο Γιώργης και οι εξυπηρετούν στο γραφείο τελετών που έχουν με τόση αγάπη που δίνουν για τη δουλειά τους. Μια πολύ υπεύθυνη δουλειά, ξέρετε. Περιέργως πως σήμερα τα έχουμε βάλει σε μια σειρά.
1: Δεν έχω βρει και τους υπόλοιπους ομιλητές, αν θέλεις να τους αναφέρουμε, στη σημερινή εκδήλωση που ξεκινά 7 το απόγευμα στο Καστέλι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας στο Χάρβαρντ, διευθύντρια απεικονιστικών λειτουργιών στη μονάδα με τοποκροταφικών διαταραχών στο Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης. Παναγία μου. Ο κύριος Στυλιανός Αντωναράκης, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής γενετικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Ο κύριος Γεώργιος Χρούσος, ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, επικεφαλής στην έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Αθανάσιος Φωκάς, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής μη γραμμικών μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.
0: Μη γραμμικών μαθηματικών.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει, μην με ρωτήσεις. Ο κύριος Όλε Κέμπε, αν το διαβάζω σωστά, καθηγητής ενδοκρινολογίας στο Καρολίνσκα Ινστιτούτε και πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής του 2025.
0: Παιδιά...
1: Και στο τέλος θα έχουμε χοροδία και φέδρα Γιαννέλη.
0: Στο Καστέλι αυτά όλα 7 η ώρα μιλάμε για πολύ πολύ δυνατά επιστημονικά ονόματα. Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας, πλάκα πλάκα, η λέξη είναι πλάκα πλάκα, είναι η φράση, δεν είναι, εννοώ κάτι της πλάκας, πλάκα πλάκα. Εδώ μιλάμε ότι φέρνει τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της επιστήμης και όχι μόνο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Τώρα θα μου πεις πώς συνδυάζεις τα μεγάλα ονόματα και την προσπάθεια για προβολή του νησιού με το να σου κάνει ιδεή διακοπή ρεύματος στις 3.30 το μεσημέρι. Αυτό τώρα είναι κάτι άλλο. Είναι στα πλαίσια της γραφικότητας. Βλέπετε πώς συνδυάζεις τουριστική ανάπτυξη και να μην έχεις λεωφορεία καθόλου στα χωριά. Είναι μια άλλη πραγματικότητα τώρα αυτή. Τα λάβατε, είναι το αντιθέσιο το... Πώς συνδυάζεις να θες τουρισμό και μετά να πάει να πηγαίνεις να τρως και εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων να σου πιάνουν αυτό που κάθεσαι. Πώς λέγεται αυτό που κάθεσαι, ρε παιδί μου? Ναι. Αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Χθες ένας φίλος μου έδωσε μια απόδειξη. Ξέρετε, έχει εκείνη την μπακαλόκολα. Απόδειξη, κανονικά απόδειξη. Από μια ταβέρνα που πήγε στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να μην διαβάζω τη μέση, η αγκουροντομάτα, η χωριάτικη, πώς το λένε αυτό το, είχε 3,5 ευρώ.
1: 3,5?
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν έχει κάτω από 6 πουθενά.
0: Εντάξει, παιδιά. Το λέω γιατί δεν θα τα λέμε όλα. Ο τουρισμός δεν πάει με πάει πακέτο. Πάει με πολλά πράγματα.
1: Έχουμε Τούρκους και.
0: Εντάξει, και του Τούρκοι... πιάνουμε τον κόλλο. Αυτό που κάθεται. Αυτό που κάθεται.
1: Δεν έρχονται.
0: Ναι.
1: Αφού έρχονται,
0: έτσι είναι. Αν δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, δεν πειράζει όμως. Αύριο κλαίνε.
1: Κοίταξε, αυτή η χώρα πάντως.
0: Ναι.
1: Εσύ που διαβάζεις και ιστορία τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Πάντα δυσκολευόταν να δει μπροστά.
0: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά,
1: ειδικά για πολλά χρόνια.
0: Α, τα λέμε όλα, δηλαδή. Τα λέμε όλα. Δηλαδή.
1: Ούτε και για λίγο, ούτε για πολλά κοιτάει μπροστά.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάει το τώρα.
0: Ο Νότσο Μηταράκης πάλι με παρέμβασή του μας σημειώνει ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 2 επιστολές του προς την Περιφέρεια και το Δήμο ξεκαθαρίζει το τοπίο, ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο, λέει ο βουλευτής, και επισημαίνει ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να συνάψει απευθεία σύμβαση με οικείους της περιφέρειας φορείς παροχής σε κοινωνιακού έργου.
1: Ναι, το έχουμε πει.
0: Ή ακόμα και με τουριστικά γραφεία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει και για το θέμα των Δήμων. Για την διασφάλιση και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ωραία, κύριε βουλευτά. Εντάξει. Ερώτηση τώρα. Αν αυτοί δεν. Δεν, ρε παιδί μου, δεν.
1: Δεν τι.
0: Δεν, αφού δεν. Δεν, μηδέν. Από μηδέν ίσον μηδέν. Νόμος. Αν αυτοί δεν. Τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει η κυβέρνηση, το αναθέτει? Δηλαδή αν αναθέτει στους Δήμους την επισκευή των σχολείων.
1: Μα έχει ανακοινώσει η περιφέρεια.
0: Δεν ενδιαφέρεται ο Δήμος.
1: Ότι θα δώσει 200.000, πόσα
0: τα σχολεία θα κλείσουνε. Είναι πολλά εκατομμύρια για το μη συνεχίλια, μη συνεχολιέσαι.
1: Θα κάνει για την Νότια Χίο τώρα.
0: Εμείς δεν διαφωνούμε δηλαδή. Έχετε δίκιο, κύριε βουλευτά, στην κυβέρνηση ότι θεσμικά έχετε δώσει τη δυνατότητα. Αφού δεν, τι κάνουμε τώρα?
1: Περίμενε, αύριο ξεκινάει. Αύριο ξεκινάνε βόρεια και μετά ξεκινήσουν νότια. Και μετά...
0: Ανατολικά.
1: Βορειοανατολικά θα πάει ο Δήμος και βορειοδυτικά πάει ο Δήμος.
0: Ναι, και μετά πάνε...
1: Νότια και ανατολικά και δυτικά θα πάει η περιφέρεια.
0: Ναι, και μετά βάλουν σε ψαρά λεωφορείο.
1: Στο ψαρά γιατί?
0: Γιατί πού θα βάλουν στα άλλα.
1: Έλα τώρα.
0: Πώς θα ανέρχομαι.
1: Και επίσης, τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Α, ναι. Mm. Εδώ ανοίγουμε δύο νέα νηπιαγωγεία.
0: Μπράβο.
1: Μετά από 10 χρόνια που τα παλεύουμε.
0: Ναι.
1: Θα λειτουργήσουν, λέει.
0: Α, λέει.
1: Ναι, ναι, και ζήσουμε. Μάλιστα έχουμε στείλει και παιδάκια υποχρεωτικά εκεί, γιατί εκεί πρέπει να πάνε.
0: Αφού λέει.
1: Ναι. Αλλά δεν έχουμε λεωφορείο να βάλουμε. Και ας πούμε, πήρε μια μητέρα, την έβγαλε η Χριστίνα Υψηλή την περασμένη εβδομάδα, η οποία έλεγε: έχω ένα βρέφος. Εκτός από το παιδί μου που πρέπει να πάει νηπιαγωγείο, έχω ακόμα ένα βρέφος.
0: Γιατί κάνετε?
1: Δεν οδηγώ αυτοκίνητο.
0: Γιατί κάνετε, παιδιά?
1: Και ο σύζυγός μου είναι ναυτικός. Άρα πώς θα πάει το παιδάκι μου σχολείο?
0: Τι να σου πούμε, κυρία μου, θα μπορούσε να είσαι χωρίς παιδιά. Δηλαδή, καταλάβατε.
1: Τέτοια οργάνωση.
0: Καταλάβατε. Τι συζητάμε τώρα, ρε. Είναι Σεπτέμβρης. Τάι, αύριο είναι Σεπτέμβρης.
1: Αύριο. Όχι σήμερα.
0: Και δεν έχουν κανονίσει ακόμα τα σχολικά δρομολόγια. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό είμαι, κύριε Μηταράκη. Αν πεις, εγώ τι να γίνω, Μηταράκης. Να γίνω και δήμαρχος, να γίνω και νομάρχης. Αυτούς επέλεξε ο κόσμος. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Μα έχετε δίκιο. Όμως, έχει και μια συνέχεια. Όμως, τι γίνεται στο μεταξύ?
1: Υπομονή. Το έχει πει ο Δήμαρχος. Να κάνουμε υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
0: Είπε και αυτό.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου της Γιάννας Φαφαλιού, επειδή εσείς το ζητήσατε. Στείλτε μήνυμα στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα και διεκδικήστε ένα από τα δύο VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύνου. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία του Πάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-277. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

άσε μας κοπέλα.

0: αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Reef Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Χίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τη Χίο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στη Χίο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43 651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής κύριος Θεόδωρος Β' ήταν αυτός που τέλεσε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που μπόρεσε να διασωθεί επειδή την πίστη, την αγάπη και το πείσμα των Αγιοργούσων τα πλαισίωσε η προσφορά του Αγιοργού Εφοπλιστή Νίκου Βαφιά και τη γυναίκα του Νινέτα. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση τη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Για άλλη μία φορά φέτος το καλοκαίρι η ΔΕΗ αποχαιρέτησε τον Αύγουστο με ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι χθες στις 3.30 το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε άγνωστος αριθμός βλαβών. Η αποκατάσταση άρχισε σταδιακά στο δίκτυο μετά από μία ώρα περίπου και εννοείται ουδής από τη ΔΕΗ αλλά και την προϊσταμένη πολιτική της αρχή απολογείται ούτε καν δίνουν μία επίσημη εξήγηση. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγγενιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείου. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συνάντηση που έγινε στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο νησί μας συμμετείχαν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Μετά την αναβολή που ζήτησε και έλαβε, εκδικάζεται σήμερα ο 68χρονος που συνελήφθη από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου ως υπαίτιος για την πυρκαγιά που ξέσπασε την 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη. Μέχρι και σήμερα κρατούνταν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου. Σε βάρος του βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 7.500 ευρώ. Ο 68χρονος φέρεται να εκτελούσε εργασίες σε αγροτική έκταση και από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά που στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Αναλυτικά σημειώνει, όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να συνάψει απευθεία σύμβαση με οικείους της περιφέρειας φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου ή ακόμη και τουριστικά γραφεία. Όπως ερωτήθηκε για την εκτέλεση τακτικής άσκησης ή περαστικής συγκοινωνίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μία μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε προημερήσιας διατάξεως. Αφορμή αποτέλεση, η ευνηδιαστική μεταφορά 217 προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο καθώς και περίπου 200 ακόμη στη Σάμο. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις που καταγράφηκαν, κοινός τόπος υπήρξε. Ότι τα νησιά δεν μπορούν να μετατραπούν ξανά σε χώρους συγκέντρωσης και εγκλωβισμού ανθρώπων με αποφάσεις της κυβέρνησης. Με αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε ένορχη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Θεϊκούρα. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713-53-336. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαρβασίου. Έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λιθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών καθώς και των οδών Πάρδος Αγίου Χαραλάμπου, Αγίου Χαραλάμπου, Αλατσάτων, Κιώστε και Ερυθρέας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου θυμίζουμε ότι λειτουργεί από το 2014 προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτεκνών οικογενειών αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Αύριο το απόγευμα ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στη διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα στην Αλήθεια TV. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τη Χίο και την Ελλάδα στη Βόρειο Αγγλία. 1η 3η του μήνα αύριο και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στο Γιάννη Τζούμα, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορος του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα εσπερινός, 5η 3 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί Θεία Λειτουργία με ταυτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου στις 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχαιρετικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπαιμφθεί δέηση και θα ψαλούν τα μεγαλινάρια εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Ασπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα απέκτησε τον 18χρονο περιφερειακό Νίκο Κόχυλα που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου forward Θανάση Παγώνη ύψους 1 μέτρου και 97 εκατοστών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που θα αγωνίζεται στην National League 2. Ο νεαρός Χιώτης διαιτητής ποδοσφαίρου Παναγιώτης Κόνταρης εντάχθηκε στους πίνακες βοηθών διαιτητών της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο Μυτιλινιός αθλητής του τριάθλου Παναγιώτης Μπιτάδος πήρε το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα Ιταλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 67%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδε διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945. Φτάνει στοιχείο διοικητής του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. Στις 18 Σεπτεμβρίου ήρθε και ο αρχηγός της εμπιστευτικής αποστολής του στρατηγίου Μέσης Αναστολής στοιχείο, υπολογαγός Παλιατσάρας. Και οι δύο, παρά τις αντίθετες με το ΕΑΜ, πολιτικές τους πεπιθήσεις, καταθέτουν σαν μάρτυρες υπεράσπισης στελεχών του ΕΑΜ που κατηγορούν για εκτελέσεις συνεργάτη των Γερμανών. Και οι δύο βεβαιώνουν ότι το στρατηγείο Μέσης Ανατολής είχε διατάξει τον Ιάσουνα Καλαμπόκα και το ΕΑΜ να καθαρίσουν όλους τους πράκτορες των Γερμανών στοιχείο. Μετά τις ένορκες αυτές καταθέσεις, ο πρωτοπόρος σημειώνει: «Οι δικαστικές αρχές οφείλουν ή να απολύσουν αμέσως τους αγωνιστές μας από τη φυλακή ή να προβούν στην άμεση σύλληψη του Τσιγάντε και του Παλιατσάρα που ανέλαβαν την ευθύνη για τις εκτελέσεις. Μέσος όρος δεν χωρεί». Σαν σήμερα στοιχείο, το 2017, πλήρης ημερών σε ηλικία 89 χρόνων, έφυγε από τη ζωή ο χειρουργός Γιάννης Ζαφύρης, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, επιδημαρχίας Γιάννη Μπουμπάρη. Πρωτοπόρος γιατρός, υπερήφανος για την μικρασιατική καταγωγή του, διατηρούσε ιδιωτική κλινική, ασκώντας την ιατρική με σεβασμό στο λειτουργήμά του και τον άνθρωπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το ανθρώπινο σώμα μας είναι εκπληκτικό. Υπάρχουν κάποιες απλές λειτουργίες που συνδέονται μεταξύ τους, ειδικά όταν μιλάμε. Για παράδειγμα, εάν κλείσεις εντελώς τη μύτη σου, δεν θα μπορείς να μουρμουρήσεις. Δεν το πιστεύεις. Δοκίμασέ το και θα δεις.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Home. Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
6: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
7: Ναι.
6: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
7: Ναι.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: να με λύσει τον.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Ο θρόνος του εδώ στη γη.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να μη σου κρύβε το χάρτη.
1: Και άντε να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, ένα μήνα που σηματοδοτεί την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Στον ήλιο καβάλα.
1: Φεύγουν οι επισκέπτες, έρχονται ακόμα όμως και κάποιοι. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει εδώ.
0: Πόσο κεφάλι.
1: 31 λοιπόν Αυγούστου σήμερα, Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.

Ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με πολύ καλό καιρό. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει εξίσου, με εξίσου καλό καιρό και με άνοδο της θερμοκρασίας, αφού σιγά σιγά μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 36 βαθμούς.

Και πάμε αμέσως στην ειδησιογραφία και στα όπλα ξανά. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης επιστρέφει Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βάζοντας τέλος σε έναν μήνα ύφεσης και πυροδοτώντας νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μία νύχτα που ξύπνησε τους εφιάλτες του έντονου πολέμου. Οι δύο χώρες αντάλλαξαν στρατιωτικά πλήγματα. Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία, απαντώντας το αμερικανικό χτύπημα κατά ιρανικών εκτοξευτών. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι εκτοξευτές αυτοί ετοιμάζονται να διασπείρουν θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ.

πάλι τώρα 903 οι νεκροί από τη φωνική πλημμύρα, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Την περασμένη Τετάρτη θυμίζουμε ότι είχαμε την πλημμύρα αυτή, την φωνική πλημμύρα, την φοβερή. Πραγματικά έβλεπες τις εικόνες και δεν πίστευες αυτό που είχες απέναντί σου. Ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει, αυξάνει.

ναυάγιο είχαμε στην Κερίνια, τουλάχιστον 8 νεκροί, 17 είναι οι αγνοούμενοι, 242 άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες.

Το πλοίο φέρεται να ανετράπει όταν άρχισε να εισέρχεται νερό στο εσωτερικό του, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο καπετάνιος λίγο μετά τον απόπλου του σκάφους με προορισμό το λιμάνι της Σελεύκειας στη Μερσίνα, αντιλήφθηκε ότι το πλοίο έπαιρνε νερό. Επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Πολύ γρήγορα το σκάφος πήρε κλίση, με την κατάσταση να γίνεται συνεχώς όλο και πιο δύσκολα και τελικά

0: καμιά.
1: Για να μην νομίζουμε ότι αυτές οι μέρες πέρασαν ανεπιστρεφτεί, θύμα ξυλοδερμού με ρατσιστικά κίνητρα έπεσαν δύο αδέλφια μετανάστες εργάτες από το Πακιστάν στην πλατεία Αγίας Παρασκευή στα Πατήσια, όπως ανακοινώθηκε από την κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή.

10:45 η ώρα. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσουμε. Και θα επιστρέψουμε διαβάζοντας Αθηναϊκό Τύπο για να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύριθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύριθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με πρωτοσέλιδα αθηναϊκών εφημερίδων. Πάμε να δούμε θέματα, τίτλους και θέματα που υπάρχουν στις πρώτες σελίδες. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε, είναι ο κεντρικός τίτλος των νέων. Βενζίνη, δίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκρή και αγνοούμενη, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Τι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά. 15ήμερο πανθών για Πασόκ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε στην απογευματινή. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος από τον Απρίλιο. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου, ασπίδα του Αχιλλέα, σήμερα υπογραφή της μεγάλης αμυντικής συμφωνίας στο Τελαβίβ. Από 16 Σεπτεμβρίου 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές. 8 νεκροί, 18 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στην Κερινία. Εγχείρηση στο Αγία Σοφία, σωτήριες διακοπές στη χώρα μας για 12χρονη ομογενή. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλπης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των συντακτών. Άνθρακες, ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδυτές. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Νέα Δημοκρατία, αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, συνεχείς επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ. Δεχείος Φέστιβαλ 2026, τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό, την Ορθοδοξία και το Έθνος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη οργανώνεται, ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Αντώνη Σαμαράς, σημητικό Πασόκ και λαός η Νέα Δημοκρατία, αυτό υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Άγιο Σάββας, το Σωματείο Εργαζομένων απαντά στον Άδωνη για το πρόβλημα με τα χειρουργεία. Συντίκη Σερών, οι εξεγερμένοι δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζομαι με το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 438 ευρώ. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Τι συμβουλεύει η αστυνομία? Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο ντεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Αντιπολίτευση σε θέση μάχης, ελληνική αριστερή συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και ο Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τελική ευθεία στις βαλίτσες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και επεξίδα τετραετίας. Μανιφέστο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα. Σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο, αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς με το ελληνικό Iron Dome. Πάμε στην κόντρα, στο πρωτοσέλιδο της κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Δημοσκόπηση, Χαστούκη στις Βρυξέλλες. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Πετρέλαια της Βενεζουέλας φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία ληστεία από Τραμπ. Σούπερ μάρκετ. Έως 30% μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Όλα τα ονόματα του οργανωτικού γραφείου και συντονιστές περιφερειών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ακίνητα. Παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ 24% έως το 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος, Ισραήλ, η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Πάνω από 700 νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ. Εστία, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλευτικά πειρατές. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Οι μνηστήρες της εξουσίας και οδυσσέας της σύγχρονης Ελλάδας. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας υπό τον πλήρη έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου έκδοση βεβαιώσεων για ανακαίνιση κατοικιών. Το πρωτοσέλιδο της Political, απόβαση στη Θεσσαλονίκη, ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκης, Φίνα Τσίπρα, ο διμέτωπος Ανδρουλάκης και το crash test της Καριστιανού. Τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της διεθνούς έκθεσης. Τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας, πώς μετατράπηκε το file jet σε υγροτάφο. Η δικογραφία για το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική, καυτές συνομιλίες τραγουδίστρια και το ghost phone του γιατρού. Πάμε στη Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφυκτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς, χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ξεσηκώνονται πάλι οι αγρότες, αποφάσισαν ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη, η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιά στο Μαξίμου. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα. Οργή και από τους μάστιχο παραγωγούς κατά Παπασταύρου για το νέο χώρο ταξικού. Ράπισμα στο υπερταμείο για τις ελαστικές αναθέσεις. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία, στο 63% έφτασε η αντίθεση στις αγροτικές και αλλιευτικές περιοχές της χώρας. Πάμε και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα. Η ναυτεμπορική, 20 μέτρα πρώτων πυλών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Σχέδιο για τριμερή Τραμπ Πούτιν Ζελένσκι. Κερίνη απόλυ νεκρή τραγωδία από ανατροπή καταμαράν. Πάμε και στην One Voice. Η ώρα είναι ήδη 11. Μούφα οι εκτόσεις. Το βρώμικο κόλπο 7 χρόνια άφησαν ασίδωτα σούπερ μάρκετ και χονδρέμπορους. 6 μήνες πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν τις μειώσεις των τιμών. Διελιστήρια και τράπεζες έκαναν τη διαφορά. Ρεκόρ κερδοφορίας 7 δισεκατομμυρίων των εισηγμένων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Λεφτά για πεντάστερα ξενοδοχεία έχει, για γραφεία και οργανώσεις όχι. Αναφέρεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12 και 4 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο του καταμαράν εχθές ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε μέσω του Sky ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η διτηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων. Ρώτησε μάλιστα την κυρία Παπαδοπούλου αν γνωρίζει το ποσοστό τηλεδιοίκησης στον ίδιο άξονα όταν παρέδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι αυτό αντιστοιχούσε σε 1%. Απαντήσεις σχετικά με το εάν πρόκειται για έμβριο ή βρέφος, καθώς και για συνθήκες θανάτου και διατήρησής του, αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή στο έβριμα που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα οικογένεια στην Κυψέλη. Για την υπόθεση είχαν προσαχθεί συνολικά 6 άτομα στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, 4 από τις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Ετωλακαρνανία οδηγούν η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 4 σχολεία πάβουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη Θεσσαλία καταργήθηκαν συνολικά 26 μονάδες, 15 νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά σχολεία. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Η κατολίσθηση επηρέασε και την γειτονική περιοχή του Θιεφέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με αδιανόητη και συγκλονιστική φυσική καταστροφή, τόνισε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κυφσιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη Βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί. αυξηθεί η απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech, μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλασε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Η ανοίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε μεγάλος αριθμός βλαβών. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου στο στοιχείο. Μετά την αναβολή που ζήτησε και έλαβε, εκδικάζεται σήμερα ο 68χρονος που συνελήφθη από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου ως υπαίτιος για την πυρκαγιά που ξέσπασε την 5η 27 Αυγούστου στο Βίκυ. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσα συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πρώην μερίσιας διατάξεως. Αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΚ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 του μήνα, πληροφορίες στο 22713 53336. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλταστρώσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα σε δρόμους της περιοχής Βαρβασίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέχνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα, 8 το βράδυ, στο Μουσείο Μαστιχάς. Αύριο, 3η 1η Σεπτεμβρίου, γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Το απόγευμα της Τρίτης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στην διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Η Επικαιρότητα» με άλλο μάτι σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Το ενεωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδο εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα Εσπερινός, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Φρουρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 67%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Εμείς θα σας το πούμε και αν θέλετε το πιστεύετε. Ήρθε η ώρα για τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου. Ναι, καλά ακούσατε, καλά ακούσατε, την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη, θα εγγενιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Η αναφορά αυτή έγινε από τον κύριο Μουτζούρη στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Περιμένουμε τώρα και την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου. Στολιστείτε και πηγαίνετε την Παρασκευή. Θα μάθουμε και ώρα στα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου που τόσα χρόνια
1: για μικρή Ελλάδα που δεν ονειρεύεται
0: δεν τον απολαμβάνουν οι χιώτες πολιτές. 11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Εμείς να σας ευχηθούμε μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, Τρίτη, 11:25, πρωτομηνιά αύριο, μην το ξεχνάτε. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710 22060 και 694 72 72 952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλινή. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σηκούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
2: Ναι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

φόρεσες καρό. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η αρχή και το τέλος μαζί στη σημερινή ημέρα, 31 Αυγούστου, τέλος Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα όμως αρχή της εβδομάδας, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Είναι η νυχιώτικη ραδιοπαλμή, προσδεθείτε και φύγαμε.

πολιτικοί μας αρχηγοί, σκράτα, για να μας πείσουν ότι ο ένας είναι καλύτερος και ομορφότερος από τον άλλον. Και είναι έτοιμοι να μας σώσουν. Για μία ακόμη φορά θα μας σώσουν όλοι. Εγώ να περιμένω να πάω και στο σούπερ μάρκετ για να δω τις μειώσεις των τιμών. Σας το λέω, δηλαδή θα πάρω μία τσάντα παραπάνω για να βάλω τα πράγματα που θα μπορέσω να αγοράσω τα περισσότερα από την εξοικονόμηση των χρημάτων που θα έχω. Σας δουλεύω? Όχι καλέ, δεν σας δουλεύω εγώ. Οι άλλοι μας δουλεύουν. Στα δικά μας τώρα εδώ εν Χίο έχουμε ιδιαίτερη κινητικότητα αυτές τις ημέρες. Είναι σε εξέλιξη και το 5ο φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εκλεκτή προσκεκλημένη, ωραία θέματα, ενδιαφέροντες επιστήμονες, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Εγώ τολμώ να πω ότι όλο αυτό, όλη αυτή την ομάδα των επιστημόνων και των καλλιτεχνών που έρχονται στην Χίο είναι εξαιρετική, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει από νωρίς μεγαλύτερη προβολή του συγκεκριμένου γεγονότος, γιατί όντως θα μπορούσε να αποτελέσει και πόλο έλξης συγκεκριμένης ομάδας επισκεπτών στο νησί, δηλαδή πέρα από τον τόπιο πληθυσμό να μπορέσουν και άλλοι να απολαύσουν όλα αυτά που ακούγονται στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Να σας πούμε ότι χθες βέβαια εκείνο που κυριάρχησε ήταν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στον Σικούσι, ένας ναός κόσμημα, ο οποίος κατέρε, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, ήταν πολλά τα ρεπορτάζ που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, και βέβαια φέτος μπορούμε να τον απολαύσουμε και μετά από αυτήν την επίσημη τελετή και να τον απολαύσει κυρίως η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου, και όλα αυτά έγιναν και χάρη στις προσπάθειες δωρητών και σε αυτή την περίπτωση και με τη συνδρομή της ελληνικής πολιτείας. Κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες και οι αρχαιολόγοι μας εδώ για να μπορέσουν να στηρίξουν το όλο εγχείρημα. Καλετινίδες της μέρας, δεν σας είπα, η οποία βγήκε, δεν βγήκε από τον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Μαλαφή, βγήκε από τον Περιφερειάρχη τον Κώστα τον Μουτζούρη. Την Παρασκευή ετοιμαστείτε, ραφτείτε, εγκαινιάζουμε το Δημοτικό Κήπο. Δεν το πιστεύετε? Να το πιστέψετε, αυτή την Παρασκευή. Ζήτησα διευκρίνηση από τη συνάδελφο του Βαγγελιώτη Ναμέντα, που ήταν το πρωί στη συνάντηση που έγινε στο διοικητήριο της Περιφέρειας στη Χίο, μεταξύ του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη. Ήταν εκεί και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου ο κ. Μάρκος. Ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Οβρούλης. Ήταν και ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Μαλαφής. Οπότε το άκουσε αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης. Είπε ο Περιφερειάρχης ότι πέρασε το έργο από 40 κύματα, γιατί ενημέρωνε τον Πατριάρχη για τα έργα που εκτελούνται στην Χίο. Το έργο, λέει, του Δημοτικού Κήπου πέρασε από 40 κύματα, αλλά την Παρασκευή θα γίνουν τα εγκαίνια. Παιδιά, εγώ το κλείδωσα, την Παρασκευή έχουμε τα εγκαίνια του Δημοτικού Κήπου. Εντάξει?

άλλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι η δίκη του 68χρονου για τη φωτιά στο Βίκυ, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο Χίου. Να πούμε ότι στην πλευρά του δικαζόμενου συμπολίτη ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης είναι ο πρόεδρος κοινότητας Βικίου ο Δημήτρης Οπρελιάς αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, συνήγορος υπεράσπισης ο Κώστας Τριαντάφυλλος, ο οποίος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων Κοπέρνικος, από την πυρκαγιά κάηκαν 60 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Πρόεδρος στο δικαστήριο είναι η Θεοδώρα Γεωργιανού. Ο πρώτος μάρτυρας που κλήθηκε ήταν ο υπάλληλος του ανακριτικού της πυροσβεστικής, ο οποίος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το χορτοκοπτικό που ήταν δίπλα στο σημείο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούσε εργασίες και όταν χρειάστηκε να βάλει καύσιμα στο χορτοκοπτικό, το ακούμπησε στο έδαφος, όπου υπήρχε ξηρή βλάστηση και παρόλο που το υπόλοιπο τμήμα ήταν καθαρισμένο, ξεκίνησε φωτιά. Μια τέτοια πυρκαγιά με βαθμό επικινδυνότητας 4 θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, ανέφερε ο μάρτυρας. Να πούμε ότι η δίκη συνεχίζεται. Εκείνη και η συνάδελφος Ευαγγελία Αμέντα.

Ό,τι νεότερο υπάρχει θα έχουμε ενημέρωση και ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά στην αλήθεια. Τώρα πιο πολύ. Τώρα βέβαια όντας στο πρωτοδικείο η Ευαγγελία Ιωμέντα μας έστειλε και ένα βίντεο και μια φωτογραφία που δημοσιεύουμε στο αλήθεια.gr. Να σας πούμε ότι και στεναχωριόμαστε και λυπόμαστε για, αυτό, για το περιεχόμενο αυτού του θέματος, διότι για μία ακόμη φορά καταγράφεται η Σοφία η Μιχάλα, η οποία δεν μπορεί να μπει στο ναό της δικαιοσύνης που είναι το πρωτοδικείο. Δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα με αναπηρία. Τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορέσει να μπει στην αίθουσα του πρωτοδικείου. Είναι κατάντια. Μιλάμε για το 2026 και μιλάμε ότι ένα άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια υπηρεσία όπως είναι η συγκεκριμένη. Περιμένουμε χρόνια τώρα να τελειώσει το δικαστικό μέγαρο. Τον ατελείωτο έχει και δυστυχώς καταγράφουμε ακόμη και σήμερα τέτοιου είδους εικόνες, τέτοιου είδους σκηνές. Λοιπόν, με την ευκαιρία να σας πούμε ότι σήμερα πρώτος καλεσμένος της εκπομπής θα είναι ο Νότης Μηταράκης. Συνεννοηθήκαμε μαζί του από την περασμένη Παρασκευή, γιατί θυμίζουμε ότι είχε κάνει μία ανακοίνωση που έχει να κάνει, που αφορά τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Ο βουλευτής της Χίου λέει ότι έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια, Δήμος και Περιφέρεια μπορούν να υπογράψουν τις συμβάσεις, να ξεκινήσουν άμεσα δρομολόγια. Ο μεν Δήμος στο κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, η Περιφέρεια στο νότιο τμήμα της Χίου. Σε λίγο θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Μηταράκης. Θα το ρωτήσουμε και για το δικαστικό μέγαρο, να δούμε πού βρισκόμαστε. Για πόσο καιρό ακόμα θα ζούμε αυτές τις εικόνες ντροπής όπως η σημερινή στο πρωτοδίκαιο, με την κουβαλητή στα χέρια Σοφία Μιχάλα, μια γυναίκα που συνέδραμε στο κομμάτι της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο νησί μας, από τις πρωτοπόρους του αναπηρικού κινήματος στοιχείο η Σοφία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Χιώτη και Ραδιοπαλμή, 52 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, σας είχαμε πει ότι από την Παρασκευή συνεννοηθήκαμε με τον βουλευτή Χιώτη της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότο Μηταράκη, να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, διότι υπήρξε μία ανακοίνωση που έλεγε ότι λύνονται πλέον τα χέρια της περιφέρειας και του Δήμου για να μπορέσουν να εκτελέσουν την υπεραστική συγκοινωνία και στα χωριά της Βόρειας Χίου, που δεν υπάρχει μέχρι τώρα σύνδεση, και στα χωριά της Νότιας Χίου. Έχουμε τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, το θέμα των λεωφορείων είναι ένα ζήτημα σημαντικό για το νησί. Παρότι ο αριθμός των χρηστών ήταν πάρα πολύ μικρός τα τελευταία χρόνια, για αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους τους επηρεάζει, είναι σημαντικό και μεγάλο πρόβλημα. Το Υπουργείο Μεταφορών θα κάνει νέο διαγωνισμό. Αυτό προβλεπόταν έτσι αλλιώς να γίνει τώρα και νομίζω είμαστε στην ολοκλήρωση του φακέλου με επικοινωνία του Υπουργείου με τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας, ώστε να βγουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να γίνει ο νέος διαγωνισμός. Από εκεί και πέρα μεταβατικά και με νομοθετική ρύθμιση και με απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Μεταφορών και στην Περιφέρεια και στο Δήμο, υπάρχουν οι δυνατότητες μεταβατικών λύσεων. Είτε με τη μορφή της δημοτικής συγκοινωνίας, και είναι πολύ θετικό αυτό που έχει κάνει ο Δήμος και έχει βάλει το λεωφορείο που πάει στη Βολισσό, το οποίο μεταφέρει, μου λένε, περίπου 1 με 2 άτομα την ημέρα κατά μέσο όρο. Τώρα ο Δήμος προτίθεται να επεκτείνει αυτή τη σύνδεση και προς την περιοχή των Καρδαμήλων, από ό,τι πληροφορούμε, το οποίο είναι επίσης θετικό. Και η περιφέρεια έχει προβεί στην έγκριση χρηματοδότησης για να μπει εταιρεία με λεωφορεία, ιδιωτική εταιρεία από ό,τι μαθαίνω, η οποία θα εκτελεί διαδρομές στα νοτιόχωρα μέχρι να υπάρξει ο νέος διαγωνισμός. Και να δούμε και τον όγκο της κίνησης που αυτά τα δρομολόγια θα καλύψουν.
0: Επειδή συζητώντας το θέμα με τον κύριο Νίκτα, τον αντιπεριφερειάρχη Χαίου, είπε ότι περιμένει ακόμα απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό έχει διευκρινιστεί?
1: Αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει. Αν υπάρχει κάποιο νέο έγγραφο της περιφέρειας, έχω ζητήσει από την περιφέρεια να μου αποσταλεί. Δεν έχω λάβει κάτι στα χέρια μου ακόμα. Αν υπάρχει κάποιο νέο έγγραφο της περιφέρειας, το οποίο χρήζει νέας απάντησης, θα διαβεβαιώ ότι το Υπουργείο θα απαντήσει αμέσως και ταχύτερα, όπως κάνει πάντα και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός ο κ. Κότσιας και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας ο κ. Σαρακέτσιος.
0: Με την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας μας, να σας ρωτήσω και τι ενημέρωση έχετε για το δικαστικό Μέγαρο, διότι σήμερα πάλι ζήσαμε εικόνες ντροπή στο πρωτοδικείο Χίου, με πολίτες να κουβαλάνε τη Σοφία τη Μιχάλη στα χέρια, έτσι.
1: Το έμαθα, είναι τραγικό. Κοιτάξτε, στο θέμα του δικαστικού Μεγάρου, να είμαστε ξεκάθαροι, όπως και στο θέμα του Τελωνίου, όπως και στο θέμα του αεροδρομίου, από την πλευρά της κυβέρνησης δεν εκκρεμεί κάτι. Υπάρχει η απόλυτη πλήρης χρηματοδότηση, υπάρχει η απόλυτη πλήρης αδειοδότηση και υπάρχει και η συμβασιοποίηση του έργου με εργολάβους. Αυτό που μπορεί να κάνει το δημόσιο το έχει κάνει. Ότι το δικαστικό Μέγαρο κινείται πολύ βραδύτερα από ό,τι θα έπρεπε είναι ξεκάθαρο. Αλλά έχει ζυγιστεί πολλές φορές από το Υπουργείο αν συμφέρει η λύση του να μπει νέος εργολάβος και να σταματήσει το έργο για ένα διάστημα. Σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη διακοπή του έργου ο εργολάβος έφυγε το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ και επανήλθε το 2020 επί Νέας Δημοκρατίας. Επί 5 χρόνια δεν μπόρεσε να γίνει η διαδικασία να μπει νέος εργολάβος. Δεν είναι απλή διαδικασία. Στο μόνο έργο που υπάρχει εκκρεμότητα του δημοσίου και ελπίζω να λυθεί τις επόμενες εβδομάδες, είναι το θέμα του Κόρης Γεφύρη, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά από το 2023, έχει κατατεθεί ο φάκελος αδειοδότησης και αναμένουμε τώρα να αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης. Εκεί υπάρχει μία εκκρεμότητα του δημοσίου, που είναι η έκδοση μιας συμπληρωματικής σύμβασης, που ευελπιστώ ότι θα γίνει άμεσα και είμαστε σε συντονισμό όλοι.
0: Αυτή η συμπληρωματική σύμβαση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο που υπήρχε μέχρι τώρα ή θα έχουμε νέο ανάδοχο? Γιατί
1: θα έχουμε νέο ανάδοχο, ο οποίος θα κάνει τη λειτουργία, θα κάνει την πλήρωση. Θα κάνει δηλαδή αυτό που λέμε το κόμμα, θα κάνει κάποια μικρά πράγματα που απαιτούνται παράλληλα, που έχουν επισημανθεί στο φάκελο αδειοδότησης, ώστε να μπορέσουμε από την άνοιξη του 27 που επιτρέπεται να αρχίσει η πλήρωση. Υπάρχουν περίοδοι που επιτρέπεται και περίοδοι που δεν επιτρέπεται να ξεκινάει η πλήρωση ενός φράγματος, από την άνοιξη του 2027 να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία να γεμίσει το φράγμα.
0: Ναι, μετράω εγώ τώρα και τα χρόνια για το δικαστικό Μέγαρο. 2015-2020, μέχρι την εγκατάσταση του νέου αναδόχου, πέρασαν 5 χρόνια. Αλλά και από το 2020 που ανέλαβε ο νέος μέχρι το 2026 έχουν περάσει 6 χρόνια. Και το έργο δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά τι συμφέρει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι έχουμε ένα χαμηλό ρυθμό εκτέλεση του έργου. Το έργο εκτελείται, εγώ το επισκέπτομαι κάθε μήνα. Υπάρχει πρόοδος κάθε μήνα, πολύ λιγότερη από ό,τι θα έπρεπε.
0: Το θέμα είναι πότε θα τελειώσει όμως, κύριε Μηταράκη. Πότε θα τελειώσει?
1: Δεν θέλω να σας πω με βεβαιότητα μια ημερομηνία, στην περίπτωση που, γιατί δεν εξαρτάται πλέον δυστυχώς όλο αυτό από το δημόσιο. Το δημόσιο έχει ό,τι χρωστάει το έχει πληρώσει, ό,τι λεφτά χρειάζεται τα έχει εγκρίνει. Το δημόσιο έχει εκτελέσει αυτό που πρέπει να εκτελέσει. Ο εργολάβος λέει ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα ολοκληρώσει όλη την εξωτερική όψη και τις τέσσερις πλευρές.
0: Εσείς το πιστεύετε? Εσείς το πιστεύετε? Δηλαδή, από αυτό που βλέπετε, που λέτε ότι πηγαίνετε στο εργοτάξιο, το πιστεύετε? Γιατί μπροστά βλέπουμε κάποιες αλλαγές, αλλά σε όλο το υπόλοιπο τμήμα.
1: Αν δεν ολοκληρωθεί αυτός ο στόχος, νομίζω πλέον πρέπει το Υπουργείο να πάει σε δραστικότερες λύσεις. Αλλά με όλες τις επιπτώσεις αρνητικές που έχει αυτό. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Δυστυχώς κάποια έργα καθυστέρησαν για εξωγενείς λόγους, αλλά το θέμα της έλλειψης υλικών, ας πούμε, στο νησί είναι ένα ζήτημα, που από ό,τι φαίνεται όχι μόνο το αεροδρόμιο επηρέασε, και ευτυχώς το αεροδρόμιο το έλυσε, αλλά επηρεάζει και τη Μαρίνα από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε για την ανάγκη να υπάρχουν νέες λατομικές ζώνες και έχουμε μηδενική πρόοδο, και αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση αλλά αφορά την περιφέρεια. Γενικά έχουμε πρόβλημα με ελλείψη συνεργείων. Αυτό επηρεάζει αυτή τη στιγμή πάρα πολλά έργα που γίνονται. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει δυστυχώς το ένα έργο στοιχείο, και έχουμε την τελευταία τριετία και πάρα πολλά μικρά ιδιωτικά έργα.
0: Τα οποία προχωρούν βέβαια. Τα οποία προχωρούν.
1: Δεν προχωρούν όλα. Και σε ιδιωτικά έργα βλέπουμε σημαντικές καθυστερήσεις με προβλήματα συνεργείων. Σε κάποια δημόσια έργα υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στο να παραδοθεί από υπηρεσίες ο ελεύθερος χώρος. Αυτό μας καθυστέρησε και στο αεροδρόμιο και στο Τελωνείο ακόμα. Βλέπετε, δεν έχει παραδοθεί ακόμα, αλλά υπάρχει χρονοδιάγραμμα να παραδοθεί το υφιστάμενο κτίριο για να μπορεί να μπει και εκεί ο εργολάβος. Υπάρχουν ζητήματα. Θεωρώ ότι έχουμε λύσει τα περισσότερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή υπήρχαν.
0: Δεν μου λέτε, μέχρι τότε η πρόσβαση στο εφιστάμενο κτίριο του πρωτοδικείου, πώς θα γίνεται για τα άτομα με αναπηρία?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορούν μεταβατικά να μπει αυτές οι ράμπες, οι ηλεκτρονικές που μπαίνουν πάνω σκάλες. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα πλέον να το δει τοπικά το πρωτοδικείο. Υπάρχουν συστήματα τα οποία τα ξέρετε, τα χρησιμοποιούνται σε σπίτια. Που μπαίνει σαν εσανσέρ πάνω στον
0: τοίχο. Και χρησιμοποιούνται και σε πολλές επιχειρήσεις πλέον. Σε όλες τις νέες επιχειρήσεις όπου είναι υποχρεωτική η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το πρωτοδικείο έχει ζητήσει να μπει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο φαντάζομαι δεν είναι και ακριβό.
0: Λοιπόν.
1: Δυστυχώς πολλά δημόσια κτίρια δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και σε διάφορα άλλα κτίρια δημόσια δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας και είναι εικόνες ντροπής.
0: Αύριο θα είστε και εσείς στη σύσκεψη για το θέμα μαστίχα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει προκαλέσει η Ένωση Μαστιχών Παραγωγών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια προτινόμενα συγκεκριμένα έργα που να αφορούν τα μαστιχοχώρια γενικότερα τυχείο. Δηλαδή, το ότι ένα χωροταξικό προβλέπει κάτι γενικά. Όλα τα χωροταξικά προβλέπουν γενικότερες χρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί κάποιος θα κάνει αίτηση για αυτή τη χρήση. Το αν οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν τη μαστίχα ή όχι, εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να ακούσω την άποψη της Ένωσης. Σε ποια απόσταση, δηλαδή οι ανεμογεννήτριες που είναι στην Τουρκία μας επηρεάζουν, οι ανεμογεννήτριες που είναι στην Αμανή μας επηρεάζουν? Πραγματικά θέλω την επιστημονική απάντηση. Προφανώς δεν μπορεί να επιτραπεί οτιδήποτε βάζει σε κίνδυνο τη μαστίχα. Να σας πω ότι με φοβίζει, να είμαι με μεγάλη ειλικρίνεια. Οι οριζόντιες απαγορεύσεις. Δηλαδή να βγει κάποιος και να πει ότι απαγορεύεται κάθε οικονομική δραστηριότητα σαν μαστιχοχώρια. Είναι και αυτό, θέλει μια προσοχή. Ας πούμε, οι ζώνες οικιστικού ελέγχου που περάσανε προ δεκαετιών και στερήσαν τη δυνατότητα σε περιοχές όπως την Κόμη να αναπτυχθεί τουριστικά. Και να μην έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχείο ένα ή δύο καινούργια ωραία παραθαλάσσια ξενοδοχεία να στηρίξουν τον τουρισμό μας, ή να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιες περιοχές να έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να κάνει και ένα εξωτικό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό δεν νομίζω ότι το οριζόντιο μας βοήθησε σε κάτι. Θέλει μεγάλη προσοχή όταν πάμε οριζόντια να απαγορεύσουμε οικονομική δραστηριότητα.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν το είπε πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή το ζήτημα, όπως το βάζετε τουλάχιστον με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών που μίλησα κάτι άλλο. Κατάλαβα, είπε μάλιστα ναι, ότι όχι, μπορεί με τα φωτοβολταϊκά να μην υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα τα δείτε αυτά στις λεπτομέρειες
1: του. Και τα φωτοβολταϊκά όμως στερούν παραγωγική γη, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 5 στρέμματα που θα μπορούσε σε αυτά τα 5 στρέμματα να βάλει 300-400 δέντρα, βάλει φωτοβολταϊκό, μπορεί και αυτό να είναι ζήτημα. Λέβαια. Γι' αυτό λέω θέλει μια προσοχή η συζήτηση και το θέμα του ρεύματος. Σας θυμίζω ότι στοιχείο έχουμε επιλέξει για κάποιο λόγο να έχουμε μόνο ένα παλιό εργοστάσιο το οποίο κινείται με ντίζελ, το οποίο σημαίνει ότι και το κόστος του ρεύματος εξαρτώμαστε από όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και δεν έχουμε ίσως επαρκείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί για κάποιο λόγο τις φοβόμαστε. Άρα
0: οι οποίες συνδέονται σαφέστατα και με το κομμάτι της διασύνδεσης με την υπηρετική Ελλάδα. Αν δεν γίνει η διασύνδεση, τι να μιλάμε για ΑΠΕ.
1: Γιατί η ΑΠΕ υπάρχουν ήδη στοιχείως και είναι μέρος του μείγματος.
0: Απλά και αυτό το μέρος του μείγματος, σύμφωνα με άλλους ειδικούς, μπορεί να είναι και η αιτία που δημιουργεί για τα προβλήματα και τις συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση που έχουμε στο νησί, γιατί παράγεται μεγαλύτερη ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα, επειδή εγώ δεν είμαι τεχνικός και εσείς επίσης δεν είναι. Είστε τεχνικός, ας τα δουν αυτά οι τεχνικοί, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα
1: μιλήσατε για τη διασύνδεση. Η διασύνδεση για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο έργο που έχει γίνει στοιχείο εδώ και δεκαετίες, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2030. Δηλαδή και για θέμα εθνικής ασφαλείας, η διασύνδεση όλων των νησιών και ήδη πολλά νησιά έχουν αρχίσει να διασυνδέονται. Δηλαδή δεν είναι ότι όλα θα μπουν, ήδη νησιά των Κυκλάδων έχουν διασυνδεθεί, τώρα πλησιάζει η διασύνδεση στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα για την ασφάλεια της Κυκλάδων και θα μας δώσει μια μεγάλη σταθερότητα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο Sky, ό,τι προλάβουμε από ειδήσεις.
2: 200 σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Σκάιχα στην Ασουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι Βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί η απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρετικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, μια χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Ζούμε σε... Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπορεί οι διακοπές για τους περισσότερους να έχουν τελειώσει, αλλά το καλοκαίρι παραμένει στη φρουτοσαλάτα με τα ροδάκινα. Ζουμερό και γλυκό, το ροδάκινο αποτελεί καλή πηγή βιταμίνη C και Α, αλλά και χαλκού. Ο τελευταίος είναι ευεργετικός για το δέρμα μας, το οποίο μετά τις διακοπές θέλει έξτρα περιποίηση και φροντίδα εκ των έσω.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά Ισπαλά Βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλασε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Και διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι στις 3.30 χθες το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε μεγάλος αριθμός βλαβών. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μονομελές πρωτοδικείο Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσα συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε προημερήσιας διατάξεως. Αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των Προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από τον Εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρυμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 του μήνα, πληροφορίες στο 22713 53. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξευσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλταστρώσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα σε δρόμους της περιοχής Βαρβασίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Αύριο, 3η 1η Σεπτεμβρίου, γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Ασπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της Τρίτης. Το απόγευμα της Τρίτης ο Μεθεόρτιος Ασπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στην διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Η Επικαιρότητα» με άλλο μάτι σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Το ενεωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα Εσπερινός, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Φρουρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 67%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Νέα χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Χαιρετική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 12. Να πούμε ότι η δίκη συνεχίζεται του 68χρονου για τη φωτιά στο Βίκη που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, 27 Αυγούστου. Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί δύο μάρτυρες από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάλληλος του ανακριτικού, ο οποίος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το χορτοκοπτικό που ήταν δίπλα στο σημείο της πυρκαγιάς. Τους είπε ότι εκτελούσε εργασίες και όταν χρειάστηκε να βάλει καύσιμα στο χορτοκοπτικό του, ακούμπησε στο έδαφος όπου υπήρχε ξηρή βλάστηση και παρόλο που το υπόλοιπο τμήμα ήταν καθαρισμένο, ξεκίνησε η φωτιά. Ακολούθως κατέθεσε πάλι από την πυροσβεστική ο Κωνσταντίνος Κοτσάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρώτα ευρήματα που έδειχναν από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έκαναν αυτοψία και εκεί συνάντησαν τον κατηγορούμενο, όπως είπε, που είχε πάει να ζητήσει βοήθεια και του είπε τι είχε συμβεί. Θα έχουμε νεότερα και από τη συνάδελφο, τη Βαγγελιώτη Ναμέντα. Υπενθυμίζουμε ότι συνήγορος υπεράσπισης είναι ο Κώστας Τριαντάφυλλος, ενώ στους πέντε μάρτυρες υπεράσπισης περιλαμβάνονται και ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, αλλά και ο Πρόεδρος Κοινότητας Βικίου, ο Δημήτρης Πρέλιας.

0: Χθες είχαμε και τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σικούση. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε βέβαια ολοκληρωμένη και την εκδήλωση που έγινε εκεί από την περιφέρεια, γιατί όλο αυτό εντάσσεται στο 5ο φεστιβάλ Αιχείου που διοργανώνει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά να τα δούμε λοιπόν στην τηλεόραση της Αλήθειας σήμερα. Εμείς στο ραδιόφωνο θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε ένα τμήμα των όσων είπαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτσούρης, αλλά και οι δωρητές Νίκος και Νινέτα Βαφιά, καθώς επίσης και τα όσα ανέφερε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, είναι καθηγητής ύστερης αρχαιότητας και ευζετινών σπουδών, ο Πίτερ Σαρίς, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους που κάνουν το συγκεκριμένο ναό του Αγίου Γεωργίου Σικούση τόσο σημαντικό. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
7: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
8: Ναι.
7: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
8: Ναι.
9: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάμε να αναφερθούμε στις θεσινές εκδηλώσεις της περιφέρειας στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Χίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεοδωρός ο Δεύτερος ήταν αυτός που τέλεσε χθες τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού Αγίου Γεωργίου Σικούση, που μπόρεσε να διασωθεί επειδή με πίστη, αγάπη και πείσμα Αγίου Γεωργούση, και εκείνοι που μένουν εδώ αλλά και εκείνοι που μένουν στα πέρατα της γης, κατάφεραν να τον ξαναστήσουν και να τον λειτουργήσουν. Βέβαια ήταν καθοριστική στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και η δωρεά του εφοπλιστή Νίκου Βαφιά και της γυναίκας του Νινέτας. Η τελετή θρησκευτική και πολιτιστική εντάχθηκε, όπως είπαμε, στο 5ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Περιφέρειας και έγινε χθες παρουσία εκατοντάδων αγιουργούσων της Χίου και της Διασποράς, τους οποίους εκτός του μακαριωτάτου ευλόγησε και χαιρέτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος. Μετά τη θρησκευτική τελετή, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μτζούρης τίμησε τους δωρητές. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μτζούρης, αλλά και οι δωρητές.
1: Ένιωσα την ανάγκη να τιμήσω έναν άνθρωπο, μια οικογένεια η οποία έχει έρθει αρρωγός όχι μόνο του Αγίου Γεωργίου Σικούση, από όπου έρχεται και την καταγωγή του, αλλά γενικά τη Χίο και την Ελλάδα. Είναι από αυτούς που μας κάνουν περήφανους που είμαστε Έλληνες, και για τη σκέψη του και για το τι προσφέρει στον εθνισμό. Θέλω να τιμήσουμε τον Νίκο τον Βαφιά, την οικογένειά του, την Νινέτα, οι οποίοι έχουν δώσει το αίμα της καρδιάς του για αυτόν τον ναό και για την Ελλάδα. Η δε Νινέτα Βαφιά, τη συνεργασία του συζύγου της, μας παρέχει τον υπέροχο πύργο όπου είναι η βάση του φεστιβάλ. Χωρίς πύργος στο καστέλι δεν μπορεί να υπάρξει φεστιβάλ. Τους ευχαριστούμε εκ βαθέων. Δε προφούν. Νίκο, χαιρόμαστε που σε έχουμε συμπατριώτη, βορειογεωπελαγίτη, και τιμάς και τον Βορειοαιγαίο και όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα συνάδελφε να σου εγχειρήσω έναν τίτλο τιμής. Κατέληξε να γράψει τιμητικό έπαινο ο Περιφερειάρχης Βορειοαιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης από τη φόρο τιμής στον Νικόλαο Βαφιά για την πολύτιμη καθοριστική προσφορά του στην αναπαραίωση ρίσκου ναού.

0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, παραλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη πλακέτα ο κύριος Βαφιάς, τι είπε για την δωρεά του, όπως τι είπε και η γυναίκα του, η κυρία Νινέτα Βαφιά.
1: Μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να με τιμήσει στη γενέτειρα του πατέρα μου και ειδικότερα στο χώρο του ιστορικού ναού Αγίου Γεωργίου Ψυχούς. Δεν έχω ζήσει εδώ, όμως η οικογένειά μου και εγώ αγαπήσαμε τον Άγιο Γιώργη και σαν ελάχιστη προσφορά ανέλαβα την αναπαλαίωση του ναού αυτού. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω, δεν θα άρχιζα αυτό το έργο εάν δεν με παρότρινε ο ξάδελφός μου Γιώργος Φινέσκος, ο οποίος πρέπει να είναι παρόν.
2: Δεν να πω δύο λόγια, δεν έχω ετοιμαστεί να πω δύο λόγια, απλώς να πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ σήμερα, πάρα πολύ πραγματικά, με όλα που όπως μιλήσατε, η χαρά που δώσαμε στο χωριό, την υπέροχη αυτή εκκλησία, πραγματικά εγώ δεν έχω δει τόσο ωραία εκκλησία, πραγματικά. Είμαι περήφανη και το λέω σε όλους ότι τέτοια εκκλησία πραγματικά δεν έχω δει στην Ελλάδα, δηλαδή που συνδυάζει όλα αυτά τα λίγο βενοβέζικα, τα βυζαντινά, τα τουρκικά, είναι υπέροχη. Και εύχομαι να αγαπάτε το χωριό αυτό και να το κάνετε όλο και πιο όμορφο. Να κρατάτε τα ωραία πέτρινα σπίτια που είναι και τις στοές που τρελαίνω όταν τις βλέπω. Να μην το χαλάτε, να μην το εκμοντερνίζετε και να το βλέπουμε πάντα όπως είναι. Σας ευχαριστώ.
0: Στην εκδήλωση που θα μεταδοθεί ολόκληρη σήμερα στην τηλεόραση της Αλήθειας παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν ο πρώην Υπουργός Νότης Μηταράκης, ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μτσούρης, ο Δήμαρχος Χιού Γιάννης Μαλαφής, ο Ομογενής Αγιοργούσης και Ευεργέτης Αλέξανδρος Ζήμνης, το ζεύγος των Δωρητών, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργουσίων Αμερικής, η Πρόεδρος του Χωριού, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ο δραστήριος και ταπεινός ιερέας του χωριού Αργύρης Μιλωνάς, ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν επίσης ο βουλευτής του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο στρατιωτικός διοικητής και ο ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, εκπρόσωποι πολιτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας, οι εφοπλιστές Σίμος Παλιός και Ευάγγελος Αγγελάκος, χαιρετισμούς απίθυναν ο φιλόλογος ιστορικός Μιχάλης Μόσχος και ο ιστορικός καθηγητής ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Πίτερ Σαρίς, τον οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Εδώ ήταν που οι ιδρυτές της Νέας Μονής έζησαν αρχικά τον βίο προσευχής και περισσολογής τους, μέχρι ότου εμπνεύστηκαν να ιδρύσουν τη Μεγάλη Μονή με την συνδρομή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Ένατου και της ευσεβούς σύζυγου του, η αυτοκράτηρας Ζωής. Ως αποτέλεσμα αυτής της αυτοκρατορικής γενεατορίας, η Νέα Μονή και ο διευρυμένος ναός του Αγίου Γεωργίου κατέστησαν σύμβολα του καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού μεγαλείου της περίοδου που οι ιστορικοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποκαλούν την Μακεδονική Αναγέννηση. Εποχή κατά την οποία μέλη της λεγόμενης Μακεδονικής Δυναστείας, στην οποία ανήκε η αυτοκράτηρα Ζωή, στήριξαν μια σημαντική αναβίωση του καλλιτεχνικού πολιτισμού και της παιδείας. Χαρίζει αυτή την πολιτισμική αναγέννηση που τελούσε υπό την αυτοκρατορική αιγίδα ένα σημαντικό τμήμα της πνευματικής κληρονομιάς του αρχαίου ελληνικού κόσμου διασώθηκε για τις επόμενες γενιές, ενώ οι καλλιτέχνες μπόρεσαν και πάλι να μιμηθούν και να επιτύχουν τον ζωντανό νατουραλισμό που χαρακτήριζε την αρχαία τέχνη στην ακμή της, ανεκτώντας δεξιότητες που είχαν σχεδόν χαθεί μέσα στην δίνη της κρίσης των σκοτεινών χρόνων της αυτοκρατορίας. Εδώ, στην υπέροχα αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στην Νέα Μονή, μπορούμε να θαυμάσουμε τα καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά και πνευματικά επιτεύγματα της Μεσαιωνικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε μία περίοδο ακμής και πολιτιστικής δημιουργίας. Μία εποχή που προήφθηκε της καταστροφής της μάχης του Μανζικέρτ, της ταπείνωσης από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους

0: χωριό, μαρτυρούν την επιμονή και την εμπορική δυναμική των κατοικών του νησιού τόσο κατά την γενοβεζική όσο κατά την τουρκική κυριαρχία, καθώς και την αποφασιστικότητά τους να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις και επαφές σε ολόκληρο τον μεσογειακό χώρο, προσελκύοντας έτσι εμπόρους αλλά και προσκυνητές σε αυτό το νησί. Κατηγόμενος ο ίδιος από την Κύπρο, έχω ιδιαίτερη επίγνωση των ισχυρών δεσμών που ένωνα τους λαούς της Χίου και της Κύπρου καθ' όλη την διάρκεια της αρχαιότητας και ίδιως κατά τον Μεσαίωνα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Χίου που ανάγονται στον 9ο αιώνα π.Χ. σε έναν κόσμο πρωτού και εμφανιστεί ο Όμηρος και συνθέσει τα έργα του. Ιδιαίτερα, κατά τον 14ο και τον 15ο αιώνα, η Χίος υπό την διοίκηση των Γενοβέζων και η Κύπρος υπό την δυναστεία των Λουσινιών βρίσκονταν πάνω στις ίδιες ακμάζουσες θελάσσιες οδούς που συνέδιαν το Αιγαίο, τον Εύξηνο Πόντο και τα πολυσύχναστα λιμάνια του Λεβάντε, όπως η Αλεξανδρία.
1: Λοιπόν, και μαθήματα ιστορίας μας από τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τον χρόνο στη διάθεσή μας τόσο όσο θα θέλαμε για να μπορέσουμε να ακούσουμε και περισσότερα από την συγκεκριμένη τελετή. Θα μπορέσετε να τα δείτε όμως στην τηλεόραση της Αλήθειας, διότι θα προβληθεί ολοκληρωμένο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από τα θηρανίξια του Αγίου Γεωργίου Σηκούση. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux

0: Σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε συζητώντας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη, και μεταξύ άλλων ήρθε και η συζήτηση για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναφέρθηκε και στη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου με την υπηρετική Ελλάδα, την οποία περιμένουμε να γίνει, λέει, μέχρι το 2030 ζωή να έχουμε. Μέχρι τότε, πάντως, να ξέρετε ότι δεν νομίζω ότι θα αποφύγουμε τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Φέτος το καλοκαίρι έχουμε δώσει ρέστα. Χθες είχαμε πάλι μία διακοπή η οποία ήταν γενική. Εννοείται ότι δεν δόθηκε κάποια εξήγηση. Δεν βγήκε επισήμως η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, εν πάση περιπτώσει, να πει ότι ξέρετε, αυτή την ώρα που δεν είχατε ρεύμα, είχαμε αυτό το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, και προσπαθούσαμε να το αποκαταστήσουμε. Είναι λεπτομέρειες αυτά. Δεν ενημερώνει κανένας κανέναν. Τέτοια απαξίωση μιλάμε. Σε ένα νησί που Αύγουστο μήνα ακόμη βουλιάζει από κόσμο και που Κυριακή, μία από τις τελευταίες Κυριακές που έχουμε τόσο κόσμο στο νησί, περίμεναν και οι επαγγελματίες να δουλέψουν. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που ήσουν σε ένα εστιατόριο, θέλει στη Νότια Χίο, θέλει στη Βόρεια Χίο, θέλει στην Κεντρική Χίο, όπου κι αν ήσουν, ξαφνικά έρχεται ο εστιατόριο, σου λέει: συγγνώμη, δεμένα τα χέρια μας, έχουμε διακοπή ρεύματος. Ό,τι υπάρχει μπορούμε να σας το σερβίρουμε. Τα υπόλοιπα που είναι να ετοιμαστούν, θα περιμένετε και θα περιμένουμε μέχρι που να επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, πού να το πεις και να το πιστέψουμε. Αυτές τις καταστάσεις ζούμε εδώ στην Χίο. Χθες το μεσημέρι, περίπου στις 3.30 έγινε η διακοπή. Μέχρι στιγμής οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν και από πλευράς των οικονομικών φορέων της Χίου, θυμάμαι και κάτι επιστολές που έστελνε το επιμελητήριο και ζητούσε εξηγήσεις, δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Πώς λέμε, δεν υπάρχει φως, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

που είμαστε στο οικονομικό πεδίο, να πούμε ότι από το επιμελητήριο είχαμε και μια επιστολή διαμαρτυρίας για την έκτακτη στάση πληρωμών, λέει, που υπάρχει στην αγορά και την οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του επιμελητηρίου, λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερώτας από τον ΙΕΦΚΑ. Υπάρχει, λέει, παρατεταμένη δυσλειτουργία και αδυναμία έκδοσης αυτών των βεβαιώσεων. Το επιμελητήριο λέει ότι θα πρέπει να γίνουν τα έργα, εν πάση περιπτώσει, που προγραμματίζονται για την μετάπτωση των ψηφιακών συστημάτων του ΙΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Όμως η στρατηγική υλοποίηση γίνεται χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλίδας και χωρίς μεταβατική περίοδο, μετακυλίοντας όλο το κόστος και τις δυσλειτουργίες αυτής της τεχνικής μετάβασης που στην πραγματική οικονομία. Έτσι λοιπόν, δεκάδες επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει δημόσιες συμβάσεις αδυνατούν να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους. Είναι μεταξύ των επιπτώσεων όλης αυτής της κατάστασης που αναφέρει το επιμελητήριο. Εγκεκριμένες πιστώσεις, επιχειρηματικά δάνεια και ζωτικής σημασίας κεφάλαια κίνησης παραμένουν παγωμένα στα τραπεζικά ιδρύματα, στερώντας ρευστότητα σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο. Μεταβιβάσεις ακινήτων, εταιρικές τροποποιήσεις, συγχωνεύσεις και επενδυτικές κινήσεις έχουν οδηγηθεί σε πλήρη στασιμότητα λόγω της έλλειψης του απαραίτητου πιστοποιητικού. Και ασφαλισμένοι και εργοδότες που έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους εμφανίζονται στο σύστημα ως μη ενήμεροι λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στο συγχρονισμό του υποσυστήματος οφειλών του ΚΕΑΟ με την πλατφόρμα έκδοσης ενημερωτήτων. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα ψηλό μπάχαλο. Το επιμελητήριο ζητά να δοθεί άμεσα νομοθετική, να υπάρξει άμεσα νομοθετική ή διοικητική παράταση ισχύως κατά τουλάχιστον 30 ημέρες σε όλες τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερώτας που έληξαν μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ξεμπλοκάρουν άμεσα οι εκκρεμείς πληρωμές και να εκδοθεί ρητή οδηγία προς την τοπική διεύθυνση του ΙΕΦΚΑ για άμεση χειροκίνητη έκδοση βεβαιώσεων σε επίγουσες περιπτώσεις κατόπιν προσκόπησης των τραπεζικών αποδεικτικών πληρωμής, παρακάπτοντας το δυσλειτουργικό κεντρικό ψηφιακό σύστημα. Δηλαδή, ζητάει αυτά που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και ως λογικά αιτήματα. Τώρα, κατά πόσον έγιναν δεκτά η επιστολή εστάλει τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν ξέρουμε αν απάντησε το δημόσιο, γιατί και το Σαββατοκύριακο αργεί. Πότε να πάει η επιστολή, πότε να την εξετάσουν, πότε να απαντήσουν. Μην σας πω ότι πιο γρήγορα θα τελειώσει η ψηφιακή μετάβαση των συστημάτων από την απάντηση που θα δοθεί.

Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εννοείται ότι και την Παρασκευή το βράδυ είχαμε καταπληκτικές εκδηλώσεις για την Πανσέληνο του Αυγούστου. Εντάξει, εμείς αυτοί που παρακολουθήσαμε ήταν στο Εμποριός με την Εροφίλη και τον Σιόλα, με ξενάγηση που προηγήθηκε από την Δέσνα Τσαρδάκα στον αρχαιολογικό χώρο για μία ακόμη φορά. Είχαμε αρκετούς ντόπιους και επισκέπτες που ανέβηκαν το βουνό στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριούς και παρακολούθησαν την συγκεκριμένη συναυλία. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είχαμε και την διεξαγωγή του πρώτου κολυμπητικού αγώνα ανοιχτής θαλάσσης στην Χίο. Διεξήχθη με επιτυχία. Συμμετείχαν 120 κολυμπητές και κολυμπήτριες όλων των ηλικιών που κολύμπησαν στα νερά εκεί της Αγίας Φωτιάς. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιελάμβανε διαδρομές των 3 χιλιόμετρων, του 1,5 χιλιόμετρου και των 750 μέτρων, σκύταλοδρομίες στις αποστάσεις των 3 χιλιόμετρων, των 1.500 μέτρων, καθώς και παιδικό αγώνα 300 μέτρων. Αθλητές, όπως είπαμε, κάθε ηλικίας και επιπέδου συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της ανοιχτής θάλασσας. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες του Κώστα Αναγνώστου, που μπορείτε να δείτε και στο αλήθεια.gr. Μπήκαν οι βάσεις, ελπίζουμε να περάσουμε και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο 13ο και στον 103ο και ούτω καθεξής κολυμβητικό διάπλου εδώ στην στοιχείο. Κολυμβητικό αγώνα, συγγνώμη, γιατί δεν είναι διάπλου, είναι κολυμβητικό αγώνα ανοιχτή θάλασσα στοιχείο. Μπερδεύτηκα με τον άλλο αγώνα που έχει καθιερωθεί, στον κολυμβητικό αγώνα, τον κολυμβητικό αγώνα στις Ινούσες. Λοιπόν, μπράβο παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στους διοργανωτές, γιατί γενικώς όλες αυτές οι διοργανώσεις δεν θέλουν μόνο τρόπο, θέλουν και

Να σας πούμε ότι σήμερα η εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Ακαδημία Αθηνών.

Επίσης να πούμε ότι από την τροχέα συνεχίζονται σε όλο το Βόρειο Αιγαίο οι έλεγχοι για την χρήση κράνους. Έχει δώσει έμφαση η αστυνομία στους ελέγχους για κράνους. Τον τελευταίο χρόνο έχουν ελεγχθεί χιλιάδες άτομα και στο Βόρειο Αιγαίο. Μόνο την περασμένη εβδομάδα έγιναν 2.073 έλεγχοι στους τρεις νομούς του Αιγαίου. Μάλιστα, οι περισσότεροι αυτή τη φορά έγιναν στη Σάμο, 897. Συνήθως γίνονται στοιχείο οι περισσότεροι έλεγχοι για κράνος. Λοιπόν, στη Σάμο έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς και 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο έγιναν 685 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν όμως 10 παραβάσεις, οι 2 σε οδηγούς και οι 8 σε συνεπιβάτες. Μην ξεχνιέστε, είναι υποχρέωση και του συνεπιβάτη να φοράει κράνος. Αν συμβεί το οτιδήποτε, δεν κινδυνεύει μόνο το κεφάλι του οδηγού. Κινδυνεύει και το κεφάλι του συνεπιβάτη. Και επίσης στη Λέσβο έγιναν 491 έλεγχοι την περασμένη εβδομάδα. Βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Να πούμε ότι δεν ελέγχονται μόνο τα μηχανάκια και οι μηχανές. Ελέγχονται και τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και οι γουρούνες, έτσι.

Το κράτνος το φοράμε για την ασφάλειά μας. Αυτό είναι το μείζον. Δευτερευόντως και για την ασφάλεια της τσέπης μας, γιατί μην νομίζετε. Δεν είναι χαμηλού κόστους τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω πόσοι έχουν την πολυτέλεια να πληρώνουν και αυτές τις παραβάσεις. Δηλαδή, μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.

0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας. Θα μας πει και η Βαγγελιό Ιαμέντα για την δίκη. Θα δούμε και θα ακούσουμε μάλλον και τι υπόθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, εκεί όπου έγινε η συνάντηση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας με τον Περιφερειάρχη, παρόντος και του Δημάρχου και του Αντιπεριφερειάρχη του Παντελή του Βρούλη και φυσικά του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Έχουμε αρκετά να πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και πάης Αφρικής κύριος Θεόδωρος Οβίτα ήταν αυτός που τέλεσε την Κυριακή τα θυρανίξια του ανακαινισμένου πλέον ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Σικούση που μπόρεσε να διασωθεί επειδή την πίστη, την αγάπη και το πείσμα των Αγιοργούσων τα πλαισίωσε η προσφορά του Αγιοργού Εφοπλιστή Νίκου Βαφιά και τη γυναίκα του Νινέτα. Τα θυρανίξια και η εκδήλωση τη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που ακολούθησε θα προβληθούν σήμερα στην Αλήθεια TV. Για άλλη μία φορά φέτος το καλοκαίρι η ΔΕΗ αποχαιρέτησε τον Αύγουστο με ολική διακοπή ρεύματος στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κοντάρι χθες στις 3.30 το μεσημέρι. Εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ώρες αιχμής δεν μπόρεσαν να εργαστούν ενώ προκλήθηκε άγνωστος αριθμός βλαβών. Η αποκατάσταση άρχισε σταδιακά στο δίκτυο μετά από μία ώρα περίπου και εννοείται ουδής από τη ΔΕΗ αλλά και την προϊσταμένη πολιτική της αρχή απολογείται ούτε καν δίνουν μία επίσημη εξήγηση. Στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείο. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συνάντηση που έγινε στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο νησί μας συμμετείχαν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Ξεκίνησε μετά τις 11 σήμερα το πρωί στο μονομελές πρωτοδικείο Χίου η δίκη με κατηγορούμενο 68χρονο, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η, 27 Αυγούστου στο Βίκη, η οποία ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική. Στο πλευρό του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς αλλά και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων Κοπέρνικος από την Πυρκαγιά κάηκαν 60 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Πρόεδρος στο δικαστήριο είναι η Θεοδώρα Γεωργιανού. Ο πρώτος μάρτυρας που κλήθηκε ήταν ο υπάλληλος του ανακριτικού της πυροσβεστικής, ο οποίος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε το χορτοκοπτικό που ήταν δίπλα στο σημείο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον ίδιο εκτελούσε εργασίες και όταν χρειάστηκε να βάλει καύσιμα στο χορτοκοπτικό, το ακούμπησε στο έδαφος όπου υπήρξε ξηρή βλάστηση και παρόλο που το υπόλοιπο τμήμα ήταν καθαρισμένο, ξεκίνησε η φωτιά. Μια τέτοια πυρκαγιά με βαθμό επικινδυνότητας 4 θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, ανέφερε ο μάρτυρας. Και ο δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας ήταν από την πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, ο Κωνσταντίνος Κοτσάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρώτα ευρήματα που έδειχναν από πού ξεκίνησε η φωτιά. Όπως είπε, έκαναν αυτοψία και εκεί συνάντησε τον κατηγορούμενο που είχε πάει να ζητήσει βοήθεια και του είπε τι είχε συμβεί. Για ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές του προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης. Αναλυτικά σημειώνει, όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να συνάψει απευθεία σύμβαση με οικείους της περιφέρειας φορείς παροχή συγκοινωνιακού έργου ή ακόμη και τουριστικά γραφεία. Όπως ερωτήθηκε για την εκτέλεση τακτικής άσκησης ή περαστικής συγκοινωνίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Σε ομόφωνη απόφαση κατά της μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μία μακρά και έντονη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε προημερήσιας διατάξεως. Αφορμή αποτέλεση, η ευνηδιαστική μεταφορά 217 προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο καθώς και περίπου 200 ακόμη στη Σάμο. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις που καταγράφηκαν, κοινός τόπος υπήρξε ότι τα νησιά δεν μπορούν να μετατραπούν ξανά σε χώρους συγκέντρωσης και εγκλωβισμού ανθρώπων με αποφάσεις της κυβέρνησης. Με αφορμή δημοσίευμα της αλήθειας που αφορούσε καταγγελία των προέδρων Χαλκιούς και Δαφνώνα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΧ, σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε ένορχη διοικητική εξέταση από τον εισαγγελέα Χίου, στην οποία καλείται η ΔΕΙΑΧ να απολογηθεί για θέματα δημόσιας υγείας. Αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών είναι η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από τον Σταμάτη Κρεμιζή, ακαδημαϊκό επόπτη του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διαστήματος και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και την ανάγνωση χαιρετισμού από τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, καθηγητή και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Συμμετέχει ως ομιλητής ο συμπατριώτης μας εφοπλιστής Σίμος Παλιός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, την ποιότητα και την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής των νησιών μας». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης κοινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713-53-336. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 3η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαρβασίου. Έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λιθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε και Ερυθρέας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Η εξέταση θα γίνει την 5η 3 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το σχολικό έτος 2026-2027. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου θυμίζουμε ότι λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τριτεκνών οικογενειών, αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση, γυναίκες ντυμένες με φορεσιές από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια, αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Αύριο 3η 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Σημεών στην Οδό Καλαμπόκα. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί της 3ης. Αύριο το απόγευμα ο Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7. Μία συνέντευξη αφιερωμένη στις χιλιάδες οικογένειες από την Ελλάδα που οθήθηκαν στη διαρροή εγκεφάλων τη δεκαετία του 2010 θα φιλοξενηθεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα στην Αλήθεια TV. Στο στούντιο φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τη Χίο και την Ελλάδα στη Βόρειο Αγγλία. Πρώτη Τρίτη του μήνα αύριο και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μια δύο-ωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναΐνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στο Γιάννη Τζούμα, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορος του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα εσπερινός, 5η 3 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί η Θεία Λειτουργία μετά αυτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Όρθρου σε 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχαιρετικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπαιμφθεί δέηση και θα ψαλούν τα μεγαλινάρια εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Ασπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα απέκτησε τον 18χρονο περιφερειακό Νίκο Κόχυλα που πέρσι έπαιζε στον Εθνικό. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου forward Θανάση Παγών ύψους 1 μέτρου και 97 εκατοστών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που θα αγωνίζεται στην National League 2. Ο νεαρός Χιώτης διαιτητής ποδοσφαίρου Παναγιώτης Κόνταρης εντάχθηκε στους πίνακες βοηθών διαιτητών της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο Μυτιλινιός αθλητής του Τριάθλου Παναγιώτης Μπιτάδος πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα Ιταλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 29 έως 65%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 67%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδε διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1945. Φτάνει στοιχείο διοικητής του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες. Στις 18 Σεπτεμβρίου ήρθε και ο αρχηγός της εμπιστευτικής αποστολής του στρατηγίου Μέσης Ανατολής στοιχείο, υπολογαγός Παλιατσάρας. Και οι δύο, παρά τις αντίθετες με το ΕΑΜ, πολιτικές τους πεπιθήσεις, καταθέτουν σαν μάρτυρες υπεράσπισης στελεχών του ΕΑΜ που κατηγορούν για εκτελέσεις συνεργάτη των Γερμανών. Και οι δύο βεβαιώνουν ότι το στρατηγείο Μέσης Ανατολής είχε διατάξει τον Ιάσονα Καλαμπόκα και το ΕΑΜ να καθαρίσουν όλους τους πράκτορες των Γερμανών στοιχείο. Μετά τις ένορκες αυτές καταθέσεις, ο πρωτοπόρος σημειώνει: «Οι δικαστικές αρχές οφείλουν ή να απολύσουν αμέσως τους αγωνιστές μας από τη φυλακή ή να προβούν στην άμεση σύλληψη του Τσιγάντε και του Παλιατσάρα που ανέλαβαν την ευθύνη για τις εκτελέσεις. Μέσος όρος δεν χωρεί». Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, πλήρης ημερών σε ηλικία 89 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο χειρουργός Γιάννης Ζαφύρης, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, επιδημαρχίας Γιάννη Μπουμπάρη. Πρωτοπόρος γιατρός, υπερήφανος για την μικρασιατική καταγωγή του, διατηρούσε ιδιωτική κλινική, ασκώντας την ιατρική με σεβασμό στο λειτουργήμά του και τον άνθρωπο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
5: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
6: Ναι.
5: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
6: Ναι.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι? Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Και όπως είπαμε, σήμερα η μέρα ειδησιογραφικά ξεκίνησε με την επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Θεόδωρου Β' στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Παρόντες εκεί και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης, αλλά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινωσών, κύριος Μάρκος. Ο κύριος Μουτζούρης, υποδεχόμενος τον Πατριάρχη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μίλησε όμως ειδικότερα και για τα έργα που γίνονται στην Χίου, κάνοντας και την αποκάλυψη ότι την Παρασκευή το απόγευμα τελικά στις 18:30 θα έχουμε τα εγγένεια του έργου του Δημοτικού Κήπου. Πολύ παθό έργο, έτσι. Μετά από 4 χρόνια επιτέλους ολοκληρώθηκε και εγγενιάζεται. Ανοίγει για το κοινό. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μουτζούρη, τα όσα ανέφερε στον Πατριάρχη, ξεκινώντας από τα προβλήματα της περιφερειάς μας.
2: Προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, αν σας τα πω κατά νησί, να ξεκινήσω από τυχείο, είναι ότι υπάρχουν διάφορα έργα ημιτελή, τα οποία προσπαθούμε να τα ολοκληρώσουμε, αλλά δεν εξαρτώνται από εμάς, διότι κατασκευάζονται είτε από το Υπουργείο είτε από άλλες υπηρεσίες του κράτους. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να δοθούν στην περιφέρεια που έχει μια άξια τεχνική υπηρεσία να τα ολοκληρώσει. Δεν γίνεται αυτό και προσπαθούμε να πιέσουμε και θα έλεγα ποια είναι αυτά τα έργα. Είναι κατά σειρά που τα θυμάμαι, είναι το φράγμα της κόρης στο γεφύρι, το οποίο πολυχρονίζει και οι χιώτες πλέον μιλάνε απαξιωτικά γιατί δεν τελειώνει αυτό το φράγμα, το κατασκευάζει το Υπουργείο. Είναι το δικαστικό μέγαρο, είναι και χαίρομαι γι' αυτό γιατί θα κάνουμε τα εγγένεια μεθαύριο, ο κήπος εδώ κεντρικός στην πλατεία την κεντρική, την Παρασκευή θα τον εγγενιάσουμε κύριε Δήμαρχε. Είναι το αεροδρόμιο της Χίου, το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο αγκάθι, διότι καθυστερεί η ολοκλήρωσή του, με αποτέλεσμα να έρχονται και μικρότερα σκάφη τώρα, να μην μπορούν να έχουν τσάρτερ και ακόμη να και οι επιβάτες να ταξιδεύουν με λυπή έτσι, φορτίο, λόγω του ότι δεν μπορεί να απογειωθεί εύκολα λόγω του μικρού μήκους, λόγω των έργων. Αυτά είναι τα κυριότερα έργα που θυμάμαι. Το δικαστικό μέγαρο έχει θέμα. Το τελωνείο νομίζω ξεκίνησε, κατασκευάζεται. Ήταν και αυτό ένα σημαντικό ανασταλτικός παράγοντας στην αύξηση τουριστών. Και οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση φρόντισε να δοθεί επιτοπίως χορηγούμενη βίζα στους εκτός Σέγγεν, όπως οι γείτονες εξ Ανατολών. Και έχουν κατακλειστεί τα νησιά με σχεδόν 500,000 επισκέπτες το χρόνο. Σάμος, Χίος, Μυτιλίνη, Λίμνος, Εσχάτος. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική να καθορίσουμε τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, αλλά τη θέμεθα αναφανδόν αλληλέγγυη με τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η χαμηλή πολιτική είναι ο τουρισμός, ή πιθανόν τα πολιτιστικά δρόμενα, οι ανταλλαγές ή το ποδηλατικός γύρος που γίνεται σε κάποια νησιά. Αλλά στα εθνικά θέματα είμαστε ανυποχώρητοι. Όπως ήμασταν και σεβασμιότητα, ανυποχώρητοι όταν είχαμε την κρίση τη μεταναστευτική, που ερχόντουσαν του κόσμου ή από όλες τις φυλές του κόσμου, διήρχονται εξ Ανατολών, περνούσαν απέναντι στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και είχαμε κατακλειστεί με σχεδόν δεχτήκαμε 1,000,000 ανθρώπους. Πολλοί εξ αυτών ήταν διωγμένοι από τους πολέμους, από τις διώσεις του πολέμου, αλλά και πολλοί εξ αυτών αναζητούσαν καλύτερη τύχη στη Βόρεια Ευρώπη. Και τα νησιά δέχθηκαν μεγάλη πίεση. Ευτυχώς από το 20 και λόγω της αντιδράσεως των κατοίκων, όταν επεδιώχθη να εγκαθιδευτούν δομές βιαίως, δικαίως οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν και στη Λέζο και στη Χίο και εγώ συμμετείχα σε αυτό τον αγώνα και έτσι αντισταθήκαμε και ευτυχώς εκενώθηκαν τα νησιά και έτσι από ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, ενώ η Χίος τότε είχε 8.000 δέη και το παρατύπωση στις εκδόνες μετανάστες, τώρα είχε 6.500 είχε, η Λέσβος από 27.000 έπεσε στους 200. Βέβαια τώρα έκανε ένα άστοχο μέτρο, έγινε από την κυβέρνηση, μετέφερε την πατρίδα σας στην Κρήτη μερικές εκατομμύρια εκατοντάδες μεταναστών τόσο στη Σάμο όσο και στη Λέσβο. Στοιχείο το απεφεύγει, αυτό δεν το αποφάσισε να πει. Και εμείς βγάλαμε ψηφίσματα ότι την επόμενη φορά επειδή κατελήφθημα να εξαπίνει θα αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα όπως κάνουμε και παλιά. Όχι κανένα λόγο. Συμπονούμε τους ανθρώπους. Ανθρώπινες ψυχές είναι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως κατευθύνονται για την Ευρώπη. Δεν είναι για να εγκλωβίζονται στα νησιά, στην άκρη της Ευρώπης. Ας πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Να βρουν και δίκαιτος ή αν δεν βρουν το άσυλο, αν δεν το βρουν, να πάνε στην πατρίδα τους. Συμπάσχομαι μαζί τους, συμπαρεστευόμεθα για τα ανθρώπινα προβλήματα που έχουν, για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, την οικονομική αθέμαξη για να μεταβούν από την Εξανατολών εδώ και τώρα έχουν μεταφερθεί και μεταφέρονται από τη Λιβύη στην πατρίδα σας, στη Γάβδο, στην Νότια. Δεν έχει τόσο ακόμα αναπτύξει το Μέση Κρήτη και πιθανόν και την τεχνολογία να παράσχει άσυλο και αυτό ανεφέρθηκε ως αιτία που μετέφεραν αυτό στις εκατοντάδες. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς θα αντισταθούμε, δεν πρόκειται να το δεχθούμε, να ξαναγίνουμε. Μια που βρήκαμε το αριθμό της ζωής μας τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσουμε τα νησιά, δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και για τα ημιτελείαρκα στοιχεία, την αναφορά του Περιφερειάρχη και για τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου και βέβαια την αναφορά του στο μεταναστευτικό με αφορμή τις μετακινήσεις προσφύγων μεταναστών που είχαμε το τελευταίο διάστημα σε Σάμο και Λέσβο που προκάλεσαν και την συζήτηση στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, με αφορμή τις αναφορές για το μεταναστευτικό, έχουν ενδιαφέρον και τα όσα είπε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο κ. Θεόδωρος, ο δεύτερος, ο οποίος αναφέρθηκε και στα όσα συμβαίνουν στην δική του περιοχή ευθύνης, κάνοντας λόγο και για τα όσα θετικά συμβαίνουν εκεί, αλλά και για τη φωτιά που έχει ανάψει στην Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε να ακούσουμε τις αναφορές του.
2: Προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια.
1: Επιμένει στον Κώστα Μουντζούρη, όχι στον Πατριάρχη θα πάμε τώρα.
3: Με πει με τον Πάπα Φραγκίσκο και τώρα με τον Πάπα Λέοντα να συναντηθούμε στη Λιβύη. Εγώ παιδιά μου εκτός από Έλληνας έχω και την υπηκότητα την Αιγυπτιακή. Είναι το καλό ότι ζω σε φιλική χώρα. Δεν έχω τα βάσανα και τα άλλα του οικουμενικού. Είναι ότι ζω σε φιλικό περιβάλλον. Τις άλλες 7 μέρες περιμένω τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά Ελλάδα, Αίγυπτος και κυρίως για το Αιγαίο. Τώρα ετοιμάζω το πρωτόκολλο της επίσκεψής μου στην Τρίπολη της Λιβύης και μετά θα πάω στη Βενγκάζη. Εκεί λοιπόν είχαμε πει με τον Πάπα Φραντζίσκο, πέθανε με τον Λέοντα τώρα, να διακηρύξω με το θέμα για τους μετανάστες. Όμως η πολιτική δική μας, το ξέρει και ο Αθανάς και ο Γεώργιος μου που είναι σήμερα, είναι παιδιά, δεν θα συναντήσετε τον παράδεισο εκεί που θέλετε να πάτε. Και προσπαθούμε, Περιφερειάρχα μου, να τους κάνουμε να μην μεταναστεύσουν, δηλαδή να δούμε το χώρο της Αφρικής που είναι η πιο πλούσια ήπειρος του κόσμου και εκεί να μπορέσουν να επιβιώσουν. Βέβαια στενοχωριέμαι γιατί σαν κριτικός έλεγα ένα τραχτέρ να είχανε, ένα σκαπέτι που κάνουν, μια τσάπα, θα είχαν κάνει 1000 εκτάρια, θα τα είχαν μετατρέψει σε ένα παράδεισο. Πήγα παιδιά μου πριν 8 μήνες στη φτωχότερη γειτονιά του κόσμου, στην Τουρκάνα της Κένιας. Είδα όμως ότι ήταν η πιο

0: Μετά έχουμε τα θέματα με τις αρρώσκες. Η πατρίδα του Κονγκό, του Αθανασίου, τώρα ξαναεπέστρεψε ο έμπολα. Αλλά το πιο φοβερό, και τελειώνουμε, σας κουράζω παιδιά μου, είναι οι εμφύλιες, η ράξη μεταξύ τους. Δεν έχουμε ρατσισμό μεταξύ λευκών και μαύρων, αλλά μεταξύ των Αφρικανών. Διότι δεν υπάρχει το αίσθημα της πατρίδος, υπάρχει το αίσθημα της φυλής. Ο καθένας είναι η φυλή του. Ο κάθε ένας είναι το χωριό που το γέννησε. Αυτό είναι το κέντρο για τον κάθε πρόεδρο. Ας πούμε, λέμε για την Κανάγκα, που είναι ο πρόεδρος του Κονγκό, που είναι από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, είναι από την Κανάγκα. Θα πρέπει να προσέξει την πατρίδα του. Έτσι είναι οι παραδόσεις της Αφρικής. Αλλά να ξέρετε, καλοί φίλοι, και αυτά τα παιδιά, τα εκατομμύρια, σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους. Και νομίζω ότι θα τα διδάξει η ζωή να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, γιατί πονάει η καρδιά μου. Με βλέπετε τώρα, παιδιά, με το εγκόλπιο, το βασικό. Εκεί τα πάντα είναι τόσο απλά και γίνα, γιατί πρέπει να προλάβεις το χρόνο. Η ζωή ξεκινάει τα ξημερώματα και μόλις δύσει ο ήλιος τα πάντα έχουν σταματήσει, γιατί το ρεύμα είναι μόνο στις μεγάλες πόλεις. Αλλά η ελπίδα ανατέλει και εκεί, καλοί μου φίλοι. Τα παιδιά έχουν αρχίσει να μορφώνονται στα πανεπιστήμια. Ο Σεβασμότατος Γεώργιος είχε πάει στην Κάνα χρόνια, στο Ζιμπάμπουε. Τώρα ξεκίνησε η ιεραποστολή στα νησιά του Ατλαντικού ωκεανού. Έχουμε διάσπαστα, παιδιά μου, εκατοντάδες νησιά, και έτσι γίνεται τώρα μία προσπάθεια, όχι να κάνουμε Έλληνες, όχι να κάνουμε Χριστιανούς, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, που σε τελευταία ανάλυση, καλή μου φίλη, είναι εικόνα του Θεού. Και όταν προετοιμαστούν και μας γνωρίσουν, μόλι τη χαρά μου τους δεχόμεθα. Θέλω να ξέρετε ότι που δέχονται, παιδιά μου, και μάρτυς μου ο Θεός, αν πήραμε ποτέ ένα γρόση σε αυτό που τους προσφέρουμε, είτε φάρμακα είτε εκπαίδευση, ενώ τα άλλα δόγματα δεν θα μπορέσεις να εγγραφείς αν δεν προκαταβάλεις. Η μόνη αφιλοκερδής προσφορά είναι η ελληνική ορθοδοξία. Και σας το λέω, παιδιά μου, γιατί ο Θεός με ακούει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις όμορφες μέρες, διότι μετά από λίγο εγώ θα επιστρέψω, παιδιά μου, στη δική μου πραγματικότητα. Η από τις πρώτες χώρες είναι τώρα η Ακτή Ελεφαντόδοντος, είναι η επαρχία του Σεβασμιωτάτου Γεωργίου, η Γουινέα Κονακρή, όπως λέμε, γιατί είναι τρεις Γουινέες. Μετά είναι μπροστά μου, εξοχότατέ μου, η Νιγηρία, η οποία είναι γίγαντα στο γιγάντο, δεν μπορεί να είναι 170 εκατομμύρια.
1: Τεράστια ανάπτυξη.
0: Είναι ένας γίγαντας. Το μόνο, τελειώνω, καλή μου φίλη, ότι πριν από 2 χρόνια με πήρε ο πρόεδρος Σίση και στη νέα πρωτεύουσα του Καΐρου μου χάρισε 7 στρέμματα, μου λέγει, μακαριότατε, στη νέα πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει 28 εκατομμύρια ανθρώπων. Ήδη, καλή μου φίλη, την έχει οικοδομήσει το Αμπουντάμπι. Είναι μία πρωτεύουσα που θα είναι η πιο σπουδαία όλου του πλανήτη. Εκεί λοιπόν σε κεντρικό σημείο μου έδωσε 7 στρέμματα. Μια οικογένεια κοπτών χριστιανών, σαοήριδες που αγαπούν τα νησιά μας, μου λένε, πατέρα Θεόδωρε, μόνο που σε βλέπουμε να σε εμπνέεις με την αγάπη σου, από σήμερα είναι δώρο από μας. Έτσι αυτό το συγκρότημα το φοβερό, παιδιά μου, το αφιερώνω. Αίγυπτος, Ελλάδα, Κύπρος, στη φιλία των λαών στο κέντρο. Πριν από 28 μέρες η πατρίδα μου επέστρεψε το αβερόφιο Παρθεναγωγείο. Όπως έχουμε κάτω, παιδιά μου, έχουμε τους μεγαλύτερους χιώτες ευεργέτες. κάθε Μεγάλη Παρασκευή ολομόναχος εγώ και το παιδί οδηγός μου θα πάμε στα μνήματα όλων των μεγάλων ευεργετών. Αυτό όμως και προχθές στην απόδοση το είδε και ο Μητροπολίτης Μάρκος.

0: τα περισσότερα καλλιμάρμαρα, ξεχασμένα μνημεία, τι γράφουνε, εκχείουν ή γράφουνε το χωριό τους. Και βλέπετε έχουν πια ξεχαστεί, αλλά είναι και των μεγάλων ευεργετών. Έτσι η μόνη αδερφότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι η Χιακή αδερφότης. Όλες έχουν σβήσει. Μόνο η Χιακή με την Αγία Μαρκέλα κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν, καλοί μου φίλοι, το Παρθεναγωγείο θα αναβιώσει το Πανεπιστήμιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα καλλιμάρμαρο τεράστιο κτίριο, το οποίο με πολύ αγάπη θα με βοηθήσει ποιος άλλος, ο Θανάσης ο Μαρτίνος, να ανακαινήσουμε όπως ανακαινήσει, αυτό θέλω επίσημα σήμερα να σας προσκαλέσω, ανακαινήστηκε ο δικός μας καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού. Έτσι λοιπόν με τα θυρανίξα θα σας στείλω επίσημη πρόσκληση και αν θέλετε, καλοί μου φίλοι, θα είναι μεγάλη χαρά για μένα μια αντιπροσωπεία από εσάς εκείνη την ημέρα να είναι κοντά μου, ενώ δίπλα από τον Άγιο Σάββα αναγείρεται ένα δεκαόροφο για φτωχούς ανθρώπους νοσοκομείο. Γιατί...
1: Λοιπόν, αυτά από την συνάντηση του Πατριάρχη με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχες, παρουσία και του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νοσών κ. Μάρχου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρος ο Δεύτερος, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Χίο στο πλαίσιο και του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας και νομίζω αναχωρεί πια την Τρίτη αύριο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για να μιλήσουμε και για κάποια ακόμη τελευταία θέματα, όπως για παράδειγμα για τις νέες κινητοποιήσεις οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην Λέσβο, κορυφή βεβαίως των ετοιμάτων, η κατάσταση που υπάρχει λόγω του αυθόδους πυρετού, η μεγάλη καταστροφή την οποία έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, η τυροπαραγωγή κλπ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, οδεύουμε στο τέλος εκπομπής. Να σας πούμε ότι επίκειται επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Λέσβο και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου καλεί σε νέες κινητοποιήσεις. Στόχος είναι να υπάρξουν οριστικές λύσεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο πρόβλημα του αυτόδους πυρετού. Να σημειώσουμε ότι μετά την εκρηκτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με αποκλειστικό θέμα την ενημέρωση για την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στην Λέσβο, υπήρξε δέσμευση του Υφυπουργού που παρακολουθούσε μέσω τηλεδιάσκεψης ότι θα έρθει στο νησί μετά τα εγκαίνια στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης 6-7 Σεπτεμβρίου. Οπότε, με δεδομένη αυτή τη δήλωση, και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβο καλεί σε κινητοποίηση, θεωρώντας ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία του νησιού.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθεί μετά τις διαφημίσεις σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου θα ενημερωθούμε και για τη μείωση των τιμών σε 1.700 κωδικούς, 1.740 συγγνώμη, κωδικούς προϊόντων. Στα ράφια δηλαδή μιλάμε. Τώρα θα πηγαίνουμε προϊόν-προϊόν στο ράφι και θα βλέπουμε. Μειώθηκε, δεν μειώθηκε. Φτάνουν, δεν φτάνουν τα λεφτά για να πάρεις αυτά που χρειάζεσαι. Λοιπόν, αύριο να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τι έχει γίνει, τι διαπιστώσεις έχετε κάνει με τις μειώσεις των τιμών. Λοιπόν, γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάγρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί αμέσως συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυρηλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και τη συνέχιση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά και για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ένα κριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα στενά του Ορμούζ εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία, όπως μετέδωσε το Άξιος. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το σχέδιο καταρτίστηκε από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ και έχει την υποστήριξη του Υπουργού Άμυνας Πιτ Γιέγκζεθ, καθώς υπάρχει ανησυχία πως το Ιράν επιχειρεί να αποκαταστήσει τα συστήματα ραντάρ και άλλες πυραυλικές δυνατότητες στα στενά του Ορμούς, ώστε να μπορεί να πλήττει με μεγαλύτερη ακρίβεια πετρελαιοφόρα. Ο Τραμπ φέρεται να μην είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη στρατηγική πριν από τα αμερικανικά πλήγματα στην Όσο Λαράκ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να δηλώνει ότι ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν συμφωνία, αλλά πάντα αργούν και χάνουν την ευκαιρία. Την αναστολή της συνθήκης του Σέγγεν για άλλες 15 ημέρες αποφάσισε να συνεχίσει η Ιταλική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την απόφαση της 1ης Αυγούστου, όταν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα από τα σύνορα του θύλακα με το Μαρόκο, αυτό συνεπάγεται παράταση των ελέγχων στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα με την Ισπανία, μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο πριν από την Ιταλική απόφαση, η Ισπανική κυβέρνηση είχε απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι εν ώψη της κρίσης στη Λαμπεντούζα, η Ισπανία υποδέχθηκε τους μετανάστες που έφτασαν σε ιταλικό έδαφος. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της παράτασης, η Ισπανία ανταποκρίθηκε, παρατείνοντας για 2 εβδομάδες τους συνοριακούς ελέγχους των επιβατών που εισέρχονται στο εθνικό έδαφος από την Ιταλία, είτε διαθαλάσσης είτε αεροπορικός. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για έναν άλλο δαπό, υπήκο Ινδίας. Η έρευνα διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πουλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησία τη επιχείρηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα βέβαια τώρα και ο μήνας αρχίζει κάπως, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πέφτουν οι ημερομηνίες. Λοιπόν, αύριο θα είναι η πρώτη του μηνός. Καλώς ορίσατε, συμπατριώτες, συμπατριώτισες, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα και Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα. Καλώς ορίσατε, με το καλό να ξεκινήσετε. Φαντάζομαι πια οι περισσότεροι είστε εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, τα σχετικά, να είμαστε καλά, να πορευτούμε και εσείς αγαπητές φίλες από το εξωτερικό εννοείται στην συντροφιά μας. Λοιπόν, να προλάβω να ξεκινήσω. Έλεγα ότι αρχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το καλό είναι από τώρα. Οπότε είχαμε προγραμματίσει πριν φύγω ακόμα διακοπές ότι την εκκίνηση στην εβδομάδα τη δώσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καταρχάς, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή νέα περίοδο.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις εκπομπές για τη μυθολογία που κάνατε. Όχι επειδή ήταν ευγενία, αλλά γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίες εκπομπές. Συλλεκτικές. Αξίζει τον κόπο να τις κρατήσει κάποιος, να τις ακούνε με τα παιδιά τους, να μαθαίνουν μυθολογία, να καταλαβαίνουν ότι η μυθολογία έχει αξία. Οι καθηγητές που μιλήσαν ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
2: Και εγώ χαίρομαι που μέσω της κυρίας Μανολίδου γνώρισα 5 εξαιρετικούς καθηγητές φιλολογικών τμήματων του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών εννοώ, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί και θα επανέλθω με άλλο θέμα.
3: Ναι, ήταν πολύ ωραίο και πιστεύω πρέπει να είχαν και τι ακροματικότητα. Γιατί πάρα
2: θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω. Θα το δούμε, θα φανεί όταν θα έρθουν τα στοιχεία του τριμήνου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ξεκινώ με 4 ηχητικά. Πρέπει, εγώ πάντα επικαλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπνέουν. Σήμερα με εμπνέει με το άρθρο το Γιάννης Πετεντέρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι τον χαίρομαι, τον απολαμβάνω.
3: Είναι, είναι
2: τον
3: απολαμβάνω. Πένα, η καλύτερη πένα στο.
2: Στο πολιτικό στο σχόλιο είναι το καλύτερο. Ναι, ναι, είναι
3: καλύτερη
2: πένα. Τον απολαμβάνω. Λοιπόν, και σήμερα με ενέπνευσε. Βέβαια, εκείνος έκανε ολόκληρο κόπο να βγάλει το. Να βγάλει το άρθρο.
3: Γράφει και σήμερα με τόσο χιούμορ.
2: Μπράβο.
3: Της πλάκα.
2: Αυτό. Λοιπόν, εγώ με 4 ηχητικά θα το καθαρίσω τώρα και ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εσύ κοπιάζεις, εμείς εδώ με 4 ηχητικά. Αλλά ξεκινούμε με τον κύριο Εντιμότητα. Μίστερ Εντιμότητα, πρώτος έρχεται.
4: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
2: Πάμε στον επόμενο παρακαλώ και παρακαλώ και αυτός είναι προετοιμαζόμενος.
5: Εγώ το μόνο μπορώ να πω σήμερα είναι για μας, για τις δικές μας δεσμεύσεις. Και το ξανά επαναλαμβάνω. Έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό.
2: Στην παρέα των προετοιμαζόμενων υπάρχει και μία κυρία, παρακαλώ.
6: Φυσικά και προετοιμάζομαι.
7: Τι σημαίνει
6: και
7: αυτό?
6: Δεν θα σταματήσω να προετοιμάζομαι.
7: Διαβάζω περισσότερο. Τι ακριβώς σημαίνει προετοιμάζομαι για πρωθυπουργός?
6: Τα πάντα σημαίνει.
2: Απαντούσε στον Χρήστο Κούτρα, προφανώς καλεσμένη εδώ στον Sky. Και τώρα ο τρίτος κυρίος, και αυτός ήταν, είναι σε μια προετοιμασία, έδωσε δύο συνεντεύξεις. Τις ενοποιήσαμε τις απαντήσεις μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Ακούγονται ερωτήσεις που του υπέβαλαν η κυρία Ναταλία Γερμανού και ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
7: Εσύ δηλαδή υποθετικά θα μπορούσες να πεις ότι είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας?
8: Εννοείται. Θα ήθελα να μπορέσω να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός για δύο θητείες.
9: Θα γίνεις πρωθυπουργός?
8: Ναι.
9: Πότε?
8: Όταν κηρύξεις εκλογές.
9: Θα κυβερνήσεις μόνος σου εκτιμάς ή με άλλο κόμμα?
8: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
2: Τούτων δοθέντων, κύριε Υπουργέ Υγείας, παρακαλώ πολύ, φαντάζομαι ότι τρέμει η κυβέρνηση. Να βγάλει αυτοδυναμία.
3: Λοιπόν, εγώ δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό μας αντίπαλο. Όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν ο καθένας τη δικιά του αξία στο ακροατήριο το οποίο έχει και θα κάνει τη δικιά του προσπάθεια. Όμως, οφείλω να σχολιάζω μερικά πράγματα. Πρώτον, ότι όλοι έχουν κηρύξει την πτώση του Μητσοτάκη καμιά πενταριά φορές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Μητσοτάκης αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο. Εγώ δεν πιστεύω, όχι δεν πιστεύω εγώ, δεν υπάρχει, είναι θέμα δεδομένων, δεν είναι θέμα πίσω εδώ. Πολιτικός αρχηγός που εξελέγει αρχηγός σε ένα κόμμα και παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις σχεδόν από την πρώτη μέρα που εξελέγει και 10 χρόνια μετά, σε όλες τις εταιρείες όλων των αποχρώσεων, όλων των συμπαθειών, όλου του πολιτικού φάσματος και που στο ενδιάμεσο κερδίσει όλες τις εθνικές εκλογές, όλες τις περιφερειακές, όλες τις δημοτικές, όλες τις ευρωεκλογές που έχει συναντήσει και που μετά από 8 χρόνια στην εξουσία παραμένει το λιγότερο στις δημοσκοπήσεις 10 με 12 με 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο, δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει, δείξαμε ένα άλλο φαινόμενο τέτοιο. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, αλλά
3: θα καταφέρει μόνο Μητσοτάκης.
2: Ναι, υπάρχει, ναι, αλλά. Το αλλά είναι, και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα, τρέμει για το αν θα βγάλει αυτοδυναμία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα 70% που λέει, αλλά είναι διασπασμένο, και ένα 30% αν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις, ένα 30% το οποίο είναι πέριξ του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Το τρέμει δεν είναι σωστό ρήμα. Θα ήταν δόκιμο το ρήμα για όποιον καταλαβαίνει από πολιτική, να πούμε ότι θα ανησυχούσε κάποιος λογικός άνθρωπος αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή σήμερα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ή θα έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό είναι. Τώρα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε έναν πλανήτη όπως αυτός που διαμορφωθεί τώρα, το να πεις ότι είναι μια καλή ιδέα να βρεθεί η Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση σε μια παρατεταμένη περίοδο και μάλιστα μέσω προεδρίας, εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω και εξαιρετικά καλή ιδέα. Παρατάθω, το μεγάλο αφεντικό είναι αυτό που θα πάρει τις αποφάσεις, λέει ο ελληνικός λαός.
2: Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα οικεία τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζω από τον Θανάση Σκορδά και απορώ πως ο κύριος Σκορδάς βρίσκεται εκτός περιβάλλοντος Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, διετέλεσε κυβερνητικό τέλεχος σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τι. Δεν γνωρίζω, αλλά.
3: Είχα πάντα.
2: Χθες τον διάβαζα και
3: είχα πάντα πολύ καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά.
2: Θα είχατε καλή γνώμη τον κύριο Σκορδά.
3: Εξακολουθώ να έχω καλή γνώμη τον κύριο Σκορδά και το άρθρο, σοβαρό άρθρο ήταν. Δεν τα έγραφε γελιότητες, σοβαρά πράγματα τα έγραφε.
2: Ναι.
3: Ήταν πάντα ένας ικανός άνθρωπος.
2: Τι λέει το άρθρο? Ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάποιος δεν θέλει δεξιά με Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκείνος, δηλαδή εκεί θα προστρέξει ο δεξιός ψηφοφόρος.
3: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει.
2: Ναι.
3: Λέω όμως ότι ούτε εξαλωσύνες έχει γράψει, ούτε υπερβολές. Ναι. Έχει κάνει μια πολιτική ανάλυση. Όπως δικαιούνται όλοι να κάνουν μια δημοκρατία, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι
2: θεωρεί αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο τον κύριο Σαμαρά.
3: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Μισό λεπτό, εκεί θα το δούμε αυτό. Πριν πάω σε αυτό. Έρχεται όμως θες ο συνεργάτης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα θέματα επικοινωνίας του κυρίου Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, εδώ στον Sky και λέει.
10: Την παράταξη και την ιστορία της.
11: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
10: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
11: Γιατί?
10: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
3: Τι εννοείται τώρα?
10: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
11: Είναι Δημοκρατία.
10: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγον παλιό λαός. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονέ των εκλογών και επειδή οι δικέ του δημοσκοπήσει δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το γράμμα και το Βίτσι.
2: Ο Νίκος Τσούτσιας απάντησε στην κυρία Μίνα Καραμίτρου και στον κύριο Γιώργο Γοριάτη στην κυριακάτικη εκπομπή του Sky.
3: Λοιπόν, καταρχάς εγώ αναγκάστηκα να κάνω μια απάντηση. Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πάνω για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με κακή περίπτωση. Καλό παιδί, για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε υποσούπει. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο. Εξαιρετικά προβλητικό του Σαμαρά. Έτσι, δηλαδή, ένα κεφάλαιο είναι ο κύριο Σαμαρά, αν θα αποφασίσει να κάνει κόμμα γιατί δεν συμπαθεί το Μητσοτάκη, το οποίο. Εγώ δεν ξέρω αν αποτελεί επαρκή λόγο για να προκαλέσει πολιτική ανταρχή σε μια χώρα που δεν συμπαθεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολή. Αλλά βάζω αυτό το δικό θέμα. Και άλλο πράγμα είναι να διαγράψει όλη την ιστορία του Αντώνη Σαμάρα και να μας τρελάνουν. Θέλω απλώς και την ιστορία να υπενθυμίσω ότι εγώ και ο Μάκης Βορής αρχικά προσκληθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά. Τιμηθήκαμε από τον Αντώνη Σαμαρά με υπουργικά αξιώματα εγώ και με τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
2: Και μετά ο Θάνος Πλεύρης.
3: Και στη συνέχεια ο Θάνος Πλεύρης, ο κ. Σαμαράς είχε καλέσει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Άλλο αν κάπου στράβωσε λίγο την ανακοίνωση των ευρωεκλογών 14 υπήρξε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό Τσούτσιας υπουργό του Σαμαρά είναι λίγο γελίο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ήταν επιλογή του Αντώνη Σαμαρά αυτό. Εγώ με τον κ. Σαμαρά έχω σεβασμό, έχω αγάπη, έχω ευγνωμοσύνη. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάνουμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας
2: ανοησίες. Είναι πιο δεξιός, γιατί τώρα ωραία μου το, ωραία το στρώσατε το ερώτημά μου. Ποιος είναι πιο δεξιός, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση δηλαδή, πόσο δεξιός είναι ο Μητσοτάκης, αν η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιός. Δεξιό κόμμα και είναι, το δεξιό είναι, ή είναι, σημειτικό κόμμα.
3: Το πρώτο κυριότερο, θα φέξω σημειτικό, ναι. Το πρώτο κυριότερο είναι να μην χάσουμε τη λογική μας. Δηλαδή χθες βγήκε να μου απαντήσει το tweet μου ο Άκης Τσελέντης. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
2: Όχι, δεν το.
3: Εντάξει, ναι. Δεν είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά πάσχοντας ο Άκης Τσελέντης.
2: Ο οποίος ήταν με τον Καμένο κάποτε.
3: Ο οποίος στην κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση του Αντώνη Σαμαρά το 2012 ήταν υποψήφιος επικρατεία με τον Καμένο και λέγανε τον Σαμαρά προδότη. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει τώρα. Εδώ πάει να χαθεί πλήρως η λογική. Λέει, πάει να χαθεί όλη η λογική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή ο Σαμαράς φαίνεται, παραμένει δική του επιλογή λόγω Τσούτσια και όσων ακολουθήσανε, να στρέφεται κατά του Αντώνη Σαμαρά του 12. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς να υβρίζει τον Αντώνη Σαμαρά του 12 και χρησιμοποιεί τους υβριστές του Αντώνη Σαμαρά του 12 για να χτυπήσει εμάς.
2: Ο οποίος Αντώνης Σαμαράς συνεργάστηκε τότε κάτω, θα μου πεις από υγιεινές συνθήκες με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και φτιάξανε
3: και καλά έκανε.
2: Και σώσανε και καλά, σώσανε
3: και
2: την
3: Ελλάδα. Και
2: πολύ καλά έκανε.
3: Πολύ καλά έκανε.
2: Φυσικά.
3: Με τις επιλογές που έκανε τότε ο Αντώνης Σαμαράς, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και αυτό το πιστώνει η ιστορία και τελείως υπόθεση. Ξαναλέω. Ένα κεφάλαιο είναι το Γινάτη, που λέει παροιμία το Γινάτη βγάζει μάτι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα γιατί ο καθένας έχει τα μέτρα του που τα μετράει.
2: Γιατί εδώ καταλογίζονται και ευθύνες και στον Πρωθυπουργό. Ότι με τη συμπεριφορά του, με τη συμπεριφορά του απέκλεισε και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Αλλά αυτό θέλετε.
3: Σε έναν καυγά ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Εγώ δεν θέλω. Επαναλαμβάνω. Δείχνω σεβασμό Σαμαρά και καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει από τη δική του οπτική γωνία πολλά πράγματα να προσάψει. Παρατά τα θεωρώ μη επαρκή λόγο δημιουργίας πολιτικής αναταραχής την μη συμπάθεια προς ένα πρόσωπο. Δεν το θεωρώ επαρκή λόγο. Σοβαροί πολιτικοί λόγοι σήμερα δεν υπάρχουν.
2: Όχι, υπάρχουν. Έτσι. Ότι δεν είναι δεξιό κόμμα και δεν έχει τη δεξιά ψυχή η Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
3: Πάμε στη δεξιά.
2: Αυτό μπορεί να επηρεάσει κόσμο.
3: Εντάξει. Πάμε στη δεξιά ψυχή. Πρώτα απ' όλα και μιλάει τώρα ως δεξιός. Τι θα πει δεξιός, τι είναι αυτό που μας κάνει να συγκροτούμε μια δεξιά ταυτότητα. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο τελέχουσας πολιτικής, είναι θέματα όπως το μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη. Ακολουθεί ο Κυριάκο Μητσοτάκης σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό. Μα κάθε δεύτερη εβδομάδα έχουμε εξέγερση εκεί συντηρητική από τους λαθρομετανάστες, επειδή δεν αντέχουν άλλο που είναι κλεισμένοι. Δεν τα βλέπεις αυτά που γίνονται. Φωνάζουν τις Αλλάχου Ακμπάρ και εκεί πέρα στις Σέρες. Έχουμε τη μικρότερη ροή των τελευταίας δεκαετίας, τις περισσότερες επιστροφές της τελευταίας δεκαετίας, τη σκληρότερη νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι αριστεροί της Ευρώπης ακροδεξιών βάζουν μισοτάκια ακροδεξιών, τον κατεβάζουν λόγω μεταναστευτικού. Στο New York Times έχει 10 πρωτοσέλιδα ο ακροδεξιό μισοτάξι που κλείνει τα σύνορα. Για pushbacks μας κατηγορούν.
12: Ναι, και όμως,
3: τι άλλο έχει να
12: σχολιάσει. Εγώ όπως τον βλέπω τουλάχιστον στο 6, ναι, δεν έχω άλλη αυτή. Ναι. Όπως τον βλέπω στο 6, αυτή η επιχειρηματολογία όμως ότι δεν είναι αρκετά σκληρός ο Μητσοτάκης.
3: Στο μεταναστευτικό δεν υπάρχει σήμερα στο δυτικό κόσμο σκληρότερη κυβέρνηση από το Μητσοτάκη.
12: Ναι, αυτό όμως τα λέει ο Γεωργιάδης. Τα λέει ο Μαρινάκης.
3: Δεν τα λέει ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο Μαρινάκης. Ναι. Τα λέει στατιστική.
12: Τα λέει ο Νίκος Ρωμανός.
3: Τα λέει
12: η Σοφία Βούλτεψη.
3: Τα λέει η στατιστική. Και η κοινωνία τα λέει, γι' αυτό
12: οι
3: εννοούμε.
12: Οι βουλευτές όμως στεναρά δεν το υπερασπίζονται.
3: Αμένε μου άρι. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Το μεταναστευτικό είναι σήμερα πολιτικά το νούμερο ένα ζήτημα. Πλην μιας της Ελλάδας που είναι 15ο. Για ποιο λόγο είναι 15ο. Γιατί δεν βλέπει ακόμα την πίεση που έβλεπε, άρι μου. Έχει πράγματι η πολιτική του Μητσοτάκη μεταναστευτικό αποδώσει.
12: Άρα αυτός ο
3: και ο Πλεύρης είναι πολύ καλός υπουργός μεταναστευτικών.
12: Αυτός ο χαμός, όποιο εύρος γίνεται στην δικτύωση, στην κοινωνική δικτύωση, είναι από 2-3 ανθρώπους
3: που φτιάχνουν κρέμα. Μα βρήκε χρέος ο Τσελέτζη Αγαλάς και με βρει σε μένα ότι δίθεν ως υπουργός εργασίας άνοιξε τα σύνορα με κίνητρο που λέει που δεν έχει ψηφίσει ο Σαμαράς, που στην τελειωτική έκθεση λέγαμε θα νομοποιηθούν το ανώτερο μέχρι 28.000, τελικά νομοποιήθηκαν 24.000, λιγότερο όπως είχαμε πει, που η κατηγορία τότε ήταν ότι θα λειτουργήσει μαγνήτης για προσελκύσεις περισσότερους, τελικά ήρθαν λιγότεροι. Ό,τι είχαν πει έπεσε έξω. Λοιπόν, λέω, η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη, δεν θεωρία.
12: Στην δημόσια ασφάλεια, στην δημόσια τάξη.
3: Και τι, δεν πάμε καλύτερα στη δημόσια τάξη, στη δημόσια ασφάλεια.
12: Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά οι Ρουβίκρονες κυκλοφορούν. Οι άλλοι πάνε και σαμποτάρουν στη Σύρο το κρύο να μην κατέβει ο Ζαλινός πολίτης.
3: Μία. Οι Ρουβίκρονες στις περισσότερες δράσεις ήταν στα όρια του νόμου. Έχουν βρει ένα ωραίο κόλπο, δεν το αναγνωρίζω αυτό. Και προσπαθούν να παίξουν με το όριο της νομιμότητας. Δεν μπαγλαρώνεις κάποιον, πέταξα τρικάκια στην Ελλάδα, αυτό δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μου αρέσει εμένα να μου τα πετάνε, να μου φάξει σπίτι μου. Αλλά δεν το μπαγλαρώνεις για αυτόν τον λόγο. Δεύτερον, έχει ο Μητσοτάκης καθαρίσει τις περισσότερες καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Ναι, η νομική σχολή, βρε παιδάκι μου, η νομική σχολή. Θυμάσαι πώς ήταν η νομική σχολή Αθηνών πριν το Μητσοτάκη. Τι βλέπεις πώς είναι τώρα. Έχει καμία σχέση με το άλλο. Στη Θεσσαλονίκη, γεγονός η βιβλιοθήκη. Ναι. Που έγιναν φασέ με τα ΜΑΤ 2 χρόνια. Έχετε πάει να δείτε πώς είναι τώρα στο Ελληνικό στη Θεσσαλονίκη τώρα.
12: Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά τα επιχειρήματα τα παραθέτει με σθένος ένα πολύ μικρό κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Πέραν του
12: έτσι
3: επικοινωνιακού,
12: τώρα και
3: πέραν του επικοινωνιακού, ομάδα. Εγώ σου μιλάω για την αλήθεια. Στην δημόσια τάξη μου και ασφάλεια που με ρώτησες, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα επί Μητσοτάκη. Μεγάλη. Αυτούς που κάνουν την επίθεση και οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο της Αήμνησης Νέστορας, τη μητέρα της Αφροδίτης, τους πιάσαμε μέσα σε 2 εβδομάδες. Τους πιάσανε. Τους άλλους Μαρφή τους πιάσανε.
12: Όχι όλους. Στη Θεσσαλονίκη δεν πιάστηκαν όλοι. Οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι ακόμη περιφέρειες.
3: Λέγανε συγκεκριμένοι.
12: Ναι,
3: πιάσανε.
12: Ναι, το κατά τις δολοφονίες.
3: Τις
12: δολοφονίες συνελήφθησαν. Ναι, έγιναν και άλλες εκείνη την ημέρα.
3: Μα πότε στην Ελλάδα τους πιάναν τόσο γρήγορα. Το θυμάσαι άλλα με άλλο πρωθυπουργό.
12: Όχι. Συμφωνώ.
3: Δεν θα δούμε κιόλας τώρα.
12: Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν ξέρω πόσο ακούγεται, πόσο.
3: Μα
12: περνάει.
3: Ακούγεται, δεν ακούγεται, ξαναλέω.
12: Ναι, αλλά
3: σήμερα, Άρη μου, σήμερα. Άσε, πάμε τώρα. Λέμε εξωτερική πολιτική. Είπε χθες ο κύριος Τσούτσιας, δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Θα πέσουν κατά τα δόνια να μας φυλακώσουν. Δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Που έχει. Υπογράψει επί Μητσοτάκη μόνο αυτά τα 8 χρόνια. Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Συμφωνία Στρατηγικής και Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία. Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με το Κατάρ έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Όλα αυτά είναι ψέματα που λέω. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο, έχουμε κάνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έχουμε ακυρώσει την τάξη του κολυμβικού μνημόνιου με τη Σεύρον και την Έξο. Ξεκινάμε εξωτερική τον Φεβρουάριο. Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν είχαμε εξωτερική πολιτική, τι θα είχαμε κατακτήσει το γαλαξία.
12: Αρχίζει σήμερα το σχέδιο Αχιλλέας, πώς το λένε,
3: Προσπαθώ να εξηγήσω ότι για να κάνεις μια πολιτική αντιπαράθεση, αυτά που λες να έχουν μια λογική συνοχή. Δεν μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική όταν έχει κάνει όλα αυτά. Υπήρχε και, Άρη μου, κάποια προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όχι. Ξέρεις πόσα χρόνια λέγαμε σε άρθρα όσοι ασχολούμαστε με αυτά. Κάντε έστω 12 μίλια στο Ιόνιο για να κατοχυρώσει το δικαίωμα. Ο Μητσοτάκης το έκανε. Υπήρχε άρα και προηγούμενη κυβέρνηση όλων μεταπολίτων που έκανε εξορίξεις των τρογοναθράκων. Όχι. Ξεκίνησε ο Σαμαράς. Εγώ θα είμαι δίκαιος. Ναι, ξεκίνησε. Ξεκίνησε ο Σαμαράς το πράγμα. Και μπράβο που το ξεκίνησε. Αλλά τώρα γίνεται η εξόριξη. Εγώ δεν λέω να πούμε εμείς δεν είχε εξορικιμότητα ο Σαμαράς. Δεν μπορεί να λες δεν είχε εξορικιμότητα ο Μητσοτάκης.
12: Σου ανταπαντά. Ότι τα ήρεμα νερά αποθράσιναν τον.
3: Άμεσα ήρεμα νερά.
12: Τον Ερντογάν.
3: Τι?
12: Ότι τον αποθράσιναν.
3: Το ήρεμα νερά ήταν η ωραιότερη πολιτική που μπορούσε να εφαρμόσει η Ελλάδα και η πιο έξυπνη. Αν ανοίξετε Μανώλη Κωστίδη και δείξτε τι παίζουν τουρκικά κανάλια, τα τουρκικά κανάλια κατηγορούν τον Ερντογάν ότι τα ήρεμα νερά εδώ την ευκαιρία στην Ελλάδα να δυναμώσει. Για ποιο λόγο? Διαξιοποιήσαμε αυτά τα 4 χρόνια των ήρεμων νερών, όχι για να βλέπουμε τα ήρεμα νερά και να πλατσουρίζουμε, αλλά για να παίρνουμε F-16 Viper που εξορίσαμε, για να παραγγείλουμε τα F-35, για να παραλάβουμε τα Rafale, για να πάρουμε τις πρώτες φρεγάτες. Αυτό δεν κάναμε την περίοδο των ήρεμων νερών. Είμαστε σήμερα.
12: Ναι, δεν είστε αρκούντος δεξί. Αυτό λέει ο Σαμαράς.
3: Δεν μας ακούσε δεξί.
12: Δεν είστε αρκούντος δεξί. Ότι ο Μητσοτάκης είναι κάτι με αποφέρνει σε σημαντικό πασό.
3: Αυτό που έχει να πει η πλευρά. Αυτή ως προς το δεξιόμετρο είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Δεν έχουν να πούνε τίποτα άλλο. Ναι, για ένα κομμάτι του κόσμου αυτό αποτελεί ταυτοτικό σμό που του ενοχλεί. Το δέχομαι.
12: Ναι, στην πραγματικότητα. Καμία ελληνική οικογένεια. Στην πραγματικότητα. Αν παντρεύτηκαν, πώς παντρεύουν, δεν ξέρουμε και πώς.
3: Στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε σε έναν πλανήτη που ζούμε όλοι στην ίδια περίοδο, δεν είμαστε σε κενό, ξέρουμε όλοι ότι αυτό μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κ. Σελέτης δεν καλάβει ακόμα αυτό. Είναι ακόμα στον κόσμο του.
12: Εσάς υπάρχει σε ποιο βαθμό woke agenda που σας ενοχλεί σήμερα στην κοινωνία μας?
3: Η woke agenda στο δυτικό κόσμο ήταν εξαιρετικά ενοχλητική.
12: Εδώ, στον τόπο μας.
3: Ξαναλέω, στον δυτικό κόσμο εξαιρετικά ενοχλητική και ευτυχώς βγήκε ο Τραμπ και μπήκε ένα φρένο γιατί θα μας πήγαν όλους στο βρόντο. Στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι πάσουμε από ιδιαίτερα εγώ κατζεντάρι μου. Δεν το βλέπω εγώ στην Ελλάδα σε κάποιο ιδιαίτερο βαθμό.
12: Είναι το Ισραήλ σήμερα στιμωγμένο και η Ελλάδα συνάπτει στρατηγική σχέση μαζί του με ένα Ισραήλ στιμωγμένο σήμερα, που έχει χάσει την γενικότερα σήμερα, την αξιοπιστία του λόγω Νετανιάχου σήμερα, και ότι ο Μητσοτάκης δίνει στο σύμβιο στον Νετανιάχου.
3: Σήμερα η Ελλάδα.
12: Είναι η αριστερή.
3: Σήμερα η Ελλάδα που κατηγορήθηκε χθες από τον κύριο Τσούτσου γιατί δεν έχει εξωτερική πολιτική υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Έχει πάει ο κύριος Δένδια στο Ισραήλ να υπογράψει σήμερα για την ασπίδα του Αχιλέα και όλη τη συμφωνία με το Ισραήλ. Φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ στην νεότερη ιστορία της. Γιατί έχουμε το Ισραήλ από τη μία και την Ελλάδα από την άλλη σε συμμαχία και σε μεγάλη στρατιωτική αναβάθμιση της αμυντικής του συνεργασίας. Το οποίο είναι συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε η χώρα που έχει στηρίξει το Ισραήλ περισσότερο πάσα σε άλλη περιοχή και πολύ καλά έχουμε κάνει. Γιατί έτσι έχουμε οικοδομήσει μια εξαιρετικά θερμή.
12: Για να χάνουμε και εμείς από την αξιοπιστία μας επειδή είναι μειωμένη αξιοπιστία στο Ισραήλ του Νετανιάχου σήμερα. Τι ποιος το λέει, εγώ δεν το λέω. Εγώ διαβάζω ορθογραφία που λέει ότι η Ελλάδα ότι πηγαίνει τώρα με το Ισραήλ σε μια πολύ κακή στιγμή του Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
3: Η Ελλάδα δεν συμμαχεί με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ. Το ποιον πρωθυπουργό θα έχει το κράτος του Ισραήλ το αποφασίζουν οι Ισραηλινοί πολίτες και η δημοκρατία τους. Εμείς δεν επιλέγουμε πρωθυπουργό του Ισραήλ. Εμείς επιλέγουμε στρατηγικό σύμμαχο. Το Ισραήλ. Και γιατί το επιλέγουμε? Γιατί είναι. Εγώ θα το πω όπως το πιστεύω. Το Ισραήλ, Άρη μου, δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ένα θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας.
12: Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε με τη συνέχεια με τον.
3: Όχι, θα μετά μου πεις για το Ισραήλ να εξηγήσω γιατί είναι θαύμα της ανθρωπότητας. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό που γράφει σήμερα ο Δένδιας εκεί και γιατί αυτό αποδεικνύει ότι έχει και πολιτική Μητσοτάκης.
12: Ναι, και τεχνολογικά και επιστημονικά να πούτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ στον τομέα που.
3: Και στην ιατρική να δεις τι κάνει.
12: Αυτό λέω, στον τομέα της υγείας. Λοιπόν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αμέσως συνέχεια τη Συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία αφήνει από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα ασθενά του Ορμούζ εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία σύμφωνα με το Άξιος. Την αναστολή της συνθήκης του Σέγγεν για άλλες 15 ημέρες αποφάσισε να συνεχίσει η Ιταλική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νεκρός εντοπίστηκε άντρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό, υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε, καλώς επιστρέψατε και καλή προσαρμογή επίσης. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, υπενθυμίζω για εσάς που είσαστε ήδη και για εσάς αναγγέλω για εσάς που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας ότι στο Ρεδοθάλαμο για την έναξη αυτής της εβδομάδας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάτης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει στο ότι θέλετε να πείτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ και να προχωρήσουμε.
4: Θέλω να πω κάτι, ναι. Γιατί στην ελληνική κοινή γνώμη κυριαρχούν δυστυχώς εικόνες αυτών των ακροαριστερών που πάσουν από σφοδρό αντισημιτισμό, πάντα έπασχαν. Δήθεν τώρα κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.
3: Η ακροδεξιά ήταν η κατά παράδοση αντισημιτική στην Ελλάδα. Τώρα μπήκε, τώρα είναι και η κρονικά.
4: Γενικά τα άκρα. Γενικά τα άκρα.
3: Αλλά τώρα μπήκε και η αριστερά. Όχι μόνο το άκρο της αριστεράς, και η ίδια αριστερά.
4: Εγώ θα σου πω ειλικρινά αυτό που λέω στους γιους μου. Πρέπει να κάνεις ένα ταξίδι στο Ισραήλ, να δεις από κοντά τι έχει φτιάξει ο εβραϊκός λαός αυτό το κράτος. Που πήραν πριν από 70 χρόνια μια περιοχή στη Μέση Ανατολή. Έρημο, άμμο. Χωρίς καμία πλουτοπαραγωγική πηγή, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από όλους τους γειτονές, οι οποίοι από την πρώτη μέρα θέλουν να τους καταστρέψουν. Η μόνη περιοχή στη Μέση Ανατολή που δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει αέριο, δεν έχει τώρα βρήκαν λίγο αέριο στη θάλασσα μετά από 70 χρόνια. Και μέσα σε 70 χρόνια έχουν φτιάξει τα καλύτερα πανεπιστήμια της γης, τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Σε μια έκταση περίπου όσο η Πελοπόννησος έχουν 700 δισεκατομμύρια ΕΠ, τρεις φορές το ΕΠ της Ελλάδος. Και είναι μόνο η Πελοπόννησος. Λοιπόν, εάν δεν πας να... όλα θα έχουν κάνει σε ένα καθεστώς πλήρους δημοκρατίας λειτουργικής με απίστευτη εσωτερική αντιπαλότητα και αλλαγές κυβερνήσεων κτλ. Δηλαδή σε ηρεμία εσωτερική
3: και σε ένα έδαφος που είναι πάνω σε έρημο, λοιπόν πάνω σε χώμα.
4: Πας στην περιοχή του Γκολάν και βλέπεις μια περιοχή που είναι το εβραϊκό κομμάτι που είναι αμπέλια που βγάζουν κρασί και την άλλη μεριά στο βάθος είναι έρημος. Το Ισραήλ είναι ένα θαύμα της ανθρωπότητας. Μόνο ένας χαζός δεν θαυμάζει αυτό το κράτος και αυτό το λαό. Το ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει στρατηγική συμμαχία με αυτό το λαό είναι η πιο έξυπνη κίνηση που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Και για να είμαι δίκαιος, την πόρτα την άνοιξε ο Γιώργος Παπανδρέου, την ορθάνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν την έκλεισε ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας και την κρατάει ορθάνοιξη και μεγαλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεχόμενη στήριξη διαφορετικών κυβερνήσεων και πρωθυπουργών.
3: Αφού προηγουμένως εκείνη την πόρτα που είχε ανοίξει από τη δική του πλευρά την άνοιξε φεύγοντας από το πεδίο ο ίδιος ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος ήταν, είχε πριν το 2010 σχέση πολύ ισχυρή με το Ισραήλ.
4: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν έσπρωξε το Ισραήλ προς τα δω. Το θέμα είναι εμείς τι κάναμε. Αν αξιοποιήσαμε ή όχι την ευκαιρία. Την αξιοποιήσαμε.
3: Σωστά.
4: Και η καλύτερη απάντηση στο. Σα το είπα χθες ο κύριος Τσούτσιας, ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης, είναι ότι στην πραγματικότητα η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική του Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατηγορείς το Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική, επειδή έχει κάνει τη συμμαχία με το Ισραήλ, τη συμμαχία με την Αίγυπτο, την Τριμερή και όλα αυτά, είναι σαν κατηγορείς του Σαμαρά. Δηλαδή, εδώ είναι να τραλαίνεσαι.
3: Θα συνεχίσουμε με, αμέσως μετά αφού κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα με τα δικά σας θέματα με τον Μίστερ Εντιμότητα που έρχεται να μας να ζητήσει την ψήφο μας. Στη Λέρο δεν υπάρχει καρδιολόγος, μου γράφει ο φίλος μου ο Στέφανος, γίνεται χαμός και μου λέει αν έχεις επικοινωνία με τον Άδωνη, ορίστε εδώ απέναντι μας.
4: Τώρα ακούστε.
3: Ναι.
4: Στη Λέρο πήγαμε τον κύριο Πρωθυπουργό.
3: Μάλιστα.
4: Έχει το νοσοκομείο πλέον τους περισσότερους γιατρούς που είχε στην ιστορία του. Αν θυμάμαι καλά, έχει 43 γιατρούς. Αν διαιρέσεις τον πληθυσμό της Λέρου με τον αριθμό των γιατρών, παίζει να είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός αναλογίας στην ελληνική επικράτεια. Ναι, δεν έχει καρδιολόγο αυτή. Δεν έχουμε κάνει πρόσφυγη για καρδιολόγο. Αλλά ψυχραιμία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πια νοσοκομείο, ανακαινισμένο στο μεγαλύτερο του εύρος και με πάρα πολύ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
3: Λείπει καρδιολόγος όμως.
4: Και γίνει πρόσφυγα για να βρούμε καρδιολόγο. Πάντα σε ένα νοσοκομείο κάποια ειδικότητα μπορεί να λείψει συγκυριακά. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα το νομό της Λέρου έχει πάρα πολλούς γιατρούς.
3: Ναι. Λοιπόν, στο νομό Κέρκυρας με 120.000 κατοίκους και πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες συνολικό στη χρονιά, που αν πατήσει την εξαιρετική κατάλληλη εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας για ραντεβού, πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν στο νησί. Έτσι αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε για μια εξέταση περίχου ή κάτι αντίστοιχο στα Ιωάννινα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνουμε λόγο καρεβιού κτλ. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να δοθεί δυνατότητα επαμοιβή πάντα σε γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα να έρχονται για μια μέρα το μήνα, το τρίμηνο στο νησί μας.
4: 2.200 ευρώ παίρνει ένας γιατρός του ΕΣΥ αν πάει σε ένα από αυτά τα νησιά.
3: Ναι, δηλαδή θέλουν καρδιολόγο, παιδονευρολόγο,
4: ορθοπαιδικό. Έχω ψηφίσει διάταξη και δίνουμε 2.200 επιπλέον πάνω από το μισθό σου για να πάνε. Ναι.
3: Ποιο, γιατί δεν έχει γιατρούς όμως τώρα. Αυτό είναι το θέμα του Βασίλη Λιτσαρδόπουλου.
4: Πρώτα απ' όλα έχει γιατρούς. Ναι. Πριν από ένα χρόνο το πρώτο θέμα στην Κέρκυρα δεν είχαν παθολόγους και πηγαίναν παθολόγους από την υπηρετική χώρα. Τώρα έχουμε δει παθολόγους, το νοσοκομείο λειτουργεί. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο με μια πολύ άξια διοικήτρια. Έχω ανεβάσει φέτος το καλοκαίρι 4, 5 ή 6 διαφορετικά πόστα ασθενών, κυρίως ξένων τουριστών, που ευχαριστούν το νοσοκομείο της Κέρκυρας για το επίπεδο της περιθέλεσης που έλαβαν. Τώρα, αν μου πεις κάποιος, μπορείς να βρεις ένα νησί το επίπεδο της περιθέλεσης του ραντεβού που θα βρεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν μπορείς, είναι η απάντηση, άρε μου. Δεν μπορείς. Τα κάνω. Έτσι είναι η γεωγραφία. Στο νησί θα έχει λιγότερους γιατρούς γιατί είναι νησί. Είναι κατανοητό αυτό που σου λέω. Κάποτε πρέπει να καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια όρια στη γεωγραφία. Έχει σήμερα και για περισσότερους γιατρούς από ό,τι είχε πέρσι? Ναι, είναι η απάντηση. Δουλεύει τα κίνητρα, μάλιστα.
3: Ναι. Αυτός πάντως ο άνθρωπος ψάχνει παιδοκαρδιολόγο, παιδονεφρολόγο.
4: Παιδοκαρδιολόγο σε νησί, Άρη μου. Δεν είναι εύκολο να έχεις, Άρη μου, παιδοκαρδιολόγο. Ο παιδοκαρδιολόγος είναι πολύ εξειδικευμένη. Είναι η ειδικότητα της ειδικότητας. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις λόγω τώρα.
3: Μπορεί, αν υπάρχει ιδιώτης, να βρει ραντεβού σε ιδιώτη και να του καλύψει ο ΕΟΠΗ το κόστος.
4: Μα καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος. Έχει ο ΕΟΠΗ ραντεβού και δίνει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποια παιδοκαρδιολόγο. Θέλω να με ειλικρινίσει.
3: Όχι,
4: πολύ
3: φεύγω από την Κέρκυρα. Yeah. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει ειδικότητα σε κρατικό, στο δημόσιο δωρεάν κρατικό νοσοκομείο, μπορεί ο πολίτης.
4: Έχει σε πολλές περιοχές και συμβεβλημένους γιατρούς. Όπου μέσα την ώρα βρίσκει ραντεβού. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω,
3: τώρα,
4: δεν μπορείς να προσδοκάς, ναι, στα σοβαρά να έχεις το επίπεδο της παρεχόμενης υγείας του κέντρου της Αθήνας σε ένα νησί. Δεν μπορείς.
3: Ότι ο παιδοκαρδιολόγος δεν θα κοιτάξει να.
4: Μα δεν το κάνει κανένα κράτος της γης, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το κάνει η Ελλάδα. Ρε παιδιά, να έχουμε μια λογική στα αιτήματά μας. Εγώ δεν λέω να μην έχετε αιτήματα. Να έχετε αιτήματα. Αν έχουμε μια συνοπτική λογική. Παραδείγματος χάρη είπε για τον υπέροχο, που έχει δίκιο. Και ταλαιπωρείται πολύ κόσμο για τον υπέροχο. Γιατί ταλαιπωρείται? Το μεγάλο έλλειμμα ακτινολόγων. Γιατί έχουμε έλλειμμα ακτινολόγων? Γιατί οι ακτινολόγοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Σε σχέση με τις ανάγκες. Όχι στην Ελλάδα.
3: Δηλαδή η Κέρκυρα δεν έχει ιδιωτικό ιδιωτική μονάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
4: Ιδιωτική μονάδα έχει, αλλά είναι περίπου δημόσιο.
3: Όχι, αυτό λέω. Καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος του να πάει στο ιδιωτικό.
4: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή αν ναι. Ο ΕΟΠΗ καλύπτει το κόστος σε όλη την επικράτεια και στην Κέρκυρα. Πληρώνει την ιδιωτική συμμετοχή, αυτό εννοείς. Ιδιωτική συμμετοχή έχει, καλά, για υπέροχο είναι πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή, είναι τρίχες. Αλλά στην. ΕΟΠΗ πληρώνει το. Παντού όπου και να σε πληρώνει για ιδιωτικό. Δεν πληρώνει, αλλά δεν έχει το μηδέν, δεν είναι τελείως δωρεάν. Έχει ιδιωτική συμμετοχή, δεν θα το ωραιοποιήσω.
3: Ναι. Ναι, αυτό λέω, αλλά έχει μια συμμετοχή που είναι ένα ποσοστό του κόστου.
4: Σωστά, μικρή συμμετοχή.
3: Ναι, που σε αποτρέπει να πάρει στα Γιάννενα να κάνει.
4: Δηλαδή. Είναι σίγουρα πολύ μικρότερο το
3: υπάρχει εργαστήριο
4: από το να πα στα Γιάννενα.
3: Μάλιστα.
4: Σίγουρα μικρότερο.
3: Ναι. Λοιπόν, αν δεν σα κάλυψε κύριε Λιτσαρδόπουλε, παρακαλώ εδώ είμαι στη διάθεσή σα.
4: Να είμαι ειλικρινή. Πολύ θα το ήθελα να είχαμε παντού όλε τι ειδικότητε και όλου του γιατρού. Θέλω να πω ειλικρινά, αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι κάτι που ζητάμε που δεν μπορεί να γίνει. Θα υπάρχουν περιοχές χώρες που κάποιες ειδικότητες δεν θα τις βρίσκεις.
3: Ναι.
4: Παρά τα αυτά, κίνητα προς αυτό που είπατε, το έχουμε ψηφίσει και λειτουργεί.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω και ένα ακόμη μήνυμα. Χθες ο σύζυγός μου με κολπική μαρμαργή και αρχόμενο πνευμονικό είδημα εισήχθη στα επίγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου Σωτηρία. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον Υπουργό κ. Άδωνη Γεωργιάδη την εξαιρετική αντιμετώπιση των γιατρών. Επαγγελματισμός, ευσυνειδησία και άψογη οργάνωση. Ο γιατρός κ. Παπαμικρούλης μας εξήγησε με λεπτομέρεια την κατάσταση, την αγωγή που του έδωσαν και το πώς πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητά του. Καλό βράδυ, μου λέει η κυρία, δεν θα διαβάσω το
4: μετεπόλυμό τη,
3: διότι είναι θέματα υγεία.
4: Όχι, Ελιζαμάνη, ναι. Μάλλον σε 4-5 μήνες θα κάνουμε την εγκαίνεια της μονάδας του κέντρου ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία και δύο ελληνικός λαός, τι είναι αυτό που φτιάξαμε εκεί. Νομίζω ότι και οι πιο σκληροί επικριτές κυβερνήσεων, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν μ' αρέσει να μιλάω τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί το ξέρουν όσοι έχουμε εργαστεί εκεί. Αν δεν είχα γίνει προσγείας δεν θα υπήρχε σήμερα, γιατί το έσωσα πραγματικά από την καταστροφή. Είναι κάτω κάτι άλλο. Το Σωτηρία έχει κάνει τεράστιο βήμα με αυτή την μονάδα. Τεράστιο. Αλλά είναι ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ωραίο να γίνει.
3: Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα. Επειδή λέει ως εκ τούτου οι ανάγκες μας είναι ελλείψεις αίματος στο ΕΚΕΑ. Οι προσωπικές και φυσικόλων των συμπασχόντων είναι τεράστιες κάθε χρόνο και επεκτείνεται όταν προχωράει η ηλικία μας, δόξα τω Θεώ, 57 ετών, λέει ο άνθρωπος, μεσογειακή ανεμία και τα σχετικά έχουμε θέμα.
4: Πρώτα απ' όλα να πω. Σε γενικές γραμμές ελλείψεματος δεν έχουμε. Το μήνα Αύγουστο παραδοσιακά έχουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί πέστε μου εδώ πάνε διακοπές, άρα έχουμε λιγότερη προσφορά αίματος. Έχουμε τουρισμό πολύ, άρα έχουμε κάποιες αυξημένες ανάγκες και αυτό δημιουργεί πίεση στο σύστημα. Φέτος, τον Αύγουστο, θα βγάλω επίσημα στοιχεία σε μια εβδομάδα, είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος Αυγούστου ever.
3: Ναι.
4: Και αυτό που έπαιξε ένα κανάλι ότι δίθεν ακυρώθηκε κάποια μεταμόσχευση λόγω έλλειψη αίματος ήταν τελείως ψευδές και διαψεύδες και δεν μπορούμε να τον νεών κατευθείαν.

0: Ξαναγυρίσαμε στο παλιό σύστημα, το οποίο είναι χαότη σύστημα που είναι κάθε αιμοδοσία αυτό... και ο διευθυντής κάνουν ό,τι γουστάρουν.
1: Είναι τελείως ευδές. Ποιο δεν πάει ευδές αυτό. Αν έχει τηλέφωνο, τον πάρουμε.
0: Θα το στείλω.
1: Όχι μόνο να το λέω, μόνο να το ακούσει ο κόσμος. Ενώ υπήρξε αυτή πολύ μεγάλη φασαρία και στη Βουλή και αλλού, ότι δήθεν βάλαμε ένα έργο ψηφιακό συγκεντροποίησης του αίματος, δεν είναι σωστό, και δεν ξέρω αν θυμάσαι πήγαινε και ρωτή στη Βουλή την κυρία Φωτίου κλπ. Όταν παρουσιάσουμε. Το έργο έχει ετοιμαστεί, δουλεύει.
0: Μέσω του κυρίου Γιαννίδη θα το πάρετε, ναι, το μέλλον.
1: Θα είναι σε πλήρη εφαρμογή, πιστεύω, το αργότερο 15 Οκτωβρίου. Τώρα ήδη είναι σε πλουτική εφαρμογή. Θα φωνάξουν δε στην παρουσίασή του και όλους τους λόγους ασθενών μέσα στο Σεπτέμβριο, πριν την τελική εφαρμογή, αν δω να κάτι δεν τους αρέσει ή κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, οι σκληρότεροι επικριτές της απόφασής μου, όταν ήρθαν στο γραφείο μου πριν από 3 εβδομάδες και είδαν από τις εταιρείες το σύστημα που είχε χτυπήσει, οι σκληρότεροι επικριτές. Μου ζητάνε συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει καταλάβει τι έχουμε φτιάξει. Φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί τι έγινε. Υπήρχε μια πλάτη που έλεγε να πάμε με χρήματα του κρατικού υπολογισμού και να κάνουμε προδιαγραμμό από την αρχή και να πάμε σε ένα σύστημα Ιντελφι που είχαν κτλ. Μάλιστα. Και εμείς είπαμε θα πάμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης με τους σύμβασους που έχουμε να κάνουμε, να βάλουμε μεγάλες εταιρείες, το Κοσμοτέ, την Νόβα κλπ. Να φτιάξουν σύστημα κεντρικοποίησης αίματος. Αν κόλλησαν τον πρώτο δρόμο, πέραν των χρημάτων που θα βάζαμε από τον κρατικό υπολογισμό, θα ήταν περίπου από σήμερα 5 χρόνια. Εμείς έχουμε τώρα πιλωτική εφαρμογή που δουλεύει και 15 εκδοδίου σε πλήρη εφαρμογή. Ένα σύστημα άριμο για το αίμα που δεν μπορεί να φανταστεί πόσο λεπτομεριακό είναι.
0: Εξηγήσετε στον κύριο Παλιόπουλο.
1: Σε τελευταία φιάλη αίματος σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας real time.
0: Θα πάρετε το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος.
1: Άρα κάνει λάθος, κύριε
0: Βαϊόπουλος. Ο κύριος Βαϊόπουλος θα του μιλήσετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα την περσμένη εβδομάδα να ανακοινώσετε κάτι ως προς την αξιοποίηση ακινήτων. Και επειδή ακούω γενικώς αξιοποίηση ότι και το πανεπιστήμια θα μπουν να αξιοποιήσουν την περιουσία του, εσείς τι κάνετε με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υγείας. Δύο κουβέντες.
1: Ίσως η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση της θητείας μου, που δεν θα προλάβω να την απολαύσω εγώ ως υπουργός, αλλά θα την παραδώσω σε επόμενο υπουργό σε περίπου 24 μήνες από σήμερα. Τη σύμβαση έχει διάρκεια 24 μηνών. Τι είπαμε, σήμερα, χθες, παραπροχθές, ο προηγούμενος, ο παραπροηγούμενος, υπουργός Υγείας Ελλάδος, ήξερε ή ξέρει πόσα και ποια ακίνητα ακριβώς έχει το Υπουργείο Υγείας και τα νομικά του πρόβλημα, τα νοσοκομεία κλπ. Απάντηση, όχι. Κατά εκτίμηση της υπηρεσίας έχουμε περίπου 4.500 έως 5.000 ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά είναι διαφόρων κατηγοριών. Είναι μαγαζιά, είναι διαμερίσματα, είναι οικόπεδα, είναι πολυκατοικίες. Είναι δωρές 1,5 αιώνα προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαφόρων ανθρώπων που άφηναν τα ακίνητά τους στα διάφορα νοσοκομεία. Πολύ ωραία. Υπήρχε μια συνολική εικόνα του ότι θα κάνουμε αυτά τα ακίνητα. Όχι. Κάθε νοσοκομείο, το διοικητικό του συμβούλιο, σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή έκανε ένα μεσοτήριο, ένα διαγωνισμό, μια απόφαση, κανείς δεν ξέρει κτλ. Εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό και ζητήσαμε να προσλάβουμε τον ιδιωτικό τομέα μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Τελικά το διαγωνισμό το κέρδισε η Qualco. Αυτή η εταιρεία σε 24 μήνες θα πρέπει να μας παραδώσει το έργο το οποίο θα είναι. Πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ακινήτων, δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας εκάστου ακινήτου και τακτοποίηση μέσω μηχανικών όλων των ακριματίων του κάθε ακινήτου. Δηλαδή τι δεν έχει νομοποιηθεί, τι δεν έχει δηλωθεί στο χρηματολόγιο, τι νομικές ενέργειες πρέπει να γίνουν, προσαφανιστεί η ιδιοκτησία κτλ. Όλα αυτά μας πάνε περίπου 24 μήνες, όπου σε 24 μήνες από σήμερα ο τότε Υπουργός Υγείας θα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας τη συνολική εικόνα όλων των ακινήτων του Υπουργείου, γιατί έχουν πολλές χιλιάδες. Τότε θα μπορεί να πάρει αποφάσεις τι θέλει να νοικιάσει, τι να κάνει μακροχρόνια λύσεις, τι θέλει να δώσει σε ένα Δήμο, τι θέλει να ανακαινήσει. Οτιδήποτε έχει αποφασίσει να κάνει εκείνος ο Υπουργός Υγείας, όχι εγώ, του μέλλοντος εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο διαφάνειας, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει τα ακίνητα του κράτους. Δεύτερον, είναι ένα συγκλονιστικό εργαλείο που θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πόρο. Οικονομικότητα το ΕΣΥ που σήμερα το αφήνουμε και χάνεται. Πάω, ας πούμε, στη Σύρο, ένα παράδειγμα. Μου φωνάζουν ότι δεν έχουν κατοικίες γιατροί. Και την ώρα που μου το λένε αυτό, μου δείχνουν δίπλα μια πολυκατοικία κολλητά στο νοσοκομείο, κλειστή,
0: που είναι περιουσία του νοσοκομείου. Μάλιστα.
1: Σου λέω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 30 προς 31, γύρω στα μεσάνυχτα, έψαχνα μάταια, ο Τζόνι Βαβούρας τα λέει όλα αυτά, διανυκτερεύων φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας. Όποιο αναφέρεται ως ανοιχτό σε αντίστοιχες εφαρμογές ήταν κλειστό. Τα εξής τρία, Σόλωνος, Μάρνη και Ομόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στις εφημερίδες των φαρμακείων. Όπως τα κάνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Λόγος, Φαρμακευτικός Λόγος Αττικής, ισχύουν.
0: Μήπως επειδή είναι Αύγουστος τώρα.
1: Υπάρχει Αύγουστος. Δεν ξέρω τι.

0: πάντα.
1: Αλλά για να μην βρίσκει, κάτι θα έγινε. Για να μην βρίσκει τρία φαρμακεία στην Μάρνη, σε όλο τον κόσμο. Τι
0: να σα το πω.
1: Δηλαδή το παλιό σύστημα, το παλιό σύστημα ισχύει αυτό που μένανε τα φαρμακεία ανοιχτά κτλ.
0: Όλα ισχύουν. Δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα.
1: Με το clawback τι θα
0: είναι αυτά με το, στην εφαρμογή σε λέω στο MyHealth App θα βάλουμε και την επιλογή να βλέπεις φαρμακείο από μέσα. Μπορείς να ψάχνεις από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Σου βάζει το κοντινό του ανοιχτό φαρμακείο.
1: Με το τι γίνεται με το. Με αυτό το οποίο διαμαρτύρονται όλα τα εργαστήρια. Με το
0: clawback στα εργαστήρια έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το, όλα, το. Και προθέσουμε να το προσθέσουμε.
1: Να ακυρωθεί, αποκλείεται, λέτε.
0: Τι να ακυρωθεί.
1: Να μην υπάρχει. Δηλαδή να καταργηθεί το clawback.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Το clawback τι θα πει για να καταλάβεις, το λέμε σε όρους που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι κλειστός προϋπολογισμός. Λέει το κράτος, λέει φέτος θα πληρώσει τα εργαστήρια.
1: Ναι, λέει ο άλλος, εγώ είμαι ένα μικρό εργαστήριο, να αυτό το είχα το παράπονο στη Σιτία πάρα πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο.
0: Το μικρό εργαστήριο στη Σιτία πλήρωνε clawback το 2024 που έγινε υπουργός υγείας ο Γεωργιάς 40,32% και τώρα πληρώνει 17,6%. Πόσο πιο κάτω να πάμε.
1: Τα προηγούμενα όμως.
0: Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας Ελλάδας, αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ δεν διαχειρίζομαι τα χρέη των πολιτών προς το κράτος.
1: Ναι, αλλά λέει εμείς δεν παρασηκώνουμε το βάρος του κράτους όμως. Να κάνουμε εμείς τις αναλύσεις και το, να μας έρχεται
0: δεν,
1: ο άλλος.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε και είχε εκτοξευθεί πράγμα με το clawback σε πολύ ψηλό βαθμό, γι' αυτό σας λέω το μειώνω τώρα. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά μέτρα για αυτούς. Είναι ότι όταν ήταν υπουργός ο Βολάκης, έβαλε μία σειρά εργαστηριακών εξετάσεων μέσα στο σύμμαχο να βάλει λεφτά. Όταν βάζει περισσότερες εξετάσεις χωρίς λεφτά, στην ουσία χρεώνεις εργαστήρια. Έχουμε βάλει μια σειρά αποφάσεων για να μπορούμε αυτό να το θεραπεύσουμε. Και τα μέτρα λειτουργούν. Επαναλαμβάνω, από το 40,32 είμαστε στο 17,6. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστική πρόοδο.
1: Γιατί, αφού έχουμε άλλη συνταγογράφηση, μας υποχρεώνουν να παρουσιαζόμαστε στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας. Γιατί τους υποχρεώνουν, λέει ο κύριος.
0: Τι θα πει τους υποχρεώνουν. Άμα έχει άλλη
1: συνταγογράφηση. Από τη Σκύρο είναι το μήνυμα.
0: Όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι άλλοι λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια και με την ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να στείλει κάποιο πάρει το φάρμακο αρκεί να έχει την ηλεκτρονική συνταγή. Δεν χρειάζεται να πας ο ίδιος. Από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από αύριο, χθες το βράδυ υπεγράφει η σχετική ΚΙΑ, θα λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για πρώτη φορά και στα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία. Άρα θα λυθεί με αυτό που λέει ο κύριος και στα νοσοκομεία από αύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είδα ένα υπερσύγχρονο νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης τέλος Αυγούστου. Είδα ένα υπερσύγχρονο Ευρωπαϊκό Προδιαγραφών Νοσοκομείο.
0: Είναι καταπληκτικό νοσοκομείο.
1: Η εγκαταστάση
0: είναι πολύ καλή δύση. Ναι.
1: Λοιπόν, μικρή καθυστέρηση στο επίγοντο που και αντιμετώπισε μια μικρή αλαζονία και λανθασμένη διάγνωση από τη γιατρό που τον εξέτασε. Το παραβλέπει. Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας. Συνεχίζετε το έργο σας.
0: Το νοσοκομείο κατά την
1: Αντώνιος Αλφα, μόνιμος κάτοικος Κύπρου είναι αυτός που στέλνει το mail στο πρωτοσάλτε.gr.
0: Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Δεχόμαστε για κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να πω το πιο σημαντικό που για να μην φάνε το λέμε εμείς, γιατί με δεν έχει σημασία. Κάθε χρόνο ακούμε για τα νησιά και τις ελλείψεις. Όπως μου λέγατε πριν για την Κέρκυρα. Ωραία. Φέτος έγινε κάτι συγκλονιστικό, Άρη μου. Βγήκε η υποπρόξονες του Ηνωμένου Βασιλείου και έστειλε επιστολή στο νοσοκομείο της ΚΟ και τους είπε: Τικό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν θυμάσαι, κάθε χρόνο δεν είναι γιατροσικό, δεν είναι γιατροσικό. Και είπε: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί σε συνάντηση που κάναμε τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, μας αναφέρανε τις εικόνες των πελατών τους για την πολύ μεγάλη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, για την πολύ μεγαλύτερη επάρκεια γιατρών στα νησιά, για την πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση με το παρελθόν. Με συγχωρείτε, είναι μικρό για μένα ότι έχετε ένα ξένο κράτος και λέει διαπιστώσαμε τη μεγάλη άνοδο του ΕΣΥ στην Ελλάδα. Δεν πάνε να φωνάζει ο Παναγιώτης και η Ανταρσία και οι Κουκουέδες και όλοι αυτοί. Έρχονται οι άλλοι που είναι άθυνα πολιτικά μας σου λένε. Οι πελάτες μας μας λένε ότι είναι συγκλονιστικά ευχαριστημένα την πρόοδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Τι άλλα κάνω εγώ.
1: Μπορείτε να μείνετε λίγο μετά τις 9. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ξανακέρδισε ο κύριος Γιαννίδης. Πριν κάνω το διάλειμμα, να σας ρωτήσω γιατί πήρε από τον Άγιο Σάββα τον αναισθησιολόγο και ακυρώθηκαν τα χειρουργεία μαστού σε κυρίες. Γιατί δεν τον αντικατέστησε με άλλον.
0: Δεν έχει ακυρωθεί κανένα χειρουργείο μαστού. Είναι ψέμα των συνδικαλιστών. Στο Άγιο Σάββα έχουμε ένα σωματείο που είναι όλη Ανταρσία. Δικαίωμά τους δεν με ενδιαφέρει. Είναι Ανταρσία. Το τι είναι Ανταρσία όμως τους παρασύρει στο να κάνουν έξαλλοι αντιπολίτες. Παραδείγματος χάρη, Πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμάστε, πρώτο θέμα στον Άγιο Σάββα ήταν ότι δήθεν λόγω των έργων ανακαίνησης των χειρουργείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε μόλις νοσοκομείο Σάββα. Δεν τα θυμάστε καθ' όλα αυτά.
2: Το θυμάμαι πως.
0: Τελικά ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα έχουμε τις περισσότερες σε λειτουργία χειρουργικές τράπεζες στον Άγιο Σάββα ever. Τη μικρότερη αναμονή για χειρουργείο ever. Τώρα, ένας αναισιολόγος, ο κ. Κοπελίτης, λέω το όνομά του, δεν ξέρω πολύ καλά την υπόθεση, ο οποίος είχε μετακινηθεί από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, μετά από 2 ή 3 μήνες που πήγε από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, το μετάνιωσε. Και έκανε έτσι να ξαναπάει στη Λίμνο. Στη Λίμνο δεν είχαμε κανένα αναισιολόγο. Και πράγματι του δώσαμε την άδεια και πήγε. Από τον Άγιο Σάββα στη Λίμνο. Δηλαδή, πρόσεξε, ένας αναισιολόγος που είχε έρθει από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα. Και προσθεθεί τη ένα, ξαναγύρισε στη Λίμνο. Για να έχει αρεσιολόγο και η Λίμνο. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Το καταλάβαμε οι συνδικάτε και λένε: ακυρώνεται χειρουργία. Δεν ακυρώθηκε για ένα χειρουργείο. Τι κλαθροχειρία κάνουνε. Επειδή στο κέντρο ημιρήσει ο συνδέα Νίκο Κούρκο, κάνουμε τι βιοψίε και 8 βιοψίε αντί να γίνουν από τον Α χειρουργείο πήγαν στο Β χειρουργό, είπαν ακυρώθηκαν 8 χειρουργία. Όχι 8 χειρουργία, 8 βιοψίε. Και δεν ακυρώθηκαν, πήγαν από τη μία κλινική στην άλλη.
1: Μια που λέτε για
0: δηλαδή,
1: τα χειρουργεία.
0: Κάποια τώρα στιγμή που καταργεί... σταματήστε ναι. τη μύρλα. Δεν λέω σε εσά, αυτούς, σταματήστε. Η συμμορία της μιζέρια πρέπει να ιτηθεί στην Ελλάδα για το καλό του τόπου.
1: Λοιπόν, τώρα που σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία,
0: τα δωρεάν
1: έχουν αυξηθεί οι αναμονές.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουν αυξηθεί. Έχω πει, παρακολουθούμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την πορεία της λίστας αναμονής. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μικρότερη σε χρόνο λίστα αναμονής από όταν μετράμε το ΕΣΥ. Δηλαδή,
1: πόσο είναι.
0: Σε συνολικό αριθμό πρέπει να γύρω στο εξάμηνο, πεντάμηνο. Αλλά στην πραγματικότητα, στα περισσότερα νοσοκομεία είναι πολύ κάτω του τετράμηνου. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε με τα δωρεάν απογευματινά, γιατί δεν έχουμε αναμονές για να πληρώσουμε. Για να πληρώσουμε το δωρεάν απογευματινό, πρέπει να είναι αναμονή άνω του τετραμήνου. Δεν υπάρχουν πια χειρουργία άνω του τετραμήνου. Τα έχουμε καθαρίσει. Οι αναμονές είναι μέχρι το τετράμινο. Το τετράμινο θεωρείται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η λογική αναμονή για ένα ψυχρό χειρουργείο. Δεν μιλάμε για επίγον χειρουργείο τώρα, μιλάμε πάντα για το ψυχρό, έτσι. Το επίγον πάει αμέσως. Άρα, έχει τόσο μειωθεί η λίστα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρεία να ξέρουμε λεφτά για δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αν ανεβεί η λίστα και δούμε ότι υπάρχει πίσω, θα το πάνε, θα το κάνουμε.
1: Λοιπόν, θα μείνετε μετά τις 9 για να πούμε και 2 πράγματα για τον επερχόμενο κύριο Τσίπρα. Κύριος Υπουργός θα μείνει για λίγο ακόμη μετά τις 9 εδώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυρηλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να το σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες.